hasta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar.

radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: anche.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

Johnny. Wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα 20 λεπτά πριν από τις 6. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας παρέα.
1: Όλα σου τέλειωσαν. Έτσι κι αλλιώς στην τελική.
0: Σήμερα 5η 14 του Μάη, σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, ο Θεράπων, η Ισιδώρα και ο Ισίδωρος. Ο ήλιος θα ανατείλει 15 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει στις 8 και 27 πρωί.

Ακούμε Χρήστο Σεβαστό, άνω κάτω. Χαλάει ο καιρός από σήμερα, 5η 14 Μαΐου, με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ θα πέσει και η θερμοκρασία.

0: Το Ιόνιο σήμερα, φίλες και φίλοι, στα βόρεια επιρωτικά και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμιαία θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Όμως από το βράδυ και μετά ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα τώρα γενικά έθριος καιρός, αλλά από το μεσημεράκι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως στα ορεινά.
1: Σαν δρυμηθυρίο ψυγείο σε κάθε επαφή, αν δεν είσαι εσύ.
0: Τώρα όσον αφορά την θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος τα τριαντάρια που είχαμε τις τελευταίες 2 με 3 μέρες. Στην Αττική σήμερα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις, θα πέσει καμιά ψυχάλα, πολύ πιθανόν και καμιά καταιγίδα. Να δούμε στην Αττική. Η θερμοκρασία από 14 έως και 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα δείξει από 13 έως και 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα.

11 λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά να έχετε. Ραλία Χριστίδου στο φεγγάρι, να με πας. Να θυμίσω το τηλέφωνο επικοινωνίας με το πρωινό ξεκίνημα, είναι το 6932 436 690. Να το πω μια ακόμα φορά, 6932 436 690. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ο Βανς βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η CIA κατηγορείται ότι συγκάλυψε πορίσματα για την προέλευση της COVID-19. Δεν άντεξε ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, λύγησε υποπίεση και αποκλείστηκε η Βαλένθια στο Final Four. Η FedEx αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία.

φορολογικό νομοσχέδιο πέρασε με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Κυψέλη, τρόμος από Σουδανό που επιτίθεται σε ανήλικα. Υπήρξε μυστική συνάντηση Νετανιάχου με τον πρόεδρο των Εμμυράτων. Κρήτη, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα και έπεσε, είπε στην απολογία του ο 30χρονος, συγγνώμη. Κογκρέσο με μία ψήφο διαφορά απορρίφθηκε η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από το Ιράν. Στην Βουλή βρέθηκαν 8 υπογραφές για κλίση Τζαβέλα. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Οι Θεσσαλονικείς έχασαν έδαφος για την δεύτερη θέση, ενώ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. USV Λευκάδας την Ουκρανία δείχνει το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων. Νέο νομοσχέδιο στη Ρωσία, πράσινο φως στον Πούτιν για εισβολή σε ξένες χώρες. Στην Γερμανία, παιδίατρος κατηγορείται για εκατοντάδες σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων. Κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας για δεύτερη ημέρα οπλισμένα F-16 στο Αιγαίο.

Βρέχει έρωτα. Δεν ξέρω αν θα βρέξει έρωτα σήμερα, μακάρι, αλλά θα βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, 5η 14 του Μάη. Είχαμε κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας για δεύτερη ημέρα, οπλισμένα F-16 στο Αιγαίο. Σε ένα κρεσέντο προκλήσεων να προχώρησε χθες Τετάρτη η Τουρκία στο Αιγαίο, συντηρώντας την τακτική των εντάσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η Άγκυρα προχώρησε σε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ένα καθημερινό θα έλεγα πλέον φαινόμενο. Η τουρκική δραστηριότητα επικεντρώθηκε στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, που ένα ζεύγος οπλισμένων μαχητικών αεροσκάφων F-16 και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας, ένα ATR-72, προχώρησαν σε προκλητικές ενέργειες με 5 παραβιάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

Ένα λεπτό μετά από τις 6 σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Καλό ξεκίνημα, να πω καλημέρα στον Βασίλη που μου γράφει καλημέρα από την Τρίπολη της Αρκαδίας. Καλημέρα στην Τρίπολη λοιπόν. Καλημέρα να πω στην Καλαμάτα και στον Χρήστο Σπάλα, στον φίλο μας τον Αλέκο στο Αθήρ Μπέικερι και την Λίτσα, το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο.

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης στην καρδιά της Ερμούπολης, στην Σύρο, μετά από μια καταγγελία για παρενόχληση ανηλίκων. Βλέπετε, δύο νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν από τις αρχές, κατηγορούμενοι ότι φωτογράφιζαν ανήλικα κορίτσια στην κεντρική πλατεία της Ερμούπολης, στην πλατεία Μιαούλη, ενώ φαίνονται να επιχείρησαν και σωματική επαφή με ένα από αυτά. Την καταγγελία την έκανε η μητέρα ενός εκ των δύο παιδιών. Οι δύο νεαροί άρχισαν να βγάζουν φωτογραφίες στα δύο 8χρονα κορίτσια που έπαιζαν στην πλατεία. Μάλιστα, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν, όπως αναφέρεται, ένας από τους δράστες προσπάθησε να πάρει αγκαλιά το ένα κοριτσάκι

λοιπόν στην πλατεία. Ήταν μια νεαρή κοπέλα που είδε το περιστατικό και θεώρησε την συμπεριφορά των ανδρών κάπως ύποπτη. Τους φωτογράφησε, εξασφαλίζοντας πολύτιμα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους. Ενημέρωσε τους γονείς των κοριτσιών, οι οποίοι κινήθηκαν άμεσα και έκαναν την καταγγελία στις αρχές. Η μητέρα πήγε στο αστυνομικό τμήμα της Ερμούπολης, προσκομίζοντας τις φωτογραφίες, και οι αστυνομικοί αντέδρασαν ακαριά και μέσα σε λίγα λεπτά εντόπισαν και προσήγαγαν τους εμπλεκόμενους. Πρόκειται για δύο άνδρες με καταγωγή από την Συρία, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

κορίτσα μας, το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια, στέλνει την καλημέρα της στον φίλο Ηλία Καραμπάτσο. Ο Ηλίας είναι ένα από τα βαριά τιμόνια που είναι στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα Ηλία, καλημέρα από την Λίτσα και από όλους εμάς εδώ στο πρωινό ξεκίνημα.

0: Η Ευρώπη θα στείλει στρατό στην Ουκρανία, έχετε ακούσει κάτι? Πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν σχέδιο για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων σε ουκρανικό έδαφος σε ρόλο ειρηνευτικής δύναμης. Ενώ η Μόσχα προειδοποιεί, κάθε στρατιώτης σε ουκρανικό έδαφος είναι νόμιμος στόχος.
1: Υπάρχει σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το οποίο η Ευρώπη θα στείλει στρατό στο ουκρανικό έδαφος, επισύοντας όχι μόνο την οργή της Ρωσίας, αλλά πιθανότατα και την στρατιωτική της αντίδραση. Ο λόγος για αυτό είναι οι δηλώσεις της νέας Ουγγαρέζας Υπουργού Εξωτερικών. Η Ουγγαρία δεν θα στείλει όπλα και στρατιώτες στην Ουκρανία, ούτε θα συμμετάσχει στη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε η υποψήφια για τη θέση της Υπουργού Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Ανίτα Όρμπαν, η οποία προτάθηκε από τον νέο Πρωθυπουργό. Η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας με Πρωθυπουργό τον Πέτερ Μάγερ διατηρεί την πάγια στάση της χώρας να μην αποστέλει όπλα ή στρατιώτες στην Ουκρανία. Η προτινόμενη Υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Όρμπαν επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης ότι η Βουδαπέστη θα παραμείνει εκτός του πρόσφατου πακέτου βοηθείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Κίεβο. Η εξωτερική πολιτική της νέας κυβέρνησης δεν αφορά καθόλου την στήριξη στρατιωτικών παρεμβάσεων. Η Βουδαπέστη τονίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα υπάρξει εμπλοκή σε αποστολές στρατιωτικού εξοπλισμού ή προσωπικού στην εμπόλεμη ζώνη. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν συζητήσεις και εξετάζουν σχέδια για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων σε ρόλο ειρηνευτικής δύναμης ή για μεταπολεμική ασφάλεια. Διάφορα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Γαλλία και η Βρετανία έχουν εξετάσει σχέδια αποστολής στρατευμάτων για την επιτήρηση ζωνών ελέγχου ή την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας. Έχουν πέσει στο τραπέζι σενάρια για ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικού σώματος με σκοπό τη διατήρηση της εκεχηρίας σε πιθανή μελλοντική συμφωνία, αν και πρόκειται για πολύπλοκα πλάνα. Η πλειονότητα των κρατών, όπως και η Ελλάδα, δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν σχεδιάζουν την αποστολή μάχημων στρατιωτικών δυνάμεων εντός της εμπόλεμης ζώνης, προσφέροντας ανταυτού επιμελητιακή, εκπαιδευτική και υλική υποστήριξη. Το Κρεμλίνο θεωρεί πως η εκπαίδευση ουκρανικών στρατευμάτων σε ευρωπαϊκό έδαφος, η μεταφορά εξοπλισμού και ο επιχειρησιακός συντονισμός συνιστούν άμεση συμμετοχή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο. Ρώσοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι εγκαταστάσεις που εμπλέκονται σε αυτόν τον σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένες στις βάσεις των Βισμπάντεν, αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.

0: τέλος στην δράση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης έβαλαν, έπειτα από έρευνα, τα στελέχη της αδίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη τηλεφωνικών απατών. Οι τέσσερις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Τι μπορεί να έχει συμβεί?
0: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, λοιπόν, για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κορινθίας με την συνδρομή και αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 5 μέλη της. Ειδικότερα πρόκειται για 2 άντρες και μια γυναίκα, μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης, και ακόμα ένα άτομο που είχε τον ρόλο του εισπράκτορα.

Η οργάνωση είχε δύο ομάδες και συγκεκριμένα εκείνη που αποτελούσε το επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο απαρτίζονταν από τα αρχηγικά μέλη της, και στην δεύτερη που την αποτελούσαν οι εισπράκτοροι. Προσποιούμενοι κατά περίπτωση τους λογιστές, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, υπαλλήλους τραπεζών ή του ΔΔΕ και με διάφορα προσχήματα όπως της καταβολής επιδόματος ή αποφυγής επιβολής προστήμων, ξέρετε τα γνωστά τώρα. Ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και χρυσαφικά που είχαν στο σπίτι προκειμένου να γίνει δήθεν καταγραφή τους για προσδιορισμό της περιουσίας τους και του αναλογούντος επιδόματος ή προστίμου για την ασφάλισή τους. Αυτή η ομάδα λοιπόν είχε καταφέρει να εξαπατήσει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες

Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο Άγγελος Περλέγκας. Ποιος είναι ο Άγγελος? Ο Άγγελος είναι social media strategist και θα μας πει πώς θα μπορέσουμε να προστατευτούμε από κάτι τέτοιους διαδικτυακούς ή τηλεφωνικούς απατηγόνες. Σε λίγο εδώ στο πρωινό ξεκίνημα.

0: Πόλης ραδιόφωνο.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση. Σε ένα.
4: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
5: Παιδιά, πεινάτε.
6: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
5: Παιδιά, λέω.
6: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
5: Καλά αν δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
7: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
6: Κατάλαβες?
7: Όχι.
8: Μίσκο. Όλοι είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
9: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψήκα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
10: Το έχουμε.
2: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
11: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
12: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
13: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
14: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας

9 πρώτα λεπτά να ευχαριστήσω την Μόνικα από το κέντρο της Αθήνας για την επικοινωνία της με το πρωινό ξεκίνημα, καθώς επίσης και την Σοφία στην πόλη της Πάτρας. Καλημέρα στην Πάτρα μας, καλημέρα στο κέντρο της Αθήνας.

0: Έλενα Παπαρίζου, έτσι και έτσι, καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη. Την αποχώρηση της FedEx, εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων από το αεροδρόμιο Μακεδονία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Κοσμίδης, κατά την διάρκεια μιας σύσκεψης. Και όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του Συλλόγου, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που θα επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα θα έχουμε και αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων και φυσικά θα υπάρξουν και απώλειες θέσεων εργασίας. Πάμε τώρα στην Κρήτη να ακούσουμε για αυτό το περιβόητο ελαιοκομικό μητρό. Υπάρχει προβληματισμός, βλέπετε, ανάμεσα στους ελαιοπαραγωγούς για το συγκεκριμένο το ελαιοκομικό μητρό. Το είπα, άντε, το είπα. Πάμε Κρήτη.
1: Υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση συγκομίδης ελαιοκάρπου στο ελαιοκομικό μητρό θα είναι η παραγωγή από 1η Οκτωβρίου. Ωστόσο, η διαδικασία προκαλεί προβληματισμό, καθώς η έλλειψη διαλειτουργικότητας με το κτηματολόγιο και το ΟΣΔΕ θα δημιουργήσει ενδεχομένως καθυστερήσεις και ασάφειες στα στοιχεία των ελαιοτεμαχίων, ενώ η διαδικασία απαιτεί εκτεταμένες διασταυρώσεις.
2: Για να γίνει δήλωση συγκομίδης ελαιοκάρπου, είναι προαπαιτούμενο να έχει γίνει η επικαιροποίηση του ελαιοκομικού μητρώου του κάθε παραγωγού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση. Για ποιο λόγο? Γιατί η παραγωγή σε επίπεδο Κρήτης, όπως συμβαίνει με τις άλλες περιφέρειες, είναι πάρα πολλές χιλιάδες παραγωγοί ελαιολάδου, ελαιοκαλλιεργητές, που με τους ανθρώπινους πόρους που διαθέτουμε δεν είναι άκρως αδύνατο να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα μέχρι τον Οκτώβριο. Με τις παρόν ανθρώπινους πόρους δεν θα υλοποιηθεί ούτε το 2050. Δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα.

0: τίποτα με το στιγματολόγιο, με το εθνικό στιγματολόγιο, ούτε με το ΟΣΔΕ. Οπότε υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πάμε να επικαιροποιήσουμε ένα ελοκομικό μητρό με βάση το ελοκομικό μητρό το 2005.
1: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρο Τζεδάκη, υπάρχει δέσμευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πως θα υπάρξει σύντομα λύση στα τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα, ενώ μέχρι τότε οι περιφέρειες και η ΔΑΟΚ καλούνται να συμβάλλουν με όποιον τρόπο μπορούν στην υλοποίηση της διαδικασίας.
0: Αυτό όμως που μας είπαν από το Υπουργείο είναι να περιμένουμε προκειμένου να δοθεί λύση σε αυτό το θέμα, γιατί στην ουσία χρειάζεται ένας μηχανισμός ολόκληρος για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο. Εμείς είμαστε υπέρ της υλοποίησης του ελοκομικού, της επικαιροποίησης του ελοκομικού μητρώου, υπέρ της δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου, όμως με τα παρόν δεδομένα είναι αποκλειστικά αδύνατο να μπορέσουν να προλάβουν η παραγωγή μας να υλοποιήσουν την επικαιροποίηση. Περιμένουμε τη λύση που προτείνει το Υπουργείο. Ως ΔΑΟΚ προσπαθούμε να κάνουμε κάποια ραντεβού τα οποία έχουν εξαντληθεί για το επόμενο δίμηνο, τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα, δεν προλαβαίνει με τους ανθρώπινους σπόρους να υλοποιήσει περισσότερα.
1: Σε πρώτη φάση οι παραγωγοί καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία τους στο ελαιοκομικό μητρό και να τα αντιστοιχίσουν με τα δεδομένα του ΟΣΔΕ ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αποκλήσεις. Όπως τόνισε ο κ. Τζεδάκης, αναμένεται νέο δελτίο τύπου για την ενημέρωση των παραγωγών με σαφείς οδηγίες για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν, ενώ εκτίμησε ότι πιθανότατα θα δοθεί παράταση πέραν της 1ης Οκτωβρίου προκειμένου να αποφευθεί η πίεση στους ελαιοπαραγωγούς.
0: Ενημερώνουμε τους παραγωγούς για το τι χαρτιά χρειάζονται, είτε μέσω της πηγαίνοντας αυτοπροσώπως στη Διευθύνση Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας μας από τον οδηγό του πολίτη. Να ενημερώνει την παραγωγή για την πρώτη φάση που είναι ενημέρωση τι δικαιολογικά χρειάζονται αν βρίσκονται στο ελοκομικό μητρό τα ελαιοτεμάχια τους, και η δεύτερη φάση που αφορά και πάλι να συνεχίσουν τα ραντεβού για την επικαιροποίηση, αναμένουμε και εμείς τη λύση που δεσμεύσε το Υπουργείο να δώσει ώστε να ενημερώσουμε με νέο δελτίο τύπου τους παραγωγούς τι πρέπει να κάνουν.
2: Λεπτά μετά από τις 6, καλή σας μέρα, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα, καλή Πέμπτη. Τι μου γράφει ο φίλος μας ο Σάββας από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Παραλίγο να σας την κάνει ο Λουτσέσκου χθες, μου γράφει ο Σάββας. Προφανώς αναφέρεται στον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, το οποίο έληξε ισόπαλο με 1-1. Φίλε, έχουν απαξιώσει πλήρως την πόλη της Θεσσαλονίκης, μου γράφει ο ραδιοφωνικός μας φίλος ο Σάββας. Προφανώς ο Σάββας αναφέρεται ότι στο γεγονός ότι μετά από την αποχώρηση της Ryanair το αεροδρόμιο Μακεδονία αποχωρεί και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων, η FedEx, αυτό που αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Καλημέρα, μου γράφει ο Χρήστος στην Νέα Κύο, στην Αργολίδα. Καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα στην Αργολίδα μας. Να πω καλό μεσημέρι στους φίλους μας στην Αυστραλία που μας ακούν live μέσω του ελληνικού ραδιοφώνου του Free Angel 898. Τι ώρα είναι εκεί τώρα, στο Σίδνεϊ? 1:30 το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η CIA κατηγορείται ότι συγκάλυψε πορίσματα για την προέλευση της COVID-19.

Σοβαρές πολιτικές αναταράξεις λοιπόν έχει προκαλέσει στην Ουάσιγκτον η επίσημη κατάθεση ανώτερου αξιωματούχου των μυστικών υπηρεσιών ενώπιον της γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο James Erdman, ο οποίος είναι ανώτερος αξιωματικός επιχειρήσεων της CIA, οι εξειδικευμένοι αναλυτές της υπηρεσίας είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο COVID-19 προήλθε κατά πάσα πιθανότητα από εργαστηριακή διαρροή στην Κίνα. Το θυμάστε αυτό. Ωστόσο, η ανώτατη διοίκηση της υπηρεσίας παρενέβη εσκεμμένα για να τροποποιήσει αυτά τα επιστημονικά συμπεράσματα, μετατρέποντάς τα σε μια πιο ουδέτερη και ασαφή διατύπωση. Ουδέτερη και ασαφή διατύπωση, επαναλαμβάνω. Η έρευνα δείχνει ότι ενώ μέχρι τα μέσα του Αυγούστου του 2021 η υπηρεσία ήταν έτοιμη να υιοθετήσει επίσημα την θεωρία της διαρροής, η στάση της μεταβλήθηκε ριζικά μέσα σε μόλις 5 μέρες. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ξαφνική μεταστροφή της CIA συνδέεται χρονικά με μια κρίσιμη συνάντηση που είχε ο Δόκτωρ Άντονι Φάουτσι, τον θυμάστε αυτόν, τότε ήταν επικεφαλής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες με στελέχη της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών. Ο περιβόητος κ. Φάουτσι λοιπόν φέρεται να παρουσίασε μια συγκεκριμένη λίστα έμπιστων εμπειρογνωμόνων με τους οποίους διατηρούσε μια μακροχρόνια συνεργασία. Η εμπλοκή του εν λόγω Ινστιτούτου θεωρείται κομβική, καθώς είχε παράσχει οικονομική χρηματοδότηση στο Ινστιτούτο Υιολογίας της Wuhan στην Κίνα για την διεξαγωγή πειραμάτων σε κορονοϊούς. Μάλιστα, τουλάχιστον ένα από τα πειράματα αυτά είχε οδηγήσει στην δημιουργία μιας σαφώς πιο μεταδοτικής και ισχυρής παραλλαγής κορονοϊού που προέρχονταν από νυχτερίδες. Τώρα ο φίλος μου ο Σάββας εδώ τι μου έγραψε, ότι παραλίγο να μας την κάνει ο Λουτσέσκου για το 1-1 της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ εχθές. Σάββα, άσε με, γιατί έχω ψυχολογικά, ούτως ή άλλως η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια.

6:38, καλή σας μέρα. Ο πρόεδρος χτύπησε κάρτα. Ο πρόεδρος των Αρτοπιών στην Μεσσηνία, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του σε όλη την ραδιοπαρέα των Ξύπνιων. Άρε πρόεδρε, καλό αυτό. Η ραδιοπαρέα των Ξύπνιων.

Να μείνουμε τώρα στην είδηση για τα του κορονοϊού και την καταγγελία που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από παλαιότερες μαρτυρίες από πληροφοριοδότες κάνουν λόγο για μια ομάδα 7 αναλυτών της CIA, εκ των οποίων οι 6 από αυτούς υποστήριζαν στεναρά την θεωρία του εργαστηρίου, αυτό που είχαμε ακούσει όλοι. Ενώ υπάρχουν καταγγελίες ότι ορισμένοι αξιωματικοί έλαβαν οικονομικά κίνητρα, το λένε έτσι. Εγώ το λέω μίζες, για να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους.

Μάλιστα ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής ο Ράντα Πολ εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά των μυστικών υπηρεσιών, κατηγορώντας τες για απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων και αλλίωση της αλήθειας από το αμερικανικό κοινό.

0: Φύσηξε έρωτας βοριάς, καλή σας μέρα, 15 λεπτά πριν από τις 7, 9 η ώρα, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά να έχετε. Στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου εμφανίστηκε ο Πέτρος Γαϊτάνος προχθές το βράδυ. Ο τραγουδιστής μίλησε για την αποχή του από τα τηλεοπτικά δρόμενα και ειδικότερα για την Eurovision, αναλύοντας το σκεπτικό του γύρω από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και εξηγώντας γιατί δεν ανήκει πλέον στους τηλεθεατές του. «Και ο Ιούδας ένας στοχός άνθρωπος ήταν», είπε ο Πέτρος Γαϊτάνος, «δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω τίποτα. Οι λόγοι του να δικαιολογήσουμε κάποιες φορές την αμαρτία και να την κάνουμε ομορφιά και δικαίωμα και εξέλιξη είναι έκπτωση. Όλο μαζί είναι ενδιαφέρον, μια ωραία γιορτή. Συγχώρεσέ με, αλλά δεν μπορώ να βλέπω κάποιοι θα ενοχληθούν με αυτό. Έναν άντρα με μουσι, ντυμένο γυναίκα πόρνη, με μια ομπρέλα να τραγουδάει και να κάνει σαν χλαμάρες. Αυτό είναι έκπτωση, δεν είναι εξέλιξη», είπε ο Πέτρος Γαϊτάνος. «Δεν είναι δικαίωμα η αμαρτία. Δεν μιλάω για έναν συγκεκριμένο και δεν μου αρέσει να μιλάω για πρόσωπα. Μιλάω γενικότερα για αυτή την λύσα δόξας που βγαίνει μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι ωραίο. Αυτό όλο είναι μια κατάσταση νοσηρή. Όταν αυτό στηρίζεται και προβάλλεται, δεν μπορώ να το θεωρήσω καλό», είπε ο τραγουδιστής. Για να το ακούσουμε και αμέσως μετά θα πάμε σε ένα διάλειμμα, έτσι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης.
1: Όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας. Με 720 δώρα χωρίς κατάθεση για να ζήσεις την απόλυτη.
0: Λοιπόν, θα το βρούμε το ηχητικό. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Γιαγιά μου, μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
4: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
5: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
6: Παιδιά, πεινάτε.
7: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
6: Παιδιά, λέω.
7: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
8: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι δένες.
9: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
10: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
7: Ναι. Κατάλαβες.
9: Όχι.
10: Λύσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
11: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
12: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Να σας πω και τι άλλο είπε ο Πέτρος Γαϊτάνος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Όλα αυτά τα πράγματα αναφερόμενος στην Eurovision ζημιώνουν τον κόσμο. Εγώ ως καλλιτέχνης που έχω την πεποίθηση ότι υπηρετώ την υψηλή τέχνη σε όσα καταπιάνομαι, δεν αναγνωρίζω στην Eurovision κάτι που να αξίζει ως τέχνη έχει πολλά ζημιογόνα στοιχεία και κάποια αξιόλογα. Η Κλαβδία ήταν αξιόλογη παρουσία, ήταν ωραία ντυμένη, είχε ωραία έκφραση, είχε ωραίο τραγούδι. Υπάρχει το ωραίο. Γιατί να ψάχνουμε πάντα το γελίο, τόνισε ο Γαϊτάνος. Πάμε να ακούσουμε.
13: Γαϊτάνος ήταν καλεσμένος στο The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
14: Είναι και ζούμε και μέρες Eurovision και πήγε ο Ακύλας. Δεν ξέρω αν τα άκουσε το τραγούδι του Ακύλα.
13: Ναι.
14: Ένα πάρα πολύ γλυκό παιδί, πολύ ταλαιπωρημένο που τραγουδούσε στο δρόμο για να βγάλει το μεροκάματο. Δηλαδή μια εβδομάδα πριν ήταν τραγουδιστής στο δρόμο. Που, τα μένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι τραγουδιστές που τραγουδάνε στο δρόμο.
15: Γρηγόρη μου, ναι. Και ο Ιούδας ένας φτωχός άνθρωπος ήταν. Δεν προσπαθώ να συγκρίνω τίποτα. Οι λόγοι του να δικαιολογήσουν με κάποιες φορές την αμαρτία και να την κάνουμε ομορφιά και δικαίωμα και εξέλιξη είναι έκπτωση. Όλο μαζί είναι ενδιαφέρον. Μια ωραία γιορτή, όμορφη. Συγχώρεσέ με, εγώ το να βλέπω. Τώρα αυτό κάποιοι θα ενοχληθούν, αλλά δεν μπορώ να βλέπω έναν άντρα με μούση ντυμένος γυναίκα πόρνη, με μια ομπρέλα να τραγουδάει και να κάνει σαχλαμάρες, ας πούμε. Αυτό είναι έκπτωση, δεν είναι εξέλιξη.
14: Συγγνώμη, γιατί μένουμε όμως τώρα στο οπτικό και δεν μένουμε στο ουσιαστικό, ότι ο άνθρωπος που είναι να τραγουδήσει, ότι δικαίωμά του είναι να εμφανιστεί όπως θέλει.
15: Δεν είναι δικαίωμα η αμαρτία. Δεν μιλάω για κανένα συγκεκριμένα και δεν μου αρέσει να μιλώ για πρόσωπα. Μιλάω γενικότερα για αυτή τη λύσα δόξας που βγαίνει μέσα από αυτό το διαγωνισμό. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι ωραίο. Δεν μπορείς να βλέπεις έναν άντρα που είναι το ένα τέταρτο άντρας, το άλλο τέταρτο γυναίκα, το άλλο τέταρτο ουδέτερο, το άλλο τέταρτο τραπεζάκι. Δεν γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Αυτό όλο είναι μια κατάσταση νοσηρή. Όταν λοιπόν αυτό στηρίζεται και προβάλλεται, συγχώρεσέ με, εγώ δεν μπορώ να το θεωρήσω αυτό καλό.

0: σου.
1: Εγώ πάντως, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα συμφωνήσω με τον Πέτρο Γαϊτάνο για το θέμα της Eurovision, έτσι. Εγώ πάντα έλεγα ότι αυτή η γιορτούλα είναι μια παρέλαση για κουδουνίστρες. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, συγχωρέστε με.

Καλημέρα μου, γράφει ο Νίκος στο Μοσχάτο. Η κυρία Γεωργία στα Γρέβενα. Καλημέρα κυρία Γεωργία μας. Καλημέρα Νικόλα. Η Χριστίνα από το Ναύπλιο είναι και αυτή στην πρωινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Την ραδιοπαρέα για ξύπνιους, όπως αποκάλεσε την παρέα μας ο πρόεδρος των Αρτοπιών στην Καλαμάτα. Καλημέρα κυρία Λίτσα μας στο Χαλάνδρι. Καλημέρα Κωστή, Κώστας Γιανελόπουλος στην Πάτρα.

0: Βλέπουμε δυστυχώς τις απάτες να αυξάνονται, όλο ένα φοβισμένους και δυσαρεστημένους χρήστες της τεχνολογίας, αν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω κατά αυτόν τον τρόπο, και βλέπουμε συνεχώς να αλλάζουν τα σενάρια στις απάτες και οι απατεώνες να γίνονται όλο και πιο ευρηματικοί και πιο αποτελεσματικοί. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά από αυτούς τους διαδικτυακούς απατεώνες? Ο Άγγελος Περλέγας, φίλες και φίλοι, ο οποίος είναι social media strategist, θα μας δώσει τα φώτα του. Πώς θα προστατευτούμε, Άγγελε, από αυτούς τους εξελιγμένους επιτίδιους? Αυτοί συνέχεια μεταλλάσσονται.
1: Σωστά. Όντως πλέον οι απάτες έχουν εξελιχθεί και ο κόσμος πρέπει να είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός με οτιδήποτε βλέπει, όχι πια μόνο στο ίντερνετ, αλλά και στο ίδιο του το κινητό, την οθόνη, στον ίδιο του τον χώρο, θα έλεγα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ υποψιασμένοι με οτιδήποτε λαμβάνουμε πλέον και στις δικές μας συσκευές, πέραν φυσικά και των πραγμάτων που βλέπουμε online και να καλύπτουμε online. Κάποια πολύ βασικά πράγματα. Νούμερο 1, καταρχάς, δεν πατάμε ποτέ συνδέσμους που λαμβάνουμε σε SMS, στο Viber ή σε άλλες εφαρμογές στο κινητό μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Το ίδιο ισχύει και για τα emails φυσικά. Επίσης, εάν μας έχει σταλεί κάποιο μήνυμα από λογαριασμό, συγγνώμη, από κινητό αριθμό που δεν γνωρίζουμε, ειδικά από αριθμούς του εξωτερικού, ποτέ δεν απαντάμε σε αυτά τα μηνύματα και ποτέ δεν σηκώνουμε και το τηλέφωνο σε αυτές τις κλήσεις τις αντίστοιχες. Επίσης, δεν εγκαθιστούμε ποτέ τίποτα στον υπολογιστή ή στο κινητό μας, εάν δεν προέρχεται από κάποια πηγή που εμπιστευόμαστε. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί για παράδειγμα μια πρόσφατη ένα μεγάλο hack, όχι hack ακριβώς, αλλά ένα μεγάλο στην Βραζιλία πρόσφατα είχε να κάνει με λογισμικό σε κινητά Android, το οποίο δεν προερχότανε από το επίσημο Play Store της Google. Δηλαδή οι χρήστες κατέβαζαν στο κινητό τους μια εφαρμογή που δεν ήταν εγκεκριμένη και η οποία περιείχε κακόβουλο λογισμικό. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην εποχή που ζούμε, επειδή ο κώδικας είναι πολύ φθηνό, λοιπόν κάποιος κακόβουλος άνθρωπος μπορεί να φτιάξει κώδικα τον οποίο εμείς να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή με τη μορφητό μας και να μας κάνει hack. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας λοιπόν αυτά τα πολύ πολύ βασικά πράγματα, μου τα πιο βασικά που μπορώ να μοιραστώ μαζί. Καταρχάς, όλες οι εφαρμογές περιέχουν κάποιες δυνατότητες προστασίας και ανηλίκων αλλά και άλλων χρηστών μιας επιτήρησης. Άρα καλό τον κόσμο να ψάξει περισσότερα για την εφαρμογή που τον ενδιαφέρει, είτε είναι εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι κάποια άλλη εφαρμογή, όπως κάποια εφαρμογή email για παράδειγμα. Και επίσης, στα πολύ πρακτικά, να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε, ότι πλέον υπάρχει δυνατότητα σε όλες τις πλατφόρμες, είτε είναι email platforms, είτε είναι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, είτε οποιοδήποτε εργαλείο όπως οι λογαριασμοί μας στις ηλεκτρονικές τράπεζες, να ανοίγουμε τη λεγόμενη επιλογή ταυτοποίησης δύο παραγόντων ή δύο βημάτων, το 2FA όπως ενδεχομένως το γνωρίζουν οι χρήστες, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν κάποιος πάει να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό μας μέσω άλλης συσκευής, επειδή γνωρίζει τον κωδικό και το όνομα χρήστη ή το email μας, να έρχεται ένας έξτρα κωδικός σε μια εγκεκριμένη συσκευή που ήδη χρησιμοποιούμε, προκειμένου να κάνουμε login στο λογαριασμό μας. Απολύτως απαραίτητο μέτρο προστασίας για όλο τον κόσμο, για όλες τις συσκευές και όλους τους λογαριασμούς που χρησιμοποιούμε οπουδήποτε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

Τα μετά από τις 7 σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα κάθε μέρα από τις 5.30 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Μην ξεχνάτε ότι οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γιαννάκης. Καλή σας μέρα.

αναβήσει. Έχουμε και ένα μήνυμα από την Λακωνία μας. Ο Νίκος Μπραντίτσας μου γράφει: καλημέρα Έλληνες, καλημέρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Ελλάδας. Λίγο Σφακιανάκι θέλει να ακούσει ο Τσαγανέας. Ο φίλος μας ο Τσαγανέας είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Λακωνικού ποδοσφαίρου. Πάμε να ακούσουμε ενώ τη Σφακιανάκη, να κάνουμε έτσι το χατήρι του φίλου μας του Τσαγανέα στην Λακωνία μας. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στον Τσαγανέα, καλημέρα στη Λακωνία μας.

6:17 μου γράφει: καλημέρα σε όλο τον κόσμο από την Νέα Τήρινθα στην Αργολίδα. Καλημέρα και στον πρόεδρο στην Καλαμάτα. Έχω να προτείνω το εξής: κάθε φορά που θα αργεί ο πρόεδρος στην ραδιοπαρέα των Ξύπνιων, όπως είπε, θα του βάζεις απουσία. Στις 3 θα τον αφήνεις στην ίδια τάξη. Τάξος πρόεδρε. Καλημέρα, καλέ μου φίλε 6:17. Καλημέρα στην Νέα Τήρινθα. Καλημέρα στην Αργολίδα μας, στην όμορφη Αργολίδα.

Έχουμε σοβαρή πρόταση. Πρόεδρε, τρεις απουσίες, μένεις μεταξεταστέως. Έρχεσαι την άλλη μέρα με τη μαμά σου και τον μπαμπά σου. Και μας εξηγείς γιατί άργησες να πάρεις τηλέφωνο.

0: Νότης Φακιανάκης, Γύφτη Σαμέρα, ένα τραγούδι που επέλεξε ο φίλος μας ο Νίκος Μπραντίσας στην Λακωνία για τον Τσαγανέα, παλιά δόξα του τοπικού λακωνικού ποδοσφαίρου, στα νιάτα του Τσαγανέα. Να ευχαριστήσω τον ραδιοφωνικό μας φίλο, τον 617 από την Νέα Τήρινθα στην Αργολίδα. Καλό το καλαμπουράκι, αλλά ακόμα και ένα απλό κολατσιό, φίλες και φίλοι, έχει μετατραπεί σε πηγή άγχους για την μέση οικογένεια. Ο λόγος, οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στα σημεία πώλησης τροφίμων συνεχίζουν να πιέζουν ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά το 2026. Πάμε να ακούσουμε την Ειρήνη Δημερτζίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ.
1: Η ακρίβεια έχει πλέον ξεπεράσει τα οικονομικά όρια κάθε ελληνικού νοικοκυριού. Ανατιμήσεις παρατηρούνται σχεδόν στο σύνολο των καθημερινών αγαθών, με το κολατσιό στη δουλειά και τα σχολικά γεύματα να μην καταφέρνουν να ξεφύγουν από τη μεγάλη αυτή λίστα.
2: Έχουν ανέβει τα πάντα όλα.
1: Η διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα έχει οδηγήσει στην περαιτέρω αύξηση των τιμών σε βασικά είδη. Το κόστος που καλούνται να καλύψουν οι γονείς για το κολατσιό των παιδιών τους στο σχολείο είναι δυσβάσταχτο, με αποτέλεσμα το σνακ από το σπίτι να είναι πλέον ανάγκη, αν και εκεί οι αυξήσεις στα καταστήματα λιανικής πώλησης περιορίζουν τις επιλογές.
3: Στα πάντα έχουν ανέβει τιμές, δεν είναι μόνο αυτά, είναι τα λαχανικά και τα φρούτα τραγικά.
4: Κάθε πέρυσι και καλύτερα.
1: Τα δεδομένα της Ελστάτ υποδεικνύουν μια νέα επιδείνωση του πληθωριστικού φαινομένου τον Απρίλιο του 2026, επηρεάζοντας άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Η επιβίωση του κολατσιού οφείλεται στην επίδραση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο επηρεάζει τόσο την παραγωγή όσο και την διανομή των τροφίμων, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών για τα θεμελιώδη συστατικά των σνακ, όπως το σιτάρι, τα τυροκομικά και τα φρούτα.
5: Μαγειρεύω και τοστάκι θα τις κάνω και βαφλίτσες θα τις κάνω και μπισκοτάκια θα τις βάλω και φρούτα. Έχουν ακριβήνει γενικά τα υλικά όμως, έτσι, τα πάντα. Και το αλεύρι και τα πάντα.
1: Αν ρίξουμε μια καλύτερη ματιά στα στοιχεία της Ελστάτ, τότε θα δούμε πως το 2025 για ένα κουλούρι, ένα συσκευασμένο τυράκι, ένα μήλο και ένα μπουκάλι νερό, μία οικογένεια δαπανούσε 1,40 ευρώ την ημέρα, και για 20 μέρες το μήνα το κόστος ήταν σχεδόν 28 ευρώ. Τα ίδια προϊόντα σήμερα κοστίζουν 3,80 ευρώ πιο ακριβά.
5: Τα πάντα έχουν ακριβήνει. Τι βάζω εγώ τώρα, προσπαθώ να βάζω υγιεινές τροφές γενικότερα. Κάποιο τόστ, ίσως κάποιο κουλούρι που είναι το πιο οικονομικό αυτή τη στιγμή. Ένα σχετικά καλό κασέρι που κάποτε είχε 9-10 ευρώ το κιλό, τώρα έχει 14-15 σίγουρα.
1: Σε μια διαφορετική επιλογή κολατσιού, η εικόνα του κόστους αλλάζει σημαντικά. Όπως για παράδειγμα, αν επιλέξουμε τόστ με 2 φέτες κασέρι και 1 γαλοπούλα, το κόστος του 2025 ξεπερνούσε τα 1,80 ευρώ την ημέρα. Ενώ για τις 20 μέρες του μήνα χρειαζόμασταν 37,60 ευρώ. Σήμερα ξεπερνά τα 44 ευρώ, δηλαδή εντοπίζουμε μια αύξηση των 6,70 ευρώ. Επιπλέον, η φιλιά στα ελληνικά νοικοκυριά σφίγγει και αναφορικά με τις νέες ανατιμήσεις στα προϊόντα που πολλούνται στα σχολικά κηλικία. Άκρως αποθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η αγορά τροφίμων θα διατηρήσει ένα επίπεδο έντασης καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, επιβάλλοντας στους καταναλωτές για ακόμα μια φορά τον περιορισμό των δαπανών τους.

0: 7 και 16 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Σκήνες που θύμιζαν αστυνομική ταινία εκτελήθηκαν χθες το βράδυ στην Χαλκίδα με πρωταγωνιστές δύο άντρες, οι οποίοι ήρθαν στα χέρια για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Μάλιστα, ο καυγάς ήταν τόσο άγριος που και οι δύο κατέληξαν στο νοσοκομείο λίγο πριν από τις 10 το βράδυ. Όμως η άφηξή του στο νοσοκομείο ήταν μόνο η αρχή για τα όσα θα ακολουθούσαν. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ένας από τους δύο άντρες έφερε πολύ βαριά τραύματα από την συμπλοκή και χρειάστηκε την άμεση επέμβαση των γιατρών. Την ίδια ώρα, στα επίγοντα, έφτασαν οι δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες είχαν ειδοποιηθεί για τον καυγά των δύο άντρων. Ο δεύτερος εμπλεκόμενος, μόλις είδε τους αστυνομικούς να πλησιάζουν, έχασε την ψυχραιμία του και προσπάθησε να το σκάσει με κάθε τρόπο για να αποφύγει την σύλληψη. Μπήκε λοιπόν μέσα στο αυτοκίνητό του και πάτησε γκάζι μέσα στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου και στην απεγνωσμένη προσπάθειά του να εξαφανιστεί έκανε έναν επικίνδυνο ελιγμό και παραλίγο να τραυματίσει σοβαρά τον έναν από τους αστυνομικούς που ήταν εκεί στο σημείο. Ο αστυνομικός ευτυχώς κατάφερε να αποφύγει την παράσυρση την τελευταία στιγμή, ενώ ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και χάθηκε στους γύρω δρόμους εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι. Καταλαβαίνετε ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του. Πάμε τώρα στην Κρήτη, όπου θα συναντήσουμε την Βίκη Παπαδογιαννάκη. Η Βίκη θα μας ενημερώσει για δύο σοβαρά περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια αυτή την μάστιγα των τελευταίων μηνών. Δύο 15χρονα παιδιά τραυματίστηκαν στην περιοχή του Πλατανιά όταν το ηλεκτρικό πατίνι που επέβαιναν εξετράπη της πορείας του ταυτόχρονα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζελίου νοσοκομείου. Ένας 40χρονος από το Μπαγκλαντές, Βίκη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά επίσης με ηλεκτρικό πατίνι στην Χερσόνησο. Πες μας τι έχει γίνει εκεί, Βίκη. Καλημέρα.
1: Έτσι, και να αρχίσω με τα νεότερα στοιχεία που έχουμε σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του 40χρονου από τον Μπαγκλαντές που τραυματίστηκε, όπως είπες, στη Χερσόνησο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου νοσοκομείου. Όπως μας μετέφεραν νωρίτερα από την διοίκηση του νοσοκομείου, έγινε μια προσπάθεια προκειμένου να ξυπνήσει ο 40χρονος, όμως δεν ανταποκρίθηκε. Προσπάθεια αφύπνισης, η οποία θα να ξυπνήσει ο 40χρονος, όμως δεν ανταποκρίθηκε. Προσπάθεια αφύπνισης,

0: σε έναν κατηφορικό δρόμο. Τα δύο παιδιά, οι δύο έφηβοι, επέβαιναν στο πατίνι, έχασαν τον έλεγχο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του το πατίνι, με αποτέλεσμα τα παιδιά να τραυματιστούν, μεταφέρθηκαν και αυτά στο νοσοκομείο. Ευτυχώς όμως η κατάστασή τους δεν εμπνέει κάποια ανησυχία. Μάλιστα, όπως δήλωσε μόλις τις προηγούμενες ώρες ο αρμόδιος υφυπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προβλέπεται πλήρης απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για ανήλικους. Προβλέπονται επίσης περιορισμοί και για τους ενήλικους, για τους ενήλικες χρήστες, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται για να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ενώ σύμφωνα με τις αλλαγές που επεξεργάζεται το αρμόδιο Υπουργείο, θα γίνονται έλεγχοι και στα καταστήματα που πωλούν ηλεκτρικά πατίνια, προκειμένου να μην γίνονται αλλαγές επικίνδυνες στα όρια τα...
1: Να ευχαριστήσω την Βίκη Παπαδογιαννάκη στην Κρήτη για τις πληροφορίες σου μας. Ενώ ο πρόεδρος των Αρτοπιών Μεσσηνίας, ο κύριος Μπυρμπίλης, άκουσε την πρόταση του 617 από τη Νέα Τίρινθα στην Αργολίδα, ο οποίος 615 είπε: «Στις τρεις απουσίες, πρόεδρε, θα μένεις στην ίδια τάξη». Ο πρόεδρος λοιπόν μας κάλεσε εδώ στο πρωινό ξεκίνημα και είπε: «Θα είμαι ο καλύτερος μαθητής από εδώ και πέρα».

Καλημέρα, καλή Πέμπτη. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή δουλειά να έχετε, καλό δρόμο εσείς που οδηγείτε το νου σας.

0: Ο Πρωθυπουργός δεν έχει καταλάβει τι του λέει η κοινωνία, είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σάλμας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Να δούμε όμως ποιος είναι ο Μάριος Σάλμας πριν ακούσουμε το ηχητικό μας. Ο Μάριος Σάλμας γεννήθηκε στην Αμφιλοχία το 1968, είναι Έλληνας γιατρός, πολιτικός, συγγραφέας, πανεπιστημιακός καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως χειρουργός ορθοπαιδικός και αθλητίατρος. Είναι ανεξάρτητος βουλευτής Έτωλο Ακαρνανίας, εκλεγμένος για πρώτη φορά με τη Νέα Δημοκρατία το 2000. Ο Μάριος Σάλμας είναι χειρουργός ορθοπαιδικός, επικεφαλής της ιατρικής ομάδας των Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου, ενώ έχει διατελέσει γιατρός της Εθνικής Ομάδας Άρσης Βαρών, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε και πολλών αθλητικών σωματείων. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής ο Μάριος Σάλμας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής χθες.
1: Κύριε Σαλμά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σαλμά, είστε ανεξάρτητος βουλευτής πλέον. Δεν θα είστε υποψήφιος σε επόμενες εκλογές?
2: Έχω πει από την αρχή, αφού ο Θεός τα έφερε έτσι τα πράγματα και έχω την τύχη να ζήσω και το ανεξάρτητος βουλευτής, να καταλάβω τι σημαίνει, πώς καθαρίζει το μυαλό, πώς δεν έχεις δεσμεύσεις να υπακούς σε μια κομματική πειθαρχία που πολλές φορές διαφωνείς, να βάζεις το εγώ σου πίσω και μου δίνεται αυτή η μοναδική δυνατότητα να μπορώ να εκφέρω έναν λόγο.

0: λόγο που δεν έχει όφελος. Δεν αποσκοπεί κάπου. Είναι τελώς ανεξάρτητος. Όταν συγκρούστηκα με τον Πρωθυπουργό για μια σειρά θεμάτων.
1: Στην πρώτη εκείνη ιστορική κοινοβουλευτική ομάδα για την Νέα Δημοκρατία.
0: Είχα γνώση ότι το πιο πιθανό είναι να καταλήξω στο σπίτι μου, στην επιστήμη μου, στην ιατρική μου, στα χειρουργία, δηλαδή να σταματήσω την πολιτική μου πορεία. Το κόστος, μια σύγκρουση με ένα ισχυρό σύστημα εξουσίας. Άρα πήγα συνειδητοποιημένος. Τι σημαίνει αυτό? Απελευθερωμένος από το τι θα κάνει ο Μάριος ο Σαλμάς στις επόμενες εκλογές, μπόρεσα να συνεχίσω να εκφέρω έναν πολιτικό λόγο που έχω την αίσθηση ότι βρίσκει μια ανταπόκριση στην κοινωνία. Αυτό δεν ήθελα να το θυσιάσω και ήθελα μέχρι το τέλος να υπάρχει αυτή η αίσθηση στην κοινωνία ότι ό,τι λέω δεν το λέω επειδή αποσκοπώ κάπου. Τώρα όμως, επειδή πλησιάζουμε στις εκλογές, πράγματι πρέπει να πάρω μια απόφαση και στους ανθρώπους που με τίμησα τόσα χρόνια να την κοινοποιήσω, αλλά και στην κοινωνία που παρακολουθεί έτσι αυτά που λέμε. Είχα πει από την πρώτη μέρα της διαγραφής μου, την επόμενη μάλλον, στο Παπαδάκι τον Γιώργο, σε μια συνέντευξη που έδωσα, θα συνεχίσω να είμαι στην πολιτική εάν συντρέχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ο Πρωθυπουργός να μην καταλάβει τι του λένε οι πρώην πρωθυπουργοί, οι βουλευτές του, η κοινωνία και να μην στρίψει το καράβι.
1: Μάλιστα.
0: Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να θέλει η κοινωνία. Είπα για το πρώτο ότι εύχομαι να μην συμβεί αυτή η προϋπόθεση και να πάω σπίτι μου. Δυστυχώς όμως συμβαίνει. Τι βλέπουμε? Ότι δύο χρόνια μετά ο Πρωθυπουργός δεν έχει καταλάβει τι του λέει η κοινωνία, δουλεύει για τους λίγους, δεν δουλεύει για τους πολλούς, ήταν αυτό που είχα πει, και προφανώς δεν έστριψε το καράβι καθόλου. Η κοινωνία έχει να ζήσει σε ένα καθεστώς που τα χρήματα δεν φτάνουν για να ζήσουν. Μιλώ για ανθρώπους που εργάζονται 12 ώρες.
1: Είναι απόλυτα κατανοητό, είναι μια πολύ
0: συνεπώς για να απαντήσω στο ερώτημα, γιατί τώρα πλέον πλησιάζουμε προς το τέλος. Οι δύο προϋποθέσεις για να παραμείνω στην πολιτική συντρέχουν. Η δεύτερη προϋπόθεση για το αν θέλει η κοινωνία, νομίζω μπορεί να το καταλάβει κανείς από την ανταπόκριση.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

και 32 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Ιόνιο, βόρεια υπηρετικά και βόρεια ανατολικό Αιγαίο. Ενώ θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, τίποτα το τραγικό, μη φαντάζεστε. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Θα χαλάσει λοιπόν ο καιρός από σήμερα 5η 14 του Μάη με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στο Ιούνιο, τα βόρεια επιρροτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμιαία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα καλά νέα είναι ότι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημεράκι προς το απόγευμα στα υπηρωτικά θα έχουμε νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως στα ορεινά.

Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το θερμόμετρο από 14 έως και 27 βαθμούς στην Αθήνα σήμερα, από 13 έως 22 με 23 στην Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά αλλά και για την στάση της κυβέρνησης. Θα μας ενημερώσει ο Σωτήρης Σταθόπουλος. Σωτήρη, η τόνη της αντιπαράθεσης τόσο στην κεντροαριστερά όσο και εναντίον της κυβέρνησης έχουν ανέβει κατακόρυφα, ενώ είδαμε και επιθέσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Ποιος είναι ο λόγος? Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις.
1: Σαφώς και είναι και οι δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε πλέον σε προεκλογική περίοδο. Κακά τα ψέματα, δεν έχουν ανακοινωθεί εκλογές. Ωστόσο, όλα δείχνουν και η εικόνα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό είναι ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Τώρα, όλοι βλέπουμε ότι είναι εναντίον όλων. Η κυβέρνηση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και της κυβέρνησης. Ο Αλέξη Τσίπρας εναντίον του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης. Θέλω να πω και βέβαια μέσα σε αυτό το κλίμα έχουμε τις δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Χαρλάου Τρικούπη, όπου δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και φαντάσου ότι ακόμα δεν έχουν μπει η κυρία Καριστιανού στην όλη αντιπαράθεση και ενδεχομένως και ο Αντώνης Σαμαράς. Η οικονομία θα είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει και εκεί θα φανεί και στην πορεία. Εκεί μιλάνε ήδη οι πολιτικοί αρχηγοί και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας μιλάνε πάνω σε αυτό το τομέα, στον τομέα στην οικονομία, στην πραγματική οικονομία και το τι μπαίνει στην τσέπη των πολιτών. Εκεί θα γίνει η αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση αυτή μεταφέρθηκε. Ωστόσο, στην Βουλή υπήρξαν και όσα ακούγονται και στα πολιτικά τραπέζια όσον αφορά τα εκλογικά σενάρια.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Σωτήρη Σταθόπουλο για την ενημέρωση. Χθες είχαμε παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη κατά την συζήτηση των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας στην συνεδρίαση της Ολομέλειας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Κύριε Περακάκη, επειδή βλέπω να διακρίνεται το θα από το να, όταν ο κ. Μητσοτάκης πριν το 2019 έλεγε ότι θα γίνει πρωθυπουργός για να μειώσει το ΦΠΑ, ήταν στο θα, ήταν στο να? Όμως απαντήσατε. Διότι το ποιοι λέγανε θα, και το μόνο που βλέπουμε στο να είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Πραγματικά αναρωτιέμαι, όταν πηγαίνετε στο Eurogroup και προεδρεύετε, δεν εντυπωσιάζονται οι συνάδελφοί σας που είστε υπουργός οικονομίας μιας χώρας που είναι στο τέλος των 27 ο λαός της στην αγοραστική του δύναμη? Διότι δύο είναι τα βασικά στοιχεία που αποδεικνύουν την αποτυχία σας. Το πρώτο είναι η αγοραστική δύναμη ενός λαού που πέρασε πολύ δύσκολα, έχασε 25% του ΑΕΠ και λόγω της λογικής λειτουργίας του ελατηρίου η οικονομία τώρα μεγεθύνεται, προσθέτει το Ταμείο Ανάκαμψης, άρα έχουμε μια ισχυρή μεγέθυνση και ο πληθωρισμός βοηθάει στο να απομειωθεί το χρέος. Αυτά είναι πραγματικά στοιχεία. Όμως πραγματική είναι και η ζωή των πολιτών. Ο λαός τον οποίο είστε υπουργός έχει την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρώπης. Γι' αυτό έχετε να μας πείτε κάτι. Δεύτερο στοιχείο, το οποίο αποφύγατε να απαντήσετε. Τι αποκαλύπτουν οι ισότητες? Η οικονομική σας πολιτική έφερε τα κέρδη των επιχειρήσεων να είναι τρίτα από την κορυφή στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ και η μισή ως ποσοστό του ΑΕΠ να είναι δεύτερη από τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια απόκληση? Δώστε μου ένα ακόμη ευρωπαϊκό παράδειγμα τέτοιας απόκλησης. Συνήθως η απόκληση είναι πολύ μικρότερη. Διότι η πολιτική σας δημιούργησε την απόκληση αυτή. Διότι κάποιοι, και τα λέει η Τράπεζα της Ελλάδας, ο Ιωβέτα, ισχυρά ολιγοπόλια, περιγράφουν υγεία, ενέργεια, τρόφιμα, τράπεζες, έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Ενώ οι πολίτες περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Και τι λέμε? Πάρτε μέτρα. Κάντε παρεμβάσεις. Και όχι να έρχεστε τρογονόμοι αυτών των μεγάλων οικονομικών παιχτών εις βάρος της κοινωνίας. Κλείνω με το εξής. Είπατε για την Κύπρο. Και λέτε παίρνουμε ένα από εδώ, παίρνουμε ένα από εκεί. Κύπρος λοιπόν έχει ΦΠΑ μηδενικό στα βασικά αγαθά και τον ελάχιστο φόρο στα μερίσματα. Άρα αυτοί έχουν μια συνεπή πολιτική. Τι σου λένε? Χαμηλά στα μερίσματα, αλλά και χαμηλά ο ΦΠΑ. Εσείς έχετε μια πολιτική ανάλογη. Εσείς τι λέτε? Μερίσματα χαμηλά, αλλά ΦΠΑ ψηλά. Οπότε αφήστε λοιπόν τους εξυπνακισμούς, ότι ακόμη και αυτό που είπατε είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτοί είναι συνεπείς στις επιλογές τους. Εσείς είστε απολύτως ασυνεπείς. Εγώ λοιπόν σε αυτό το επιχείρημα, για να απαντήσω στο εξής που λέγατε τώρα και μήνες στα κανάλια και στη Βουλή. Τι λέγατε? Δεν κάνουμε μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, διότι δεν μπορούμε να το περάσουμε στην τιμή. Αυτό είναι το επιχείρημά μου. Πώς λοιπόν κατάφερε η Κύπρος και το πέρασε στην τιμή, κύριε Πιερακάκη? Άφησε λοιπόν τις πονηριές, αυτό είναι το επιχείρημα. Πώς κατάφερε η Κυπριακή Δημοκρατία να το περάσει στις τιμές και ως επιτυχημένο μέτρο να το διατηρήσει και μετά? Και δεν μπορείτε εσείς. Αυτοί λοιπόν έκαναν ελέγχους πριν, κατέγραψαν τις τιμές, το έριξαν, το μηδένισαν, μετά έκαναν ξανά ελέγχους και όποιος είχε κάνει κάποια παράβαση εις βάρος δημοσίου συμφέροντος πήρωσε πρόστιμο. Εσείς όμως αντί να τους βάζετε να πληρώνουν πρόστιμα, βάζετε τον ελληνικό λαό να περνάει δύσκολα. Γιατί? Διότι πολύ απλά δεν θέλετε να συγκρουστείτε μαζί τους. Είναι επιλογή σας να είστε με την πλευρά των τραπεζών, των μεγάλων παικτών ενέργειας, της εμπορίας τροφίμων, διότι εκεί βλέπετε ότι υπάρχει στήριξη προς την κυβέρνηση. Όμως όλα αυτά τελειώνουν και να είστε σίγουρος. Διότι στο τέλος θα επικρατήσει κοινή λογική. Με εσάς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη δεινοπαθή, και αυτό θα επικρατήσει ως βίωμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον

0: 7 και 43 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό Delivera στην Λαμία. Το μηχανάκι του χτύπησε με σφοδρότητα στο πλάι ενός αυτοκινήτου.
1: Ποιος είναι αυτός που μπαίνει ανάμεσά μας?
0: Σοβαρό τροχείο λοιπόν με ένα μηχανάκι σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Λαμία. Και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο δικυκλιστής κινούνταν κανονικά στην οδό και ξαφνικά βγήκε από χωματόδρομο στο οδόστρωμα ένα μαύρο τζιπ. Ο οδηγός του δικύκλου δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με σφοδρότητα στο πλάι του τζιπ και να καταλήξει στο έδαφος.

Να, χρειάζεται κι αυτό καμιά φορά. Καλημέρα στην Πάτρα μας, καλημέρα στον φίλο μου, έναν κύριο με κάπα κεφαλαίο, τον Θόδωρο Καμπέρο. Καλημέρα κυρία Ελένη μας, στην Πάτρα επίσης, και στην Νατάσα να πω καλημέρα από την Πάτρα. Καλώς το φίλο μας τον Γιάννη στην Αργολίδα, στο Άργος.

0: Χθες στην Βουλή είχαμε παρέμβαση και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατά την χθεσινή συζήτηση του νομοσχεδίου για την διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Ένα νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε από την Νέα Δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες.
1: Από πού και πού κάθε παιδί που γεννιέται χρωστάει 40.000 ευρώ με την πρώτη ανάσα που παίρνει? Από πού και πού κάποιοι επιτίδιοι πολιτικοί που εξακολουθούν πολλοί από αυτούς να βρίσκονται και σε έδρανα υπουργικά και βουλευτικά και σε θόκους δημόσιους και κρατικούς εισπράττοντας ζεστό δημόσιο χρήμα? Από πού και πού χρεώνουν αυτοί και στέλνουν το λογαριασμό στις νέες γενιές, στα παιδιά και στα μωρά και δημιουργούν αυτά τα αδιέξοδα που οδήγησαν δύο νέα κορίτσια χθες να πηδήξουν στο κενό? Από πού και ως πού συζητάμε εδώ πέρα το χρέος σαν έναν ανταγωνισμό δύο κομμάτων που κυβέρνησαν με μεγάλη αποτυχία τη χώρα επί δεκαετίες και μπαίνει και τρίτος ανταγωνιστής. Ποιος έκανε τα χειρότερα και ποιος χρέωσε περισσότερο? Από πού και ως πού δεν συζητάμε πώς θα αναλάβουν ευθύνες αυτοί που υπερχρέωσαν τη χώρα? Κύριε Πιερακάκη, είστε νέος πολιτικός. Θα γίνουνε αγωγές σε εκείνους που λερώσανε τα χέρια τους? Θα γίνουνε αγωγές του ελληνικού δημοσίου στα πρόσωπα που συνδέονται με διαφθορά? Ή θα κουκουλώνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Siemens, την Novartis, όλα τα σκάνδαλα και το ελληνικό δημόσιο θα μειώνει το χρέος του μόνο προπληρώνοντας αχρεώστητα ποσά? Θα ασκήσουμε τις αξιώσεις του ελληνικού δημοσίου? Ούτε για τις γερμανικές οφειλές δεν έχουν.
2: One and two, and one, two, three, go.

0: αυτό το κουμάσι, το οποίο ήταν πρωταγωνιστής του επεισοδίου σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αποφυλακιστεί τον Φεβρουάριο από τις φυλακές του Ναυπλίου και μάλιστα έπρεπε να δίνει το παρόν για υπόθεση ναρκωτικών στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, κάτι που δεν έκανε τους τελευταίους μήνες.
1: Παιδιά, δώστε ρυθμό.

7 λεπτά πριν από τις 8 είναι η ώρα. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας. Θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, Παρασκευή, η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Γιατί είναι η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας, το έχουμε πει επανειλημμένως. Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι γεροί και να ξανασυναντηθούμε εδώ αύριο το πρωί, εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη να έχουμε.

0: πρόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνοργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Περίεργα ξεκίνησε η μέρα σήμερα με ψηλό βροχό, αν και οι μετεωρολόγοι μας λένε ότι τουλάχιστον στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή δεν θα κρατήσει πολύ.

γενικότερα η μέρα θα είναι σήμερα λίγο φθινοπορεινή ή λιγότερο καλοκαιρινή αν θέλετε από τις προηγούμενες. 14 Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Πέμπτη, μικρή πτώση θερμοκρασίας προβλέπεται για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Με πιθανότητα ασθενούς βροχής εκτός από τώρα το πρωί, ενδεχομένως και το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ενώ αυτή την ώρα είναι στους 16. Η άνεμη θα πρέπει με ταχύτητα 2 με 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη την χώρα, νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειες προβλέπονται, σποραδικές πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα υπηρετικά, στο Ιόνιο, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία θα κοιμαθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 24, στη Θεσσαλία από 17 έως 27, στην Ήπειρο από 10 έως 20, στη Δυτική Στερεά από 14 έως 22. Στην Ανατολική Στερεά από 13 έως 26, στην Πελοπόννησο από 8 έως 28, στα νησιά του Ιωνίου από 15 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 24, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 15 έως 24 και στην Κρήτη από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως μετά το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24.

Λοιπόν, λέγαμε χθες, φίλες και φίλοι, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δημοσκόποι και οι δημοσκοπικές εταιρείες. Κυρίως μετά την αντίδραση του κυρίου Στράτου Φαναρά της Μέτρων Ανάλυσης, ακολούθησαν και άλλοι όμως, στις αιτιάσεις πολύ σωστές στελεχών της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ κυρίως, αλλά όχι μόνο, οι οποίοι αμφισβητούσαν και τη μεθοδολογία και την επιστημονικότητα και την προηγούμενη έξωθεν καλή μαρτυρία των εταιριών δημοσκοπήσεων. Κάπως έτσι τα λέγαμε, όμως εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό, ίσως σοβαρότερο από αυτό που λέγαμε για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και την αντίδρασή τους. Ένα γενικότερο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τις σχέσεις εμπλοκής ή διαπλοκής που υπάρχουν μεταξύ των μέσων ενημέρωσης, των εταιρείων δημοσκοπήσεων, του κρατικού χρήματος που συνδέει όλα αυτά και των εταιρείων βεβαίως που λιμένονται το διαδίκτυο και φροντίζουν να υπερτονίζουν κάθε θετική πτυχή της κυβέρνησης όπου τη βρίσκουν τέλος πάντων και να εξαφανίζουν τις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης υπερτονίζοντας τις δικές της αδυναμίες. Το θέμα με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό και δεν κλείνει προφανώς ούτε με τις απαντήσεις του κυρίου Φαναρά ούτε με κάτι δειλά-δειλά που είπαν κάποιοι άλλοι δημοσκόποι, γιατί βεβαίως υπάρχει ο πρώτερος βίος των εταιρείων το 23 και των αποτελεσμάτων που έδωσαν που απήχαν παρασάγκας από την πραγματικότητα. Υπάρχει και όλο αυτό που βλέπουμε να γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και βεβαίως για οποιονδήποτε καλοπροαίρετο πολίτη, απλά πολίτη, έρχεται σε απόλυτη αντίφαση με την καθημερινότητα και την πραγματικότητα. Το συνδέω λοιπόν αυτό το χθεσινό που λέγαμε με κάτι άλλο το οποίο είναι εξίσου πολύ σοβαρό. Με αυτό που σας ανέφερα για την εξαφάνιση ουσιαστικά των ενοχλητικών για την κυβέρνηση θεμάτων και τον υπερτονισμό κάποιων άλλων, είτε θετικών δικών της, είτε προβληματικών ζητημάτων της αντιπολίτευσης. Τώρα γιατί το λέμε αυτό? Γιατί χθες παρετήθηκε με εχμές από τη Νέα Δημοκρατία, με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη, η οποία είναι τέος βουλευτής από ιστορική οικογένεια τέλος πάντων του κόμματος και επίσης είναι και τομεάρχης, ήταν εν πάση περιπτώσει μέχρι χθες τομεάρχης προστασίας του πολίτη του κυβερνώντος κόμματος, κόρη του γνωστού ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού του Καραμαλή Νίκου Γκελεστάθη. Δεν είναι μόνο όμως ότι παραιτήθηκε, είναι και το γεγονός των βαρύτατων υπονοουμένων αναφορών που έκανε και τα οποία αφορούν προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, γράφει μεταξύ άλλων: στην παραίτησή μου με οδήγησαν οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτή τη διαφύλαξη αξιοπρέπειας της τιμής και της υπόλοιψής μου. Από καιρό όφυλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και εμού. Το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και εμού.

αντιπολίτευσης της αξιωματικής κυρίας που βρίσκονταν στα πάνελ, πολλές φορές είχαν και τις ίδιες απόψεις. Γιατί προφανώς, δεν ξέρω αν όπως ακούγεται θα οδεύσει προς κυοφορούμενο νέο κόμμα Σαμαρά η κυρία Αγγελεστάθη ή όχι, γιατί γράφονται και αυτά, δεν ξέρω αν είναι σοβαρά ή όχι, δεν τα γνωρίζω, δεν ξέρω την πολιτική διαδρομή που θέλει να ακολουθήσει, αν θέλει να ακολουθήσει κάποια νέα πολιτική διαδρομή. Αυτό όμως που νομίζω πως είναι σαφές, και βέβαια δεν πρόκειται δημοσίως να το πούνε πολλοί, ίσως να το πούνε στην πορεία, μέχρι ώρας δεν το έχουν πει πάντως, είναι ότι υπάρχουν πολλά μεσαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μικρότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και είναι βουλευτές βέβαια, αλλά αυτοί μιλάνε ακόμα λιγότερο, ακόμα και κατηδίαν, που αντιλαμβάνονται ότι το καράβι πάει για φούντο, το καράβι πάει στα βράχια, και όλες αυτές οι πρακτικές που ακολουθούνται, όχι μόνο τις αισθάνονται, όλες αυτές οι πρακτικές που ακολουθούνται, όχι μόνο τις αισθάνονται καθόλου οικίες, ξένες, αλλά δεν θέλουν να έχουν και καμία σχέση μαζί τους, με τα σκάνδαλα, με τη διαφθορά, με την αλαζονία, με τη φτωχοποίηση των πολιτών, με τα υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών, με την αδυναμία του πολίτη να πάει στο σούπερ μάρκετ, με τα υπερπλεονάσματα που βγαίνουν από την καμπούρα μας. Είναι απέναντι στη λογική του τζάμπα πέθανε. Είναι απέναντι στη λογική το αποφασίσουμε και διατάσσουμε. Είναι απέναντι στη λογική έχουμε 151, έχουμε πάνω από 151 βουλευτές και δεν πρόκειται να δικάσουμε ή να καταδικάσουμε κανέναν ή να στείλουμε στη δικαιοσύνη κανέναν. Είναι απέναντι στη λογική την πέφτουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή δεν μας βολεύουν οι δικογραφίες που έρχονται. Είναι απέναντι στη λογική κοιτάξτε να κρύψουμε πουθενά το φραπέ και το χασάπι για να μας βγάλουν στα μανταλάκια. Είναι απέναντι στη λογική των απευθείας αναθέσεων και το πάρτι που γίνεται. Απευθείας είναι εναντίον της λογικής των εταιριών συμβούλων που δημιουργήθηκαν από κάποιους ανέργους ή δημοσίους υπαλλήλους που τώρα είναι εκατομμυριούχοι. Είναι απέναντι στα μονοπόλια που λιμένονται την Ελλάδα. Είναι απέναντι στη λογική ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρώπης από πλευράς δυνατότητας των πολιτών να διαβιώσουν αξιοπρεπώς μαζί με τη Βουλγαρία και να βγαίνουν και να υποστηρίζουν τον Πιερακάκη που λέει ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες μάλλον. Και δεν το κάνουν αυτό μόνο για την καλή τους την καρδιά ή από την καλή τους την καρδιά. Το κάνουν γιατί αντιλαμβάνονται πως κάποια στιγμή τα αξιώματα, τα πολιτικά ή τα κομματικά που έχουν θα τελειώσουν και θα πρέπει να συναναστραφούν με τους ίδιους αυτούς ανθρώπους στους οποίους η κυβέρνηση έχει γυρίσει την πλάτη. Και δεν θέλουν να το κάνουν όλοι. Γιατί θέλουν να μπορούν να κυκλοφορούν για την επόμενη μέρα έξω από το σπίτι τους. Λέω λοιπόν ότι ενώ συνέβησαν όλα αυτά και νομίζω ότι η κυρία Αγγελεστάθη δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου, δηλαδή πρόκειται να δούμε κι άλλα τέτοια ζητήματα να αναδεικνύονται και άλλα στελέχη να διαχωρίζουν τη θέση τους, δεν ξέρω αν θα παρετούνται ή όχι, να διαχωρίζουν τη θέση τους από την πρακτική της κυβέρνησης και των κορυφαίων στελεχών της. Ενώ λοιπόν σημαίνουν όλα αυτά και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πολιτικό γεγονός. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Σε κανένα πολιτικό ρεπορτάζ δεν είδαμε να μπαίνει όχι αυτή η διάσταση που σας είπα τώρα,

αλλά ούτε το χιλιοστό της. Σε κανένα ρεπορτάζ, στα περισσότερα, στη συντριπτική πλειοψηφία των κεντρικών μέσων ενημέρωσης. Και κανένας ιδιαίτερος σχολιασμός, χτες, δεν ξέρω αν θα υπάρξει σήμερα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που ασχολούνται με το πολιτικό ρεπορτάζ εμφανίστηκαν άβουλοι, άφωνοι και λόγω όλων αυτών μοιραίοι. Και φυσικά δεν εννοώ τη δημοσίευση της παρέτησης Γκελεστάθη, αλλά τον πολιτικό σχολιασμό. Βέβαια, και αυτό οφείλουμε να το πούμε, η εντός πολλών εισαγωγικών σοβαρή δημοσιογράφη του πολιτικού ρεπορτάζ των mainstream media προτίμησαν να ασχοληθούν με το πολύ σοβαρότερο θέμα, προφανώς πολύ σοβαρότερο θέμα, αλίμονο, τους στελέχους του ΠΑΣΟΚ Βάσιας Αναστασίου για μία αναφορά της. Αστειευόμενη προσπάθησε να κάνει την αναφορά αυτή, βέβαια ήταν αποτυχημένο το αστείο της και δεν γελάσαμε ιδιαίτερα. Αλλά μία αναφορά, εν πάση περιπτώσει, η οποία αφορούσε τον παλιό εκλεκτό της ημέρας και των μέσων ενημέρωσης ή αρκετών μέσων ενημέρωσης, τώρα πλέον όλων. Λοιπόν, από τη στιγμή που είπε και ο Άδωνης ότι είναι πολύ καλή έτσι, εξέλιξη αυτή, αλίμονο. Έκανε λοιπόν μία αναφορά η κυρία Αναστασίου, επαναλαμβάνω, κακή, κακό χιούμορ. Η κυρία Αναστασίου στον κύριο Τσίπρα. Που αφορούσε το βάψιμο των μαλλιών του, εν πάση περιπτώσει. Ξαναλέω για τρίτη φορά, κακή και άστοχη. Ή εν πάση περιπτώσει, όπως είπε και η ίδια μετά, γιατί διόρθωσε, ατυχής. Βέβαια, προφανώς στόχος δεν ήταν η κυρία Αναστασίου από τα μέσα ενημέρωση. Προφανώς στόχος ήταν να πληγεί όλος ο χώρος της. Δηλαδή, είπε κάτι ένα στέλεχος μικρομεσαίου του κόμματος. Αυτό είναι η κυρία Αναστασίου. Δεν είναι μεγάλο όπως η κυρία Γκελεστάθη. Αλλά το πήραν, το τραβήξαν από εδώ, τραβήξαν από εκεί για να δημιουργήσουν θέμα. Θέμα που δεν υπήρξε και η ίδια επί της ουσίας συγγνώμη ζήτησε και εντάξει, όλοι αντιλαμβάνονται ότι ήταν μια χαζομάρα, ατυχές σχόλιο, ακραίο σχόλιο. Αυτά που λέει η Γκελεστάθη από την άλλη πλευρά δεν είναι ούτε ατυχή ούτε κρύα και δεν τα πήρε και πίσω. Όμως για αυτά δεν ακούσαμε κανέναν απολύτως σχολιασμό.

Και για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δηλαδή για όσους τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε τι ακόμα σημαίνει δημοσιογραφία, αγαπητοί συνάδελφοι. Η αποχώρηση της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία, που δεν θέλει να είναι ούτε καν κομματικό μέλος, είπε να τη διαγράψουν για αποκομματικό μέλος, και οι λόγοι που επικαλείται αποτελούν είδηση για το πολιτικό ρεπορτάζ πολύ σοβαρή και άξια σχολιασμού, που δεν είδαμε. Το σχόλιο της κυρίας Αναστασίου για τον Τσίπρα ανήκει στα παραπολιτικά. Αν σχολιάξει τα παραπολιτικά, ξέρετε. Η άλλη είναι η είδηση μεγέθους. Αν θέλαμε να κάνουμε αξιολόγηση των δύο ειδήσεων, βέβαια είδαμε το ακριβώς αντίθετο να συμβαίνει, γιατί αυτό, επαναλαμβάνω, εξυπηρετεί το κυβερνών κόμμα. Γιατί η μία έκανε ένα ατυχές σχόλιο, κρύο, επαναλαμβάνω, και ζήτησε και συγγνώμη. Και η άλλη, που δεν ανακάλεσε τίποτα, έθεσε θέματα πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας για την κυβέρνηση, για την οποία κανένας, ελπίζω να διορθωθεί σήμερα αυτό, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να δει τι ακριβώς συμβαίνει, να το ψάξει λίγο περισσότερο, να πει κάτι παραπάνω από την είδηση παραίτησης, που αν μπορούσαν θα την είχαν εξαφανίσει και αυτοί.

0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο.
8: Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
11: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
11: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγού, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
11: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
15: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.
17: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, ο υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Δημήτρης Παλούμπης. Κύριε Παλούμπη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουγιάρη.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο εκτός Ελλάδας, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικά τα όσα συμβαίνουν εκεί. Βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια να τα βρουν οι δύο μεγάλες υπερδυνάμεις στη συνάντηση που έχουν ο Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Υπάρχει μια, δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί αυτό, αλλά υπάρχει μια τάση, εν πάση περιπτώσει, να τα βρούνε. Και ξέρετε, είναι λίγο οξύμορο αυτό που βλέπω. Δηλαδή, ενώ όλη αυτή η τεράστια ένταση που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, με πολέμους δεξιά-αριστερά, με την οικονομία να καταραίει λόγω των πολέμων αυτών και όχι μόνο, τελικά οι μεγάλοι μπορεί να τα βρούνε και οι μικροί μπορεί να την πατήσουν άσχημα.
1: Κύριε Καρβουνιάρη, νομίζω ότι πριν μερικούς μήνες είχα γράψει ένα άρθρο για τις τρεις δυνάμεις αυτές. Και νομίζω ότι
0: για τη Ρωσία,
1: βεβαίως. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακριβώς, βλέπουμε αυτή τη στιγμή να εφαρμόζεται, να παίρνει σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό. Ήταν το περίφημο Monroe Doctrine όσο αφορά την Αμερική, δηλαδή να έχει την σφαίρα επιρροή στη Βόρειο και Νότιο Αμερική. Αλλά πέραν αυτού, ο Τραμπ τι έχει προσπαθήσει να κάνει και τι φαίνεται ότι μάλλον το καταφέρνει αυτό, είναι να ελέγξει το πετρέλαιο για άλλη μια φορά η Αμερική. Είδε ότι πήγε να χάσει. Μάλλον έχασε το πετρέλαιο όσο αφορά τη συναλλαγή σε δολάριο, γιατί γινόταν η αγοροπολισία του πετρελαίου και σε άλλα νομίσματα. Πράγμα που το 1972-1973 είχε συμφωνήσει παγκοσμίως το πετρέλαιο να κινείται σε αμερικάνικο δολάριο. Αφού έβλεπε και έχανε αυτή την κατάσταση, έχει πάει στη φάση τώρα αυτή να ελέγξει το πετρέλαιο ο ίδιος για να αναγκάσει τους υπόλοιπους να αγοράζουν πετρέλαιο από τον ίδιο τον Τραμπ. Γι' αυτό είναι και στο Ιράν, γι' αυτό μπήκε και στη Βενεζουέλα. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Όμως εδώ υπάρχει και ένα θέμα μεταξύ Κίνας και Αμερικής, γιατί και η Κίνα χρειάζεται πετρέλαιο. Και εδώ φαίνεται ότι η συμφωνία, οι συζητήσεις μάλλον, οδηγούν κάπου σε κάποια συμφωνία, θα το δούμε, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ θετικό το κλίμα να συμφωνήσουν μεταξύ τους.
0: Λέτε ότι πάνε να ξαναμοιράσουν με σφαίρες επιρροής στον κόσμο.
1: Εντάξει, αυτό το έχω πει. Η Ρωσία θα έπαιρνε είναι για την Ευρωρωσία, η Κίνα θα έχει την μεταφορά και την Αφρική. Αυτό ήταν το πλαίσιο της συζήτησης. Και φαίνεται ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορεί, εννοείται, ένας Τραμπ να το κάνει μόνος του. Αυτό πρέπει να έχει και άλλους. Και άλλες δυνάμεις δεν συμφωνούν σε αυτό, αλλά φαίνεται ότι εκεί πάρει. Το κακό σε όλη αυτή την ιστορία ποιο είναι τώρα? Ότι η Ευρώπη είναι παρατηρητής, δεν είναι παίκτης όλη αυτή τη συζήτηση, ούτε καν στη συζήτηση δεν συμμετέχει, απλά παρατηρεί, τίποτα άλλο.
0: Η Ευρώπη δεν θα εδώ έχει πετρέλαιο, μένει εκτός των μεταφορών που τις έχουν αναλάβει οι Κινέζοι.
1: Αφού θα ελέγχει το πετρέλαιο ο Αμερικανός, από ό,τι φαίνεται, και μέχρι στιγμής το έχει ψήλο καταφέρει αυτό, από τα στενά του Ορμούζ δεν κυκλοφορεί τίποτα, θα αναγκαστούν οι Ευρωπαίοι να αγοράζουν πετρέλαιο και από την Αμερική. Εδώ είναι το δύσκολο, γιατί τα κόστη έχουν ξεφύγει, δεν ελέγχεται η κατάσταση με τίποτα αυτή τη στιγμή.
0: Πετρελοπαραγωγός χώρα είναι και η Ρωσία.
1: Βεβαίως.
0: Και προφανώς, επειδή διάβαζα και κάποια οικονομικά στοιχεία τα τελευταία δύο χρόνια, με όλους αυτούς πολέμους, τρία πόσο είναι, η Κίνα έχει καταφέρει να αυξήσει εντυπωσιακά και το εμπορικό της ισοζύγιο. Άρα λοιπόν, η Ευρώπη θα είναι ουραγός στις εμπορικές συναλλαγές, δεν θα έχει και ενεργειακές πηγές. Όντως παρατηρεί, απλά παρατηρητής μένει και ουσιαστικά στο περιθώριο της οικονομίας παγκόσμιας.
1: Και με πολύ κακές σχέσεις με τη Ρωσία. Δηλαδή έχει βάλει τον εαυτό της η Ευρώπη σε μια θέση που να μην μπορεί να συζητήσει με τη Ρωσία. Άρα αναγκαστικά θα πάει στην Αμερική. Αυτό ήταν το παιχνίδι το στημένο με την Ουκρανία. Τσίμπησε η Ευρώπη και τώρα θα πληρώσει το τίμημα.
0: Μάλιστα, τώρα να έρθουμε λίγο και στα δικά μας, γιατί εμείς η Ευρώπη μπορεί να είναι ουραγός στις παγκόσμιες εξελίξεις, η Ελλάδα είναι ουραγός στην Ευρώπη, λοιπόν, γιατί το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων είναι το κατώτερο αυτή τη στιγμή μαζί με τη Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι έχουμε και πολλά περιθώρια ανάκαμψης. Δηλαδή μπορεί να μας λέει ο κύριος Πιερακάκης ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση παρά έξω, αλλά στην ουσία πραγματικά αυτό δεν φαίνεται.
1: Ναι, είναι παράδειγμα το τι δεν πρέπει να κάνεις για να καταστρέψεις μια αγορά. Αυτή τη στιγμή, κύριε Καρβουνιάρη, η αγορά έχει καταρρεύσει. Είμαστε στα χειρότερα επίπεδα όσο αφορά την κίνηση της αγοράς και την αγορευτική δύναμη που είχε ο Έλληνας ποτέ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η αγορά με αυτόν τον τρόπο. Η αγορά χρειάζεται μια σταθερότητα, χρειάζεται να επιτρέπεται και το κέρδος στις μικρές επιχειρήσεις, πράγμα που αυτή η κυβέρνηση το έχει μηδενίσει. Έχει υπερφορολογήσει την αγορά. Ξέρετε, αυτά τα 12,1 δις υπερπλεώνασμα που έχει από την φορολόγηση η κυβέρνηση είναι χρήματα που λείπουν από την αγορά. Ξέρετε, υπάρχουν καταστήματα αυτή την εβδομάδα που μας περνάει. Έχω μιλήσει με εκατοντάδες συναδέλφους. Κάποιοι δεν έχουν κάνει σε αυτές 3-4 μέρες. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για την αγορά. Η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, η ενέργεια. Πόσο θα συνεχίσει αυτό το πράγμα, πού θα φτάσει, πού έχουν σκοπό να το πάνε?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι συζητούσα και με έναν συνάδελφό σας, τον πρώην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος μου έλεγε ότι τα καταστήματα συνεχίζουν να κλείνουν. Πολλά καταστήματα κλείνουν, αλλά δεν έχουν δυνατότητα να κλείνουν τις εταιρείες τους, πολλοί εμποροί, γιατί χρωστάνε. Και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια συνεχόμενη κρίση στην αγορά, η οποία έχει γίνει αλυσιδωτή.
1: Κύριε Καρβουνιάρη, το 70% των καταστημάτων αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι είναι για κλείσιμο. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να κλείσουν. Γιατί για να κλείσεις χρειάζεται κεφάλαιο. Δεν είναι τόσο εύκολο το κλείσιμο. Άρα μπορεί να κλείσει το κατάστημα, αλλά η επιχείρηση παραμένει ανοιχτά φορολογικά, γιατί δεν μπορούν να κλείσουν ούτε καν τα βιβλία τους οι άνθρωποι. Τα φύγουν με χρέη. Άρα προσπαθούν να το συντηρούν αυτό το πράγμα μένοντας ανοιχτοί. Μήπως και σου λέει το ξεπεράσω, αλλά δεν ξεπερνιέται αυτό το πράγμα εδώ που έχει φτάσει. Δεν ξεπερνιέται. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Είναι δεδομένο πλέον ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα μέσα στο επόμενο εξάμηνο όσο αφορά την εικόνα του λιανεμπορίου και γενικότερα της αγοράς. Βλέπουμε είναι όλα σε μείωση. Δεν κυκλοφορεί το εμπόριο. Και όταν δεν κυκλοφορεί το εμπόριο, κάτι πάει στραβά.
0: Άστε, τώρα να δούμε λίγο την πολιτική, την εγχώρια επικαιρότητα, σε καθαρά σε επίπεδο πολιτικής. Χθες είχαμε την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τομεάρχης μέχρι χθες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κεντρικός τέλεχος, μεγάλος τέλεχος, δεν ήταν ούτε μεσαίο ούτε μικρομεσαίο, και βεβαίως από μια μεγάλη και βαριά πολιτική οικογένεια, με βαριές αναφορές. Δηλαδή η ίδια ζήτησε όχι μόνο να αποσυρθεί από τις θέσεις που είχε, αλλά να διαγραφεί και από μέλος του κόμματος, διαχωρίζοντας τη θέση της με βαριές κουβέντες, λέγοντας για ιδέες, αρχές και αξίες που δεν συνάδουν με τη σημερινή πολιτική της κυβέρνησης. Και αναρωτιέμαι πρώτον αυτό το θέμα πόσο σοβαρό μπορεί να είναι, και κατά δεύτερον αν η κυρία Γκελεστάθη είναι μόνη της ή υπάρχουν και άλλοι στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι που αισθάνονται άβολα με όλα όσα συμβαίνουν, με αυτό το κλίμα της διαφθοράς, της μπόχας, αδιαφάνειας, αλαζονίας κλπ. Και ίσως να έχουμε και συνέχεια. Εσείς δεν ξέρω τι λέτε, ποια είναι η αίσθησή σας. Καταρχήν το πολιτικό σας σχόλιο θέλω και την αίσθησή σας συνέχεια.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη. Έχει προκύψει και μια επιστολή των 5, αν θυμάστε.
0: Ναι, σωστά. Ήταν λίγο πιο χλιάρη εκείνη όμως.
1: Κάποιοι το σκέφτηκαν να πάνε προς την πόρτα να φύγουν. Εδώ η κυρία Γκελεστάθη αποφάσισε ότι να ανοίξει την πόρτα και να φύγει. Και θα σας πω ότι ξέρετε, όταν στελέχη που υποστήριξαν επί χρόνια τη Νέα Δημοκρατία, τώρα δεν είναι, και είναι πράγματι ένα βαρύ όνομα για τη Νέα Δημοκρατία η οικογένειά του, μιλούν πλέον δημόσια για αξιακό και πολιτικό ρήγμα, τότε το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο. Σίγουρα υπάρχει κάτι περισσότερο από πίσω. Η κοινωνία, ξέρετε, εδώ βλέπει και καιρό τώρα ότι πλέον παραδέχεται και άνθρωποι μέσα από τον ίδιο το κομματικό μηχανισμό ότι η πολιτική έχει απομακρυνθεί από τις αρχές της, τις αξίες και τις ανάγκες των πολιτών. Αυτό που χρειάζεται, κύριε Καρβουνιάρη, είναι μια πολιτική σταθερή, λογική, με ιδεολογική συνέπεια και έναν προγραμματισμό. Όχι μηχανισμούς τώρα εξουσίας και εσωκομματικά κονκλάβια, νομίζω το ανέφερε η κυρία, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντρικες, λέει.
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά και αυτή θα είναι η αρχή της αποσύνθεσης της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή τη φάση, πιστεύω.
0: Ξέρετε, σας ρωτάω για την κυρία Γκελεστάση, γιατί μου έκανε εντύπωση. Καλά, όχι ότι μου έκανε εντύπωση, το περίμενα δηλαδή. Το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε από τους ελάχιστους που το σχολιάζουμε το θέμα. Η παρέτηση ανακοινώθηκε ως είδηση. Δεν μπορούσε και να μην ανακοινωθεί πουθενά. Πέρασε έτσι τα ψηλά. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν υπήρξε συνέχεια. Ενώ άλλα θέματα ίσονος σημασίας πήραν μεγάλη βία και κουτσομπολίστηκα ακόμη, αν θέλετε, στον χώρο της πολιτικής, που ανήκουν στα παραπολιτικά και όχι στην πολιτική, συζητήθηκαν εκτενώς. Η παρέτηση κυρία Γκελεστάθη, που είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, δεν συζητήθηκε και δεν σχολιάστηκε εκτενώς. Γι' αυτό τη συζητάμε εμείς τώρα. Τουλάχιστον εμείς να κάνουμε και την διαφορά, να είμαστε η εξαίρεση.
1: Δεν νομίζω ότι σας κάνει εντύπωση αυτό.
0: Ναι, αυτό λέω, θα έπρεπε να κάνει, αλλά δεν κάνει.
1: Είναι η κλασική αντίδραση αυτής της κυβέρνησης, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, η συγκάλυψη, το μάζεμα, το μπάζωμα, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Και αυτό το ίδιο. Κοιτάξτε, είναι πράγματι σεισμός για τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Δεν είναι κάτι απλό. Όταν ένας στενός συνεργάτης βγαίνει και λέει αυτά που είπε η κυρία Γκελεστάθη, ότι η κατάσταση δεν προχωράει άλλο, αντιλαμβάνεται και αυτή ότι η κοινωνία είναι απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα και νομίζω ότι, να σας πω κάτι,
0: δεν είπε και κάτι φοβερό και τρομερό, αυτό το συζητάνε όλοι στα καφενεία, το θέμα είναι ότι το είπε στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.
1: Το είπε ακριβώς, ότι αυτό το συζητάει όλος ο κόσμος, αυτό που να σας πω, ότι έξω η κοινωνία ακριβώς το ίδιο λέει. Άρα ταυτίστηκε αυτή η δήλωση με αυτό που σκέφτεται η κοινωνία. Εδώ είναι το θέμα. Και αυτό δεν τη συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία να βγει έξω να συζητηθεί, εννοείται θα προσπαθήσει να το μαζέψει. Τώρα το ενδιαφέρον θα είναι ότι αφού άνοιξε η πόρτα να δούμε αν θα περάσει και
0: αν θα περάσουν και άλλοι το κατόφλι, ναι. Ίσως να είναι και προάγγελος, λένε κάποιοι, δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον κύριο Σαμαρά, από κάποιον άλλον με την υποστήριξη του κύριου Σαμαρά και, και του κύριου Καραμαλή, ίσως, δεν ξέρω. Αυτό θα μπαίνει να το δούμε, αλλά ίσως να είναι και προάγγελος άλλων πολιτικών εξελίξεων.
1: Ό,τι και να είναι, κύριε Καρβουνιάρη, είναι κάτι που δυσκολεύει την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι εξελίξεις βέβαια μπορεί να φέρει αυτό. Μπορεί να μην φέρει και τίποτα, μπορεί να είναι και κάτι μεμονωμένο, αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι θα έχουμε συνέχεια σε αυτή την
0: εξελίξη. Μπορεί να είναι και θριαλίδα εξελίξεων, λέτε.
1: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, τώρα για το τελευταίο που θα ήθελα να μιλήσουμε είναι όλο αυτό το ζήτημα που έχει ανακύψει με τους δημοσκόπους. Έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, γιατί έχουν δεχθεί βολές για τον τρόπο που κάνουν δημοσκοπήσεις, αναγωγές κλπ. Γίνεται ένα σκάνδαλο, αν δεν κάνει δημοσκόπηση, να δει στη Νέα Δημοκρατία παραπάνω, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, και έχουν αρχίσει και υπεραμείνονται τις επιστημονικής τους κατάρτισης και τρόπου με τον οποίο διενεργούν τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν ξέρω η δική σας αίσθηση ποια είναι. Όλο αυτό το πράγμα περνάει στον κόσμο, γιατί ενδεχομένως υπάρχει μία πίεση που ασκείται ψυχολογική στον κόσμο, λέγοντάς ότι ό,τι και να γίνει δεν αλλάζει τίποτα. Από την άλλη πλευρά όμως δεν ξέρω αν αυτό περνάει πια. Εσείς τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, η δημοσκόπηση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Όμως όταν κακομεταχειρίζεται το εργαλείο αυτό, δεν είναι και τόσο χρήσιμο. Τι θέλω να πω? Έχουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα δημοσκόπηση. δεν πρέπει να λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, τα δείγματα που έχουμε είναι κάτω των 1000. Δηλαδή, ρωτούνται 1000 άτομα και βγάζουμε ένα συμπέρασμα. Λάθος κι αυτό. Είναι πολύ μικρό το δείγμα. Όχι λάθος που ρωτούν, αλλά είναι μικρό το δείγμα. Και τρίτον, ο τρόπος που γίνεται στην Ελλάδα οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ο σύνηθες. Δεν είναι σε επιστημονικό επίπεδο το να έχω δύο άτομα σε ένα γραφείο και να παίρνουν τηλέφωνα ή να στέλνουν email και να κάνουν δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν λέγεται δημοσκόπηση. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Η δημοσκόπηση χρειάζεται πολύ πιο περισσότερη. Θέλει πιο συγκεκριμένο τρόπο να γίνονται οι ερωτήσεις, θέλει πιο περισσότερες πληροφορίες να αντλήσεις για να βγάλεις το συμπέρασμα. Και δεν νομίζω ότι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό. Συνεπώς, γι' αυτό δεν είναι και αξιόπιστες οι δημοσκοπήσεις. Και έχουν πέσει έξω, σχεδόν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση πέφτουν έξω κατά πολύ. Τώρα, μου φαίνεται ότι κάποιοι δημοσκόποι προσπαθούν να... είτε κάποια κόμματα, είτε κόμματα εξουσίας, εκμεταλλεύονται τον όρο δημοσκόπηση για τα προσωπικά τους συμφέροντα. Δηλαδή για να δείξουν ότι να, εμείς είμαστε εκεί, είμαστε στο 40%, είμαστε στο 30%.
0: Άρα λέτε ότι γίνεται πολιτικό.
1: Όταν μπαίνει η εταιρεία δημοσκόπηση σε αυτή την τροχιά, έχει χάσει από χέρι. Η κοινωνία έχει άλλη δημοσκόπηση, κύριε Καρβουνιάρη. Και το απλούστατο ξέρετε τι είναι. Να βγείτε στην αγορά να συζητήσετε με τον κόσμο.
0: Το κάνω γι' αυτό έκανα και αυτή την ερώτηση.
1: Και εκεί θα δείτε, το ξέρω, και εκεί θα δείτε την τεράστια διαφορά με τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται και ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι στον δρόμο της καθημερινότητας.
0: Να μείνουμε σε αυτά λοιπόν, κύριε Παλούμπη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θεέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Κανονική Θεέλης σήμερα και λόγω καιρικών συνθήκων. Μαζί σας μάθηκε αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρμπινιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή και ολισθηρή είναι σήμερα λόγω βροχής. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκυτάλι της ενημέρωσης στην Εύη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Την Ουκρανία δείχνει ως κατασκευάστρια το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για το επιθετικό θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε πριν λίγες μέρες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, έμφορτο εκρηκτικών. Η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ με έντονες γεωπολιτικές και στρατιωτικές προεκτάσεις. Πέραν του επιχειρησιακού φιάσκου, η υπόθεση δείχνει να μετατρέπεται και σε διπλωματικό φιάσκο, με τις ελληνικές αντιδράσεις να χαρακτηρίζονται τόσο για την καθυστέρηση όσο και για τη χλιαρότητά τους. Πάντως, η επίσημη έρευνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ολοκληρώθηκε με το τελικό πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποδίδει την προέλευση του ντρόουν στην Ουκρανία. Το έβριμα έθεσε τις αρχές ασφαλείας σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής, ενώ το θέμα έφερε στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία και του Ουκρανού ομολόγου του. Ο κύριος Δένδιας επεσήμανε ότι τέτοια φαινόμενα απειλούν άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αν και δεν έγινε γνωστό αν απάντησε και τι απάντησε στον κύριο Δένδια ο Ουκρανός ομολόγος του, ωστόσο, η ουκρανική εταιρεία UForce, που κατέχει τα δικαιώματα κατασκευής των ντρόουν Μαγκούρα, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της από το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δικό της προϊόν. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια αγορά καυσίμων, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για πρωτοφανή σε ταχύτητα συρρίκνωση των διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου. Η γεωπολιτική αστάθεια και οι πολεμικές επιχειρήσεις με το Ιράν προκαλούν έντονη νευρικότητα, απειλώντας να πυροδοτήσουν ένα νέο ανεξέλεγκτο ράλι τιμών. Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στο σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής του αργού πετρελαίου. Τα σενάρια γίνονται φιαλτικά σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθροπραξίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών πέραν του Ιουνίου, καθώς η Ευρώπη θα υποστεί σοβαρές συνέπειες. Προγραμματισμένη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας με drones πραγματοποιείται σήμερα στην περιοχή Μαυρομαντήλα Πετρωτού Πατρών. Η άσκηση γίνεται στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και προετοιμασίας του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα διεξαχθεί από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τυχαία ανακάλυψη του ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα, είχαμε νέα παρενόχληση από την Τουρκία στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link, το οποίο είχε μισθωθεί για την πόντιση καλωδίου οπτικής ίνας σε απόσταση 7 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Αστυπάλειας. Το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος ζήτησε από το Ocean Link να φύγει από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος έπλεε τουρκικά ύδατα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία απάντησε στις τουρκικές αξιώσεις, αλλά και παρέμεινε στην περιοχή για την προστασία των εργασιών.
1: Καιρός.
2: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, νότιο-δυτικούς 3 με 5 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Μια βροχερή μέρα σήμερα στην Πάτρα. Έτσι θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο, αλλά δεν βαριέσαι, είναι άνοιξη. Είναι εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Δάφνη Μανολάκου και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Δεν ξέρω από πού πρέπει να αρχίσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, γιατί το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό έχει αρχίσει να θυμίζει το χωριό του Αστερίξ. Ο ένας πλακώνεται με τον άλλον. Η αρχηγία στο πολιτικό σκηνικό δεν είναι προδιαγεγραμμένη και μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές ή θα θρηνήσουμε θύματα, το λέω αστειευόμενοι βέβαια, πολιτικά θύματα εννοώ, ή δεν ξέρω, θα μας την πέσει ο Ερντογάν, οπότε όλα καλά. Πέρα από τα αστεία όμως, φίλες και φίλοι, ας κάνουμε ένα ταμείο στα γεγονότα των ημερών που αφορούν την εθνική μας ασφάλεια. Έχουμε τουρκική παρενόχληση στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι ετοιμάζουν νόμο για τις γκρίζες ζώνες και αυτό θα μας κοστίσει κάτι παραπάνω, αλλά θα δούμε πόσο. Οι Ουκρανοί παίζουν με ντρόουν στο Ιόνιο, στείνοντας καρτέρια σε δεξαμενόπλια, και οι Ισραηλινοί κάνουν ρεσάλτα σε πλοία μέσα στα χωρικά μας ύδατα κάτω από την Κρήτη, αλλά εμείς δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε ενημερωθεί. Πού οδηγούν όλα αυτά, φίλες και φίλοι? Μήπως η χώρα μας έχει μετατραπεί τελικά σε ορμητήριο ξένων δυνάμεων που μπαίνουν, βγαίνουν και λογαριασμό δεν δίνουν? Ρωτάω εγώ τώρα, ή μήπως ανοίξαμε και σας περιμένουμε? Δυστυχώς, από όπου και να το πιάσουμε, και το Εθνικό Ταμείο είναι μείον. Έχουμε μαζί μας, φίλες και φίλοι, έναν φίλο της εκπομπής, τον αντιστράτηγο, εν αποστρατεία, αλλά κυρίως γεωπολιτικό αναλυτή, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Στρατηγέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τιμάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.
0: Κοιτάξτε, το αφήγημα των στρατιωτικών αναλυτών, στρατηγέ μου, τις τελευταίες μέρες, το ξέρετε κι εσείς, εστιάζεται σε μία φράση. Η Τουρκία νιώθει περικυκλωμένη, δεν κατάφερε όσα ήθελε στη Μέση Ανατολή και αντιδρά σπασμωδικά απέναντι στην Ελλάδα να κερδίσει τη Δύση. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό το πράγμα? Ποιος είναι περικυκλωμένος μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν σε εμάς? Από όπου και να το πάρουμε, Αιγαίο, Ιόνιο, Κρήτη, Μεσόγειος δηλαδή, είμαστε λίγο απ' όλα.
1: Πρώτα απ' όλα, αυτό το ξέρετε, το περικυκλωμένο, το νευρική δύναμη, το ότι στριμώχθηκε, ότι καταραίει η οικονομία της,
0: ναι,
1: ότι είναι απομονωμένη, είναι ένα αφήγημα των κρατούντων, όποιοι και αν είναι αυτοί, σας το πω έτσι καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Ότι εμείς θα πάμε καλά και η Τουρκία δεν θα πάει καλά.
0: Ναι.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: είναι όμως μια λανθασμένη προσέγγιση. Η Τουρκία έχει 10 στόχους, πιάνει τους 5. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πιάνει τους 5
0: στόχους, τους υπόλοιπους 5 λέτε ότι είναι χαμένοι. Ναι,
1: λοιπόν,
0: σωστά.
1: Εντάξει, έχει πετύχει αυτά που έχει πετύχει στη Λιβύη, στη Συρία, στην Αρμενία.
0: Ναι.
1: Έχει διαπεριφερειακές φιλοδοξίες και δεν σταματάει να εκφράζει έναν ηγεμονισμό. Το ότι δεν της βγαίνει πάντα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, έτσι.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: σωστό,
1: εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται εκεί. Και βλέπετε χώρες οι οποίες ήταν σε μια μεγάλη στρατηγική αντίθεση μαζί τους, όπως είναι η Αίγυπτος, να συνδιαλλάγεται και να είναι σε μια πορεία εξομάλυσης. Σε σημείο που να φτάνουμε και να κάνουμε και κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Θυμάστε τα αφηγήματα με τα οποία δημιουργείται μια ψευδής μακαριότητα για τις συμμαχίες.
0: Ναι, σωστό,
1: αυτό είναι όμως
0: σωστό,
1: το ένα κομμάτι.
0: Σωστό.
1: Από την άλλη όμως, η Τουρκία έχει δει μια Ελλάδα η οποία είναι, θα το έλεγα, στη στάση της απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, και τουρκικός αναθεωρητισμός, να εξηγήσουμε ότι είναι αναθεωρητισμός δηλαδή, όταν μια χώρα επιθυμεί να αλλάξει το status quo.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή την υφιστάμενη κατάσταση.
0: Ξεκινήσαν από τη Λοζάνη, θυμάστε τι είχε γίνει τότε στην Αθήνα.
1: Λοιπόν,
0: ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς πάλι είχαμε κοιμηθεί. Το είχε πει από τη 16 τη Λοζάνη ο κύριος Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Και έχω ορθογραφήσει για αυτό το πράγμα. Επιτέλους ξυπνήστε. Δεν είναι, λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι. Πώς να το πούμε, δεν προκαλούν έκπληξη σε αυτούς που μελετούν με ρεαλισμό. την κατάσταση και κυρίως τα ελληνοτουρκικά.
0: Οπότε να μην ρίχνουν στάχτη στα μάτια στον κόσμο, κύριε Λουκόπουλε, με συγχωρείτε δηλαδή. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Είπα αλλά... και σε μία εκπομπή ότι ξέρετε τι γίνεται.
0: Στον κόσμο μιλάμε δηλαδή, μιλάμε σε ειδικούς αυτή τη στιγμή. Απευθυνόμαστε όλοι, και εμείς που έχουμε μια εκπομπή, και εσείς που βγαίνετε και σας καλούμε κτλ. Πρέπει να απευθυνόμαστε στον κόσμο, όχι στους συναδέλφους σας, τους υπολείπους αναλυτές ή στρατιωτικούς.
1: Πρέπει να βάζουμε ευδιάκριτα όρια μεταξύ εικονικής πραγματικότητος και της αντισόπιτης πραγματικότητος. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δημιουργείται μια ψευδής μακαριότητα. Και ο Στέλιος Ράμφος έχει πει πολλές φορές, οι φαντασιώσεις μας αρέσουν διότι μας απαλλάσσουν από τις ευθύνες της πραγματικότητας.
0: Έτσι, έτσι, πολύ
1: έρχομαι
0: σωστά.
1: Τώρα όμως στο βασικό σημείο. Η Τουρκία ποτέ δεν έπαψε, έστω και αν το κυβερνητικό αφήγημα μετά την εντελώς λανθασμένη και βλαπτική για τα εθνικά συμφέροντα πολιτική διακήρυξη των Αθηνών της 7 Νοεμβρίου του 24. Θέλω να σας πω, με την οποία η Ελλάδα αυτοπεριορίστηκε, δεν ίσχυσε ποτέ αυτό που έλεγαν τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά, το αφήγημα αυτό βυθίστηκε μέσα στο Αιγαίο, διότι κάτω από τα ήρεμα νερά υπήρχαν πάντα
0: τα ρεύματα, τα υπόγεια ρεύματα.
1: Το θυμάστε έτσι?
0: Βέβαια, τα υπόγεια ρεύματα. Και μας μείναν οι υποκλήσεις, στρατηγέ μου, και αυτό μας πονάει πολύ, καταλαβαίνετε.
1: Εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, που βρισκόμαστε, για να πάμε στο σήμερα τώρα. Η Τουρκία λοιπόν ανακοίνωσε μία νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία χωρίζει το Αιγαίο. Εδώ λοιπόν, και τι γίνεται?
0: Ναι, αλλά εδώ νομοθετεί και άλλη επικράτεια, στρατηγία. Συγγνώμη, κύριε Λουκόπουλε.
1: Θα σας εξηγήσω. Είναι άλλη επικράτεια. Τι κάνει όμως τώρα? Το ανήγγειλε. Και ταυτόχρονα έβαλε και μία άλλη εφημερίδα, διότι όλα, να ξέρετε, στην Τουρκία, όχι ότι και κατευθύνονται από το γραφείο επικοινωνίας, από τη διεύθυνση επικοινωνίας
0: της
1: τουρκικής προεδρίας. Είναι τώρα είναι ο κύριος Μπουρχανεντίν Ντουράν. Πριν ήταν ο κύριος Φαχρετίν Αλτούν, και οι δύο οι Γκέμπελς, όπως τους λέμε, της τουρκικής προπαγάνδας.
0: Έτσι.
1: Εντός εισαγωγικών.
0: Δεν μιλάμε για επικοινωνία εκεί, μιλάμε για σκληρή προπαγάνδα. Δεν είναι...
1: Λοιπόν, γι' αυτό ανακοίνωσαν αυτό, και ταυτόχρονα βάλανε και μία άλλη εφημερίδα να πούνε, κοιτάξτε να δείτε.
0: Τη Μιλιέτ.
1: Όχι, αυτό το ανακοίνωσε η Μιλιέτ.
0: Ναι.
1: Έβαλαν όμως και μία άλλη εφημερίδα να πούνε και σε μία εκπομπή ότι, κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει επιτέλους να κάνουμε, αν πάνε λίγο να μας, αυτό είπαμε, το λέω εκλαϊκευμένα,
0: ναι, παρακαλώ,
1: να μας πιέσουν οι Έλληνες,
0: ναι,
1: να κουνηθούν οι Έλληνες, αυτό χρησιμοποιήθηκε,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: να βυθίσουμε και ένα πλοίο. Αυτό τι σημαίνει, επειδή είπατε άλλη επικράτεια? Όντως, αυτός ο νόμος που καθορίζει δικαιοδοσίες και κόβει το Αιγαίο στη μέση με τον 25ο Μεσημβρινό, αλλά τε νομιμοποιεί εσωτερικά, ξαναλέω, εσωτερικά τη γαλάζια πατρίδα, το ιδεολόγημα, ή αν
0: το
1: θέλετε,
0: μαβί βατάν που λένε, είναι η γαλάζια πατρίδα, να πούμε στον κόσμο, ναι.
1: Ναι, μεν πρόκειται για εσωτερική νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά η πολιτική και η γεωπολιτική της διάσταση είναι σημαντική. Γιατί συνδέεται με την ευρύτερη στρατηγική διεκδίκηση της Τουρκίας και την προέθεση του αναθεωρητισμού. Γιατί ξέρετε τι θα γίνει από εκεί πέρα? Αυτό θα το προωθήσει σε διεθνείς οργανισμούς, θα το προωθήσει από εκεί, και θα φαίνεται ότι υπάρχει μία, άσχετα δηλαδή με την δική μας τάση, μία αλληλοκαλυπτόμενη ή αν θέλετε μία, πώς θα το πω, συγκρουόμενη δικαιοδοσία. Οπότε θα αρχίσουν όλα
0: η αμφισβητήσιμη, δικαιοδοσία, ναι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη χώρα μας.
1: Βρεθείτε, πέστε τα, καταλάβατε τι γίνεται.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι, ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Είναι δηλαδή να αρχίσει την...
0: Να μας αναγκάσουν να κάτσουμε στο τραπέζι, ναι, λέτε, στρατηγέ, αυτό λέτε.
1: Από εκεί και πέρα, ναι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, εδώ για να το κλείσω αυτό το κομμάτι της ερωτήσεώς σας, επιδιώκουν αυτό το πράγμα, μία συνδιαχείριση, και να φανεί ότι υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε πόντιση καλωδίων. Αλλά έρχοντας πίσω,
0: ναι,
1: ως ακροτελεύτια παρατήρηση θα σας πω, γιατί να μην το κάνουν αυτό οι Τούρκοι? και λίγα μας κάνουν.
0: Είναι τραγικό αυτό το οποίο λέτε και είναι αλήθεια. Προσέξτε, είναι η ομοία αλήθεια για, αυτό που λέτε.
1: Γιατί θα σας το πω.
0: Βεβαίως.
1: Όταν λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο να λέει ο κύριος Γεραπετρίτης ως Υπουργός Επικρατείας το Σεπτέμβριο του.
0: Ότι είναι στα 6 μίλια τα χωρικά μας είδατε.
1: Το θυμάστε.
0: Βέβαια, λοιπόν, το θυμάμαι, λέει. Τι λέτε τώρα.
1: Η κόκκινη γραμμή μας είναι εκεί.
0: Έτσι.
1: Αυτό τι σημαίνει. Σας το μεταφράζω εγώ δηλαδή και το ακούει τώρα ο αγαπητός ακροατής μας. Αυτό τι σημαίνει. Κάντε ό,τι θέλετε μετά από τα 6 μίλια. Ένα. Δύο. Κατερρύφθηκε.
0: Δεν έχουμε λόγο. Δεν έχουμε
1: η
0: λόγο.
1: Η ελληνική αποτρεπτική το Νοέμβριο του 24.
0: Έτσι.
1: Βγήκε και είπε: πρέπει να μιλήσουμε και να συνδιαλλαγούμε. Τι θέλετε, να έχουμε πόλεμο ή και άλλον ηλιάκι. Ηλιάκης είναι ο πιλότος.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος.
0: Στην άσκηση.
1: Όταν
0: ναι.
1: εμπόδιζε τουρκικά αεροσκάφη.
0: Να περάσουν μέσα στον εναέριο χώρο της χώρας.
1: Όχι μόνο αυτό. Αεροφωτογραφίες να φωτογραφίζουν την Κρήτη για να δούμε πού είναι τα 400.
0: Βέβαια.
1: Θέλω να σας πω για ποιο λόγο. Άρα, με αυτά τα δύο στοιχεία, γι' αυτό
0: θα
1: πω. Όχι μόνο αυτό. Αεροφωτογραφίες να φωτογραφίζουν την Κρήτη για να δούμε πού είναι τα 400.
0: Βέβαια.
1: Θέλω να σας πω για ποιο λόγο. Άρα,

0: από την υπάρχουσα πολιτική ηγεσία του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά είναι περίεργα παιχνίδια, βεβαίως. Ήδη από σήμερα το πρωί έχουν αρχίσει, ξέρετε, οι δορυφόροι της κυβερνητικής προπαγάνδας να το περνάνε κανονικά. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι ένα θέμα, στρατηγέ μου, που εσείς δεν θα μπείτε στη διαδικασία αυτή, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε όμως στο δεύτερο. Είπατε για τους Τούρκους. Ας πάμε και στους Ουκρανούς τώρα, που έχουν έτσι και την ευρωπαϊκή επικάλυψη της, της αγάπης και της στοργής της κυρίας Φοντερ Λάιεν και της, των Βρυξελών. Τι έγινε στη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας? Ο κύριος Δένδιας λέει τα είπε όλα μπροστά και στον κύριο Ουκρανό ομολογό του. Τι του είπε ο κύριος Ουκρανός ομολογός του? Δεν μάθαμε ποτέ. Μήπως ξέρετε εσείς από άλλες πηγές? Τι του απάντησε εκεί? Τι του απάντησε εκεί? Γιατί ούτε εμείς ξέρουμε.
1: Το πιθανότερο είναι ο Ουκρανός ομολογός του να μην έχει, μάλλον να μην αποδέχθηκε αυτό που είπε ο ίδιος ο
0: να το αρνήθηκε ή να σήκωσε τους ώμους περίεργα.
1: Ο κύριος Δένδιας, ενώ στην αρχή, ξέρετε, και σε ένα, στις δύο ημέρες σε ένα κομματικό ακροατήριο, γιατί μίλησε σε ένα προσυνέδριο της.
0: Α, ναι, ήταν το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μεταξύ, με χαζοχαμόγελα, με διθυραμμικό ύφος, είπε ότι εντάξει, αυτό δεν ήταν τίποτα, ήταν εκτός χωρικών υδάτων, ήταν εκεί, ήταν το άλλο, και σιγά να μην τεχνογνωσία την οποία την έχουμε. Λέτε και ήταν αυτό το πρόβλημα.
0: Μα γιατί το λέω, στρατηγέ μου, συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι, έχω φρίξει τις τελευταίες μέρες αυτό που κάνουν και συνάδελφοί μου στα πάνελ, τέλος πάντων, στα κεντρικά κανάλια. Είναι να ασχολούνται με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, που δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο, του ντρόουν, του θαλάσσιου ντρόουν. Δεν μας λένε το πολιτικό κομμάτι, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν πήρε κατευθείαν τον Ζελένσκι και να του πει τι είναι αυτά που κάνει στη χώρα μου. Με ποιο δικαίωμα και με ποια άδεια? Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Εάν έχω άδικο, να μου το πείτε.
1: Εγώ δεν θα σας πω αυτό. Εγώ θα σας πω, δεν ξέρω τι έχει υποθεί μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει ο ελληνικός λαός να ενημερωθεί τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να. Τώρα διορωτόμαστε να δούμε πόσα άλλα τέτοια υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχει κι άλλο. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα 2-3, ας πούμε, στην περιοχή. Πού το ξέρουμε.
1: Τι έγινε μετά το Δεκέμβριο του 2025, όταν έγινε προσβολή με. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ένα αέριο ή θαλάσσιο το ντρόν. Ναι. Πλοίου ρωσικού συμφερόντων.
0: Κάτω από την Κρήτη.
1: Δυτικά της Κρήτης.
0: Σωστό.
1: Άρα αυτό, ούτε αυτό το ξέρουμε. Και πάμε τώρα στο πιο βασικό. Η Ουκρανία έχει βοηθηθεί και έχει υποστηριχθεί σε βαθμό που έχει εκθέσει την πολυδιάστατη πολιτική της Ελλάδος, έτσι.
0: Σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό
1: δεν μπορούσαμε, θα σας πω, δεν μπορούσαμε να μην υποστηρίξουμε και να μην καταδικάσουμε τη ρωσική εισβολή ως μέλος Ευρωατλαντικής Συμμαχίας.
0: Συμφωνώ σε αυτό, αλλά ως ένα σημείο. Όχι να κηρύξουμε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δηλαδή αυτά
1: κυρίως,
0: είναι αστεία πράγματα.
1: Και κυρίως επειδή σχετικοποιούμε το ζήτημα με την παράνομη εισβολή και κατοχή της Τουρκίας στην Κύπρο. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ τον πρωτοπαλικαρισμό της
0: κυβέρνησης
1: Ελλάδας και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι, την Ελλάδα την κυβερνάει ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και το άλλο, ότι προκλήθηκε πολλές φορές ο κύριος Ζελένσκι να
0: καταδικάσει,
1: Κύπρο,
0: να καταδικάσει την εισβολή.
1: Και δεν το έκανε.
0: Όχι,
1: το κλου της υποθέσεως ήταν τη μία εβδομάδα, 5 μέρες πριν αποκαλυφθεί αυτή η υπόθεση, η οποία αν δεν την έβγαζε ο ψαράς, ο Κακομοίρης, δεν θα ξέραμε τίποτα. Μία εβδομάδα πριν η Ουκρανία μας είχε στείλει προϋποθέσεις για να μας δώσει τεχνογνωσία ή υλικά για να κάνουμε και εμείς μη επανδρωμένα. Και οι προϋποθέσεις ποιες ήταν, λέτε?
0: Να μην
1: χρησιμοποιηθούν αυτά κατά τις Τουρκίες. Καταλαβαίνετε.
0: Αυτό είναι. Να παίρνουμε άδεια και από εκεί, δηλαδή.
1: Όχι, ναι. Σου λέει, θα σου το δώσω εγώ με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά της Τουρκίας.
0: Πού είναι φίλοι μου, πού είναι φίλοι μου, ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι εκεί φανταστείτε τι γίνεται, έτσι. Και μια και το είπατε για να το συνδέσω, και επειδή λέμε η Τουρκία παίζει και με τη Ρωσία, όπως είδατε, παίζει και με την Ουκρανία.
0: Παίζει
1: σε δύο βάρκες, σε τρεις βάρκες.

0: φράγκες όσες θέλει. Έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει με τα μεγέθη. Η Ελλάδα δεν έχει κάνει την έγκαιρη ανάσχεση.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι άλλο η ανάσχεση, άλλο η αποτροπή. Και δεδομένη στις ευκαιρίες σας λέω ότι πώς να κάνει ανάσχεση όταν υποστηρίζει μετά από συνεννόηση των δύο ηγετών, δηλαδή Μητσοτάκη και Ερντογάν και υπουργών εξωτερικών, Φιντάν και Γεραπετρίτη, να υποστηριχθεί ως Γενικός Γραμματέας στον ΟΑΣΕ στη Βιέννη ο κύριος Σινιρλίογλου, ο οποίος δεν είναι απλά ένας διπλωμάτης, είναι μία από τις εμβληματικότερες μορφές του τουρκικού αναθεωρητισμού.
1: Η επιτομή, θα έλεγα. Η επιτομή του αναθεωρητισμού στην Τουρκία. Και από εκεί και πέρα, στρατηγέ μου, αυτό το οποίο τώρα βγαίνει μπροστά μας, πιστεύετε ότι δεν έχει γυρισμό? Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πλέον να το εντάξουμε και στην καθημερινότητά μας? Αυτή η ιστορία, αυτή η ιστορία που ανοίγει η Τουρκία από το καλοκαίρι, Ιούνιο μήνα, οι απειλές ότι θα εκεί Οκτώβρη, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη μπορεί και να σας βυθίσουμε κανένα πλοίο να ξεκινήσει να ξεκινήσουν τα θερμά επεισόδια στο Αιγαίο, πώς το βλέπετε όλο αυτό?
0: Γιατί τώρα, εγώ πλέον, εσείς είπατε, εγώ δεν μιλάω, όχι δεν το αποκλείω, είπατε κάτι, μήπως είναι και όλο αυτό, ξέρετε...
1: Να έχει μια πολιτική διάσταση, το πιάσατε αμέσως, στρατηγέ.
0: Να έχει μια κουτοπώνηρη μικροπολιτική διάσταση, με την έννοια ότι κοιτάτε να δείτε, είναι αυτό το, ξέρετε, το που πλασάρετε. Με ποιον θα πάμε να διαχειριστούμε μια κρίση με την
1: αυτό
0: Τουρκία,
1: λέω, αυτό λέω και ήδη ξεκίνησε από σήμερα, ναι.
0: Εγώ δεν θα μείνω εκεί, θα μείνω όμως στο ότι επίσης ήταν αμήχανη η στάση της κυβερνήσεως, όπως εκφράστηκε από την εκπρόσωπό της, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος είπε δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει, εμείς έχουμε το διεθνές δίκαιο και έχουμε εκεί. Όταν δεν έχεις τη δυνατότητα ή κυρίως τη διάθεση να επιβάλλεις τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, βρίσκεσαι πάντα στη γωνία. Εδώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να πει ότι ναι μεν είναι μια εσωτερική νομοθεσία, δεν μας ενδιαφέρει από αυτή την έννοια, αλλά από εκεί και πέρα η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διαφυλάξει με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, αυτό τα λέει όλα,
1: έτσι,
0: τα κυριαρχικά της δικαιώματα και αυτά τα οποία της παρέχονται από τις διεθνείς συμβάσεις και το διεθνές δίκαιο. Με αυτό θα μπορούσε να βάλει όλα μέσα,
1: έτσι,
0: και να δώσει το μήνυμα σε εχθρούς και φίλους. Γιατί με ρωτάνε τι έπρεπε να κάνουμε. Φτάνουμε σε ένα σημείο, αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε και κλείνω εδώ, είναι ότι στη Τουρκία έχει αναπτυχθεί η στρατηγική κουλτούρα και στην πολιτική ελίτ, αλλά και σε μεγάλο βαθμό των λεγόμενων προσώπων, αλλά και αυτών που παίζουν ρόλο στη διαδικασία λήψεων αποφάσεων, αλλά και σε μεγάλα τμήματα του τουρκικού λαού. Ότι κοιτάτε να δείτε, έχει έρθει η ώρα να επιλύσουμε αυτά και να αποκαταστήσουμε αυτά τα οποία τα γεωγραφικά και τα ιστορικά λάθη, όλα αυτά είναι με εισαγωγικά, έτσι,
1: ναι,
0: τα οποία έχουν συμβεί στο Αιγαίο. Αυτό το είπε ο κ. Νταβουδούγλου και έχει ενδυσυθεί. Δηλαδή πιστεύουν ότι αδικούνται από αυτή την κατάσταση, έτσι, με την οποία φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αδικούνται πραγματικά και ότι αυτά πρέπει να
1: αποκατασταθούν ιστορικά
0: εκεί,
1: και επί του πεδίου.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, εάν μεγαλώνουν αυτά που είπατε εσείς εξ αρχής για περικύκλωση, μπαίνει το Ισραήλ, μπαίνει αυτά πρέπει και εμείς να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Αυτό που, το οποίο προέχει είναι το εθνικό συμφέρον μας. Τα εθνικά συμφέροντα, βέβαια, αυτά δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένα σε μια στρατηγική εθνική
1: αυτό
0: ασφάλεια.
1: Αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο.
0: Αυτό σας το έχω πει, με τους αντικειμενικούς σκοπούς. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, παρόλο ότι είχε αναγγείλει πριν τις εκλογές του 19 ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα συγκροτήσει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ακόμα δεν έχει συγκροτηθεί μετά από 7 χρόνια, ούτως ώστε να εκπονήσει αυτά τα πράγματα τα οποία είπαμε με ένα μόνιμο μηχανισμό προτάσεων,
1: ανάσχεσης, προτάσεων, θέσεων κτλ.
0: Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο, λοιπόν, θέλω να σας πω, εκεί εθνικά συμφέροντα ανθρώπινες αξίες και όντως σου δίνω και μου δίνεις.
1: Έτσι πάει.
0: Αυτά.
1: Να είστε καλά, στρατηγέ μου. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Και την δική μου την καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή
1: και
0: συνέχεια.
1: Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Καλή σας μέρα.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
6: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
9: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ράδιο Γάμα
12: 94FM.
2: Αχαΐα
12: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
12: Και www.radiogamma.gr.
13: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
1: Αγαπητοί φίλοι, φίλες, είναι η Φωνή του Πολίτη, ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να καλέσετε στο 2610-390.000 για να ακούσουμε τις σκέψεις σας, τις απόψεις σας και τις θέσεις σας για όλα όσα συμβαίνουν.

0: Ιωπολίτη πολίτη λοιπόν, και έχουμε μαζί μας τον πρώτο φίλο της εκπομπής. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Καλημέρα κύριε Έφη, καλημέρα. Σας πήρα έτσι επειδή ξύπνησα λίγο ευδιάθετος και με σκέψεις.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί ο πατραϊκός λαός, η πατραϊκή κοινωνία να στηρίξει την Παναχαϊκή. Είμαστε η πιο άμυρη πόλη όσον αφορά τον αθλητισμό μας.
0: Και για άλλα είμαστε άμυροι, μην ανησυχείτε, δεν είναι μόνο η Παναχαϊκή.
1: Είναι και άλλες ομάδες.
0: Λίγα πράγματα μπορούμε να στηρίξουμε σε αυτή την πόλη.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Εάν όλοι οι καταστηματάρχες της Πάτρας έπαιρναν από ένα διαρκείας, από τις τρεις ομάδες που έχουμε, ένα διαρκείας, ένα πενιντάρι η κάθε μία, αυτές οι ομάδες θα μπορούσαν να σηκώσουν κεφάλι και οικονομικά και να μην κρέμονται από τον εκάστοτε παράγοντα.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Δεν
1: αν, μπορείτε, αν μπορείτε, κοιτάξτε, καλλιεργήστε το λίγο.
0: Να σας πω κάτι. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Δηλαδή βγήκατε εσείς σήμερα και το είπατε. Εγώ, επειδή κάνω μια εκπομπή κάθε μέρα η οποία ασχολείται με θέματα μη αθλητικά, ξέρετε, είναι άλλο το άθλημα το δικό μου καθημερινά, είναι να κάνω... Να μπαίνω δηλαδή, να κάνω κουπί μέσα στην πολιτική επικαιρότητα και μέσα στην κοινωνική επικαιρότητα.
1: Καταλαβαίνω τι κάνετε και τι λέτε. Απλά θα ήθελα να σας βάλω στο στόμα καθημερινά μία κουβέντα. Στηρίξτε τις ομάδες μας με ένα διαρχείας.
0: Αν νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα προσδώσει μία δυναμική και μία δύναμη, ας πούμε, στις ομάδες, πολύ ευχαρίστως. Δεν έχουμε αντίρρηση, αλίμονο. Άλλωστε, γεννηθήκαμε με την Παναχαϊκή και μεγαλώσαμε με την Παναχαϊκή εδώ. Λοιπόν. Δεν έχει σημασία αν φύγαμε από την Πάτρα κάποια περίοδο. Πάντα η Παναχαϊκή ήταν στην καρδιά μας.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει ένα σωρό τμήματα που
0: βέβαια
1: στηρίζει.
0: Και παιδιών και τα λοιπά.
1: Έτσι,
0: και...
1: Θα πρέπει λοιπόν να τη στηρίξουμε σε αυτή τη φάση.
0: Ναι. Έτσι, στην Κερκίδα λέτε, στην Κερκίδα. Στην Κερκίδα και οικονομικά και στην Κερκίδα.
1: Φαντάζεστε να έχει 10.000 διαρχείας με 50 ευρώ το ένα κάθε αγωνιστική και να έχει 10.000 κόσμο στην Κερκίδα της.
0: Μακάρι,
1: δεν θα είναι υπολογίσιμη.
0: Εγώ θυμάμαι κάποτε ότι πολλοί κόσμος είχε πάρει διαρκείας στην Παναχαϊκή, αλλά δυστυχώς χάνε κάθε φορά. Δεν πειράζει καθόλου. Όχι, δεν καταλάβατε. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Άλλωστε, κάθε μέρα κάνουμε έναν αγώνα. Δεν σημαίνει ότι πάμε για να κερδίσουμε. Δεν πρέπει να κόψουμε κεφάλια. Ο αγώνας είναι αγώνας κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία.
1: Κάντε λοιπόν και εσείς τον αγώνα σας, κυρία Έφη μου.
0: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Συγγνώμη για το μου, σας θεωρώ έναν άνθρωπο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Με τιμάτε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Θα επανέλθω όμως.
0: Θα σας περιμένουμε. Εδώ είμαστε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

Βλέπετε, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν στο νου τους και αυτή την πόλη. Δηλαδή σου λέει, γιατί να με βοηθήσουμε, και είπε για τους καταστηματάρχες. Εγώ λέω, εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Ίσως κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα δώσει μια όθηση σε κάτι, τέλος πάντων, σε κάτι. Μην περιμένουμε συνέχεια όλο από τις ηγεσίες, τις οποίες βεβαίως ψηφίζουμε εδώ στην πόλη. Δεν άρπαξε κανένα στην καρέκλα, ας πούμε, και βγήκε από το σπίτι να πάει να κάτσει στο χωράφι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ας δώσουμε και μια συναισθηματική νότα σε αυτό που θέλουμε να πούμε, ότι ως παραγωγή, ας πούμε, πολιτισμού και αθλητισμού στην περιοχή μας. Δεν αντιλέγω, άλλωστε δεν είναι μόνο το καρναβάλι, καταλάβατε, γι' αυτό είπα πριν στο φίλο μας ότι δεν μπορούμε, λίγα πράγματα μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν το κάνουμε βέβαια πάντα. Εδώ έχει γίνει το εξής, και μια και μίλησε ο άνθρωπος για πολιτισμό και αθλητισμό, και τα λέω όλα αυτά ροκανίζοντας το χρόνο μέχρι να τηλεφωνήσει ο επόμενος φίλος, ότι εν διάφορη περιπτώσει εδώ ο Δήμος Πατρέων και τα λοιπά λέει ότι δεν μας δίνει το κεντρικό συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το Ρωμαϊκό Οδείο, για να γίνουν εκδηλώσεις, και υπάρχουν παραγωγές οι οποίες ήδη πλασάρονται διαφημιστικά και λένε ότι η εκδήλωσή τους θα γίνει στο Ρωμαϊκό Οδείο και ο Δήμος δεν έχει ιδέα. Δηλαδή, άμα ξεκινήσω αυτό το γαϊτανάκι, καταλαβαίνετε το τι έχει να γίνει. Εξηγήστε μας, κυρία Μενδώνη, εξηγήστε, κύριοι του Υπουργείου Πολιτισμού, κυρία Ιάσονα Φωτήλα, εξηγήστε στον πατραϊκό λαό που σας έβγαλε βουλευτή, έτσι, εξηγήστε του τι έχει γίνει με την υπόθεση, να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε.

Πάντως, φίλες και φίλοι, με τούτα και με τα άλλα, αυτό που θέλω να ξέρετε είναι να προσέχετε με ποιους και σε ποιους εμπιστεύεστε το μέλλον της περιοχής μας, γιατί πρέπει να σταματήσει αυτό το γαϊτανάκι και ο καθένας να κάνει πολιτική πρίκα τις ψήφους των πατρινών. Εντάξει, αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε εμείς ως πολίτες.

Είναι η φωνή του πολίτη. Τηλεφωνήστε στο 2610-390.000 για να έχουμε τις δικές σας απόψεις στον αέρα.

0: Και έτσι για να μπούμε, να μην σταματήσουμε καθόλου την ενημέρωση, να σας πω ότι ήδη γίνεται η συνάντηση του Xi Jinping στην Κίνα με τον Donald Trump, ο οποίος πήγε εκεί σκεπτόμενος ότι δεν θέλει ότι ο Xi, ο Κινέζος πρόεδρος, δεν θα του θέσει τα θέματα της Μέσης Ανατολής και του Ιράν. Αυτά λένε όσοι φιλολογούν γύρω από τέτοιες συναντήσεις κορυφής. Αλλά τα θέματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι νομίζουν οι περισσότεροι. Ας πάμε όμως στον φίλο μας που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, στη φίλη μας, δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Καλημέρα σας, φωνή του πολίτη.
1: Καλημέρα, κυρία.
0: Καλημέρα σας.
1: Άκουσα σήμερα, βέβαια αυτό έχει συζητηθεί από καιρό.
0: Ποιο λέτε?
1: Ότι κοιτάνε να βάλουν χέρι εκεί στη Βίλα του Λαδόπουλου,
0: ναι,
1: να κάνουν αναπλάσεις και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Όπως κατέστρεψαν την Πάτρα και την έχουν κάνει πεζοδρόμηση. Και άνθρωποι με προβλήματα υγείας δεν μπορούν να πάνε να αγοράσουν ένα φάρμακο.
0: Ναι.
1: Αυτή η Βίλα που έχει ιστορία δεν μπορεί να γίνει ένα θέατρο που στερείται η Πάτρα το θέατρο. Να έρχονται επιθεωρήσεις, όπως μια φορά για τη μικρή εγώ ήμουνα και έχω μεγαλώσει τις επιθεωρήσεις. Στο Λυρικό, να βάλουν για σε μια να πάνε να δει ένα σινεμά ο κόσμος, να μας χοβολάει φύση. Θα κάνουν τα καραγκιοζηλίκια που κατέστρεψαν την Πάτρα. Αυτό θέλω να πω και να τα ακούσουν στην περιφέρεια. Γιατί από την περιφέρεια το άκουσα σήμερα. Βέβαια αυτό συζητείται από καιρό.
0: Η Βίλα Λαδόπουλου, τι ακούσατε δηλαδή γι' αυτό? Γιατί δεν, έχω, δεν το ξέρω,
1: ξέρω,
0: το, δεν το, ξέρω το θέμα. Ανάπλαση στην περιοχή της Βίλας Λαδόπουλου λέτε?
1: Όχι, και μέσα εκεί και τη Βίλα.
0: Να την ανακαινήσουν δηλαδή, αυτό
1: δεν
0: θέλω
1: ξέρω
0: να
1: τι ακριβώς. Άκουσα τη λέξη ανάπλαση. Και
0: σκεφτήκατε τον γκρέμισμα εσείς? Ναι.
1: Όχι να μην γκρεμιστεί. Ναι, ότι σκέφτηκα το γκρέμι. Ένα θέατρο που στερεί την Πάτρα από θέατρο.
0: Δεν
1: ανεβαίνουν
0: δάδικο, δεν
1: Πατρινή και πάνε πάνω στην Αθήνα για να δουν.
0: Αναγκαστικά, πού να πάνε
1: εδώ
0: ο κόσμος?
1: Εγώ, νύπη, όπου ήμουν παιδί μικρό, 7-6 χρονών, οι γονείς μου με πήγαιναν στις επιθεωρήσεις στο Λυρικό και στα Ψηλαλόνια.
0: Ναι.
1: Και έχω δει όλα αυτά τα πράγματα τα ωραία. Γιατί η Πάτρα δεν έχει ένα θέατρο, δικό της θέατρο? Μπορούν να το κάνουν και θέατρο και καλοκαιρινό σινεμά.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Και έχουμε τέτοια.
1: Με τα ωραία τα για σε μια δεν πρόκειται να το ξεχάσω αυτό.
0: Να μας χοβολάνε,
1: ναι.
0: Και να βλέπεις ελληνικές ταινίες.
1: Την κατέστρεψαν την Πάτρα, κυρία μου. Την κατέστρεψαν
0: το ξέρω,
1: την Πάτρα.
0: Κυρία μου, το ξέρω, εμένα θα το
1: πείτε. Την κατέστρεψαν, κυρία μου, την Πάτρα. Όλοι δεν μπορεί να έχουν πόδια, όλοι δεν μπορεί να έχουν καρδιά. Έχουν προβλήματα καρδιάς, έχουν προβλήματα όρασης. Τι κατάσταση είναι αυτή? Τουλάχιστον ένα κομμάτι εκεί στην πλατεία Γεωργίου να μπορεί ο άνθρωπος να πάρει από τον Κουρλαμπά ένα φάρμακο. Να αφήναν ένα χώρο εκεί.
0: Τι να σας πω, κυρία μου, εγώ...
1: Παίρνεις ταξί,
0: ναι,
1: και σου λέει δεν μπορώ να σε πάω, θα με γράψουνε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί το πληρώνω το ταξί, κυρία μου? Και επιβαρύνομαι.
0: Έχετε δίκιο. Τι να σας πω τώρα, ό,τι και να,
1: να
0: σας
1: το
0: πω.
1: Να το θέσετε θέμα αυτό για το Λαδόπουλο.
0: Αυτό βεβαίως, να το δούμε και
1: θέμα,
0: θα σας...
1: Βεβαίως θέμα.
0: Εγώ κοιτάξτε, ό,τι μπορώ να παίρνω ως πληροφόρηση από το Δήμο ή από την περιφέρεια, το κάνω. Και το δίνω στους ακροατές μας και στους φίλους της εκπομπής και τους πληροφορώ. Και καλά κάνατε που πήρατε τηλέφωνο.
1: Ας βρείτε έναν άνθρωπο έτσι ηλικιωμένο, σας πήγε για το Λυρικό και το θέατρο, τα άλλα που πηγαίνανε οι άρχοντες της Πάτρας. Δυστυχώς πεθάναν οι άρχοντες της Πάτρας. Και έχουν μείνει, μην πω τι έχουν γίνει, γιατί τι έχουν μείνει.
0: Αφήστε, δεν έχετε άδικο, τέλος πάντων. Θα δούμε.
1: Γιατί ξέρω ότι και εσείς είσαστε πολύ από καλή οικογένεια, την γνώριζα τον αδερφό σας, είχε έρθει και στο σπίτι μου και τη μαμά και τη μαμά σας. Πώς το λένε, και γι' αυτό απευθύνθηκα σε εσάς.
0: Να είστε
1: πάρα
0: καλά,
1: πολύ καιρό,
0: κυρία. Να είστε...
1: Εγώ έχω να πάρω καιρό για τηλέφωνο στο ράδιο γάμα από τότε που έφυγε ο Μπαγιρακτάρης.
0: Α, ο Μιχάλης, ναι, πήρε σύνταξη ο Μιχάλης. Ναι, βέβαια.
1: Έχω απογοητευτεί με αυτά που ακούω.
0: Να είστε καλά,
1: δεν εμπιστεύομαι κανέναν.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ πολύ να σταματήσουν αυτό το πράγμα που θέλουν. Να το κάνουν ένα ωραίο θέατρο. Ένα ωραίο κινηματογράφο καλοκαιρινό με τα γιασεμιά. Να πηγαίνουν αυτοί που έμειναν οι άρχοντες της Πάτρας να βλέπουν.
0: Να πηγαίνει
1: σε θέατρο κτλ. Αυτή η Τογιοπούλου τι κάνει, τον πολιτικό μηχανικό κάνει?
0: Τι να σας πω, κυρία μου.
1: Αυτή είναι δικηγόρος. Τι δουλειά έχει με την πεζοδρόμηση της Πάτρας? Και θα βάλει χέρι και στην Κορίνθου, θα βάλει χέρι και στη Μαξίμου, θα βάλει χέρι και στη Θεμιστοκλέως. Τι κατάσταση είναι αυτή? Μα τόσο κορόιδα είναι οι Πατρινοί, δεν επαναστατούνε?
0: Όχι, αυτοί τα ζητάγανε αυτά. Οι καταστηματάρχες, καταλάβατε. Δεν είναι εχθές είχα το δήμαρχο εδώ.
1: Οι καταστηματάρχες. Να γίνει πεζιδρόμηση.
0: Ναι.
1: Δεν διαμαρτυρώσονται όλοι οι καταστηματάρχες.
0: Όχι, κυρία μου. Δεν ξέρουν τι ζητάνε. Αυτά είναι από καιρό, είναι από χρόνια φτιαγμένα για να γίνουν. Δεν είναι. Δηλαδή δεν ήταν σχέδιο πελετήδη αυτό. Τον βρίζανε γιατί δεν το είχε ξεκινήσει.
1: Λένε ψέματα δηλαδή οι καταστηματάρχες.
0: Όχι, δεν ξέρουν τι ζητάνε. Οι καταστηματάρχες. Οι καταστηματάρχες.
1: Μην διαμαρτύρονται ότι, πώς το λένε, όχι, θα κλείσουν τα μαγαζιά τους.
0: Όχι, δεν ξέρω γιατί θα τα κλείσουν τα μαγαζιά τους. Εγώ ξέρω
1: ότι
0: άλλο
1: πράγμα. Να ψωνίσουν,
0: αυτό είναι πράγμα. Άλλο καπέλο. Αυτό, σε αυτό δεν τους φταίει ο Δήμος ή η περιφέρεια. Σε αυτό τους φταίει η εμπορική κίνηση και η εμπορική δυνατότητα του κόσμου που δεν υπάρχει. Λοιπόν, γιατί νομίζανε.
1: Πήγαμε από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Δεν πήγαμε από το ένα θέμα στο άλλο. Όταν
1: είναι,
0: άλλος...
1: είναι συναφή όλα αυτά.
0: Βέβαια είναι συναφή, κυρία μου. Έτσι δεν είναι. Όταν δεν έχεις λεφτά να πας να ψωνίσεις, ο άλλος περιμένει να πας να αγοράσεις. Πελάτες περιμένει. Θεωρεί ότι ο πεζόδρομος και είναι έτσι.
1: Και λεφτά να πάρεις ταξί.
0: Και λεφτά 5
1: ευρώ
0: να
1: σου στοιχίζει το ταξί.
0: Πλέον,
1: από
0: ναι,
1: τη Βορή πήρουμε μέχρι τη Μεζόνος.
0: Βεβαίως.
1: Που δεν θα πάει στη Μεζόνος.
0: Ναι, γιατί έχει ανέβει η σημαία.
1: Στα οπτικά του Καμίση, αφήνει τα οπτικά εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Πάτα με τα πόδια σου, λέω. Εγώ δεν μπορώ να πάω, θα με γράψουνε.
0: Μα δεν μπορεί, πραγματικά δεν μπορεί. Ναι. Απαγορεύεται.
1: Λοιπόν.
0: Τι να σας πω, από εκεί
1: για
0: και πέρα.
1: Για να έκταση στο θέμα του Λαβάπουλου.
0: Ναι,
1: να γίνει ένα ωραίο θέατρο.
0: Και, και αυτό που λέτε είναι πολύ ωραίο και πολύ. Αξίζει τον κόπο.
1: Βέβαια.
0: Να το δώσουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Είναι η Φωνή του Πολίτη, είναι το Ράδιο Γάμα. Στους 94 μεγάκυκλους στα FM, τηλεφωνήστε στο 2610-390.000 για να ακούσουμε τις θέσεις σας, τις απόψεις σας και τις σκέψεις σας. Για να πάμε στο φίλο Φίλη που μας περιμένει. Καλημέρα σας, Φωνή του Πολίτη.
1: Καλή σας ημέρα. Σήμερα λέω να ασχοληθώ λίγο με την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάτη.
0: Αναδρυγιαστικό, μη μου το λέτε, ναι.
1: Ναι, κοίταξε, το έκανε για λόγους τιμής, λέει, και αξιοπρέπειας.
0: Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ, τα σπάσανε εκεί με το Μητσοτάκη, τι έγινε. Η οικογένεια Γκελεστάτη.
1: Ξέρω, έτσι είπε ότι το έκανε για λόγους τιμής και αξιοπρέπειας. Ναι. Διάβασε την ανακοίνωσή της.
0: Να σας πω κάτι, αγαπητέ μου. Κάτι τέτοιες κυρίες, από τη μία η Γκελεστάτη, από την άλλη η Αναστασίου στο Πασόκ, ήταν και οι δύο για διαφορετικούς λόγους. Η ταπεινή μου άποψη είναι αυτή, με συγχωρείτε κιόλας, δηλαδή πολιτικά παρατράγουδα. Και η μία και η άλλη.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να...
0: από εκεί και πέρα το ότι απεσύρθησαν από την κυκλοφορία η μία οικειοθελώς και η άλλη κατόπιν εντολής Ανδρουλάκη, το ότι απεσύρθησαν από την κυκλοφορία είναι καλό για τα αυτιά μας. Άξι, και κακό για την επιθεώρηση, βέβαια.
1: Έχω μία απορία.
0: Ναι.
1: Χτες πήρε χαμπάρι ότι γίνονται όλα αυτά εκεί πέρα, ότι υπάρχει μια συμμορία.
0: Προφανώς είπαν ότι δεν θα την βάλει στις λίστες ή ότι δεν θα την προμοτάρει.
1: Και έτσι εντελώς ξαφνικά εχθές απέκτησε τιμή και αξιοπρέπεια.
0: Τίποτα. Θα τη φάει η Σδούγκου αυτή και κατάλαβε τώρα, ή θέλει να πάει κάπου αλλού, ή δεν ξέρω, ξύπνησε ένα πρωί.
1: Νομίζω, δεν νομίζω, όχι.
0: Λέτε.
1: Εγώ νομίζω.
0: Την αδικό, λέτε, την αδικό την κοπέλα.
1: Εγώ νομίζω αλλού είναι η διαφωνία.
0: Για να ακούσω. Αλλού. Για να ακούσω.
1: Εγώ πιστεύω είχαν διαφωνήσει για τον Ακύλα. Αλήθεια.
0: Λέτε. Πω. Αιματηρά επεισόδια προβλέπω. Ναι.
1: Τώρα, αν είναι τίποτα πιο σοβαρό.
0: Και τι θα κάνουμε χωρίς κομμωδία, θα μου πεις, θα πάνε.
1: Πρέπει
0: να βρεθεί κάποιος άλλος.
1: Εγώ σκέφτομαι και κάτι άλλο και το μυαλό μου πάει. Αν το πάμε στο πονηρό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είδε τα απόθεν έσχες.
0: Και τρελάθηκε.
1: Τον άλλον. Ναι. Όχι. Εκεί κατάλαβε ότι την κλέβουν.
0: Βέβαια.
1: Και σου λέει, τι έγινε, ρε παιδιά. Κατάλαβες, γι' αυτό ξαφνικά.
0: Άμα δεις το πόθεν έσχες του Λαζαρίδη, θα πάθει σύλληγκο.
1: Τέλος πάντων, και δεν είπες κάτι. Εντάξει, είχες το σοβαρό θέμα. Εντάξει,
0: είναι σοβαρό θέμα για όλη την επικαιρότητα.
1: Για όλο τον κόσμο, για όλους τους Έλληνες. Λοιπόν, για να κλείσω με αυτό τώρα, εγώ θα πω για τις φοιτητικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Τεράστια η νίκη της σπουδασίας. Έτσι.
0: Δεν ξέρω, ήταν νίκησε τελικά, γιατί δεν.
1: Είναι τεράστια η νίκη.
0: Εδώ λέει η ΔΑΠ ότι πήρε τις εκλογές.
1: Καλά, ας λένε αυτοί ό,τι θέλουν.
0: Είπαν σπουδαστική. Λογικό ήταν. Εντάξει,
1: λένε, αυτοί λένε τώρα, να σου πω το σύνθημά τους ποιο ήταν.
0: Πες το.
1: Και Α και Ου.
0: Α, και
1: κλέβουμε παντού.
0: Και κλέβουμε παντού, ναι.
1: Αυτό ήταν το σχόλιο τους. Αυτό ήταν το σύνθημά τους, να πούμε. Λοιπόν, όμως καταποντιστήκανε. Ό,τι και να κάνουν, η ήττα είναι μεγάλη και δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Λοιπόν, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Να φεύγουμε και καλιά μέρα, να κάνουμε και λίγο χιούμορ.
0: Γιατί να μην κάνουμε. Άμα έχουμε ψωμί, πρέπει να τρώμε και να το μοιράζουμε στον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.

0: για να μπάθουμε καμιά συφορά, να πούμε, το μόνο πράγμα το οποίο μας σώζει, φίλες και φίλοι, είναι το χιουμόρ. Εάν το επιστρατεύσουμε, θα τη βγάλουμε ελαφρώς καθαρή. Δεν λέω εντελώς, αλλά τέλος πάντων ελαφρώς καθαρή θα τη βγάλουμε. Εάν τα πάρουμε όλα στα σοβαρά, δηλαδή θα αρρωστήσουμε. Θα αρρωστήσουμε και θα κάνουμε, θα χαρούνε κάποιοι οι οποίοι δεν πρέπει να χαίρονται ποτέ. Μόνο όταν μας έχουν με χαμηλωμένο κεφάλι είναι χαρούμενοι. Όταν σηκώνεται το κεφάλι και σηκώνεται το μυαλό βασικά που είναι μέσα στο κεφάλι, γιατί αυτή είναι η ιστορία και η ουσία της υπόθεσης, τότε αρχίζουν και φοβούνται. Και πρέπει να μας φοβούνται. Είναι η φωνή του πολίτη πάντα. Και έχουμε ένα φίλο φίλη στη γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα φίλο.
0: Καλημέρα, τι κάνουμε?
1: Ένα θα πω.
0: Ναι.
1: Θα μας παραδεί ο Θεός και θα καταστρέψει την πόλη.
0: Λες, ε.
1: Το λέω, το πιστεύω αυτό που λέω. Όχι, απαγκού.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι. Εννοείς δεν είναι μόνο οικονομικά τα όργια, έχουμε και άλλα.
1: Όχι, δεν είναι μόνο οικονομικά, γενικά.
0: Γενικά, ναι.
1: Γενικά.
0: Ναι.
1: Θα μας παραδεί ο Θεός. Δηλαδή, το Θεό εγώ κοστεύομαι. Δεν θέλω να τον φοβάμαι, να τον σέβομαι πρέπει.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Βεβαίως.
1: Αυτό το πράγμα, τι πω καλό εσύ.
0: Δεν υπάρχει ισορροπία καμία, λες.
1: Τίποτα, θα τον σταραδεί, σας λέω.
0: Έχετε δίκιο.
1: Τι να πω, τι άλλο να πω.
0: Μη στεναχωριέσαι. Εντάξει, κοίταξε, είναι τόση η αδικία που περνάει πολλοί κόσμος και τόσα τα συστήματα που τον προσπαθούν να τον πετάξουν στην άκρη τον πολίτη. Εμείς προσπαθούμε όλα αυτά, φίλε μου, να τα ανοίγουμε, να τα λέμε στον κόσμο.
1: Ωραία.
0: Να έχει το νου του να προστατεύεται και να φυλάγεται από πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα, και να μην τρώει σανό, πάνω απ' όλα. Έτσι. Να μην γίνουμε αλογατάκια του υποδρόμου. Να τους κάνουμε αυτούς αλογατάκια. Αυτό είναι το θέμα μας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα,
0: να είσαι καλά.
1: Πέμπτη έχω σήμερα.
0: Πώς είπατε?
1: Πέμπτη,
0: βεβαίως.
1: Και άλλο Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, ξεκούρε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Και εμείς ξεκουραζόμαστε που και που. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Έλα μου, γεια.
1: Γεια.

0: Ήθελα να ξέρω τι σας πιάνει και παίρνετε παρά μισό λεπτό τηλέφωνο. Σας ακούω, φωνή του πολίτη, καλημέρα.
1: Μας πιάνει το εξής, καλημέρα.
0: Ναι.
1: Να αποκαταστήσω μία ακούσια αδικία που έκανα χτες.
0: Ναι.
1: Τα τρία μπράβο πολλαπλασιάζονται, διότι οι γούβες δεν βουλώθηκαν μόνο εκεί που είπαμε στην εκκλησία.
0: Όλες.
1: Έφτασαν οι άνθρωποι και στα δύο ρεύματα υπόψη της Παλαιάς Αττικής και στα δύο ρεύματα μέχρι πέρα τον Αγγισό. Λοιπόν, το τελευταίο δευτερόλεπτο θέλω να παρακαλέσω κάτι. Αν ξαναπεράσουν τα παιδιά, ολόκληρο συνεργείο, καταλαβαίνω. Είναι μία γούβα στην ανηφόρα προς Αλισό, εκεί δίπλα δηλαδή στις γραμμές του τρένου, που αν πέσει άνθρωπος εκεί μέσα, χαιρέτα μου τον πλάτανο.
0: Ας προσέξει και ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, δεν μπορούμε να κάνουμε πάντα αυτή. Εσείς καλά κάνετε και τα λέτε, τα ακούνε και να ελπίσουμε ότι θα τα φτιάξουν. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κλείσει ήδη η ώρα.
1: Είναι
0: στο δευτερόλεπτο. Έτσι.
1: Δεν είναι θέμα προσοχής, είναι θέμα ορατότητος, γιατί έχει μεγάλη κλίση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ, ακούστηκε. Θα είμαστε πάντα ανοιχτοί κάθε μέρα, αλλά πάρτε μας λίγο νωρίτερα.
1: Γεια σας.
0: Χαιρετώ,
1: γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Ολοκληρώσαμε για σήμερα την εκπομπή μας. Στον ήχο ήταν η Δάφνη Μανολάκου και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε καλά, να προσέχετε. Σήμερα βρέχει κιόλας, έτσι να έχετε το νου σας, γιατί γλιστράνε τα πάντα έξω. Και φυσικά να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται και πρέπει να είστε προσεκτικοί. Καλημέρα σας, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
0: Την Ουκρανία δείχνει ως κατασκευάστρια το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για το επιθετικό θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε πριν λίγες μέρες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, έμφορτο εκρηκτικών. Η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ με έντονες γεωπολιτικές και στρατιωτικές προεκτάσεις. Πέραν του επιχειρησιακού φιάσκου, η υπόθεση δείχνει να μετατρέπεται και σε διπλωματικό φιάσκο, με τις ελληνικές αντιδράσεις να χαρακτηρίζονται τόσο για την καθυστέρηση όσο και για τη χλιαρότητά τους. Πάντως, η επίσημη έρευνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ολοκληρώθηκε με το τελικό πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποδίδει την προέλευση του ντρόουν στην Ουκρανία. Το έβριμα έθεσε τις αρχές ασφαλείας σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, ενώ το θέμα έφερε στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία και του Ουκρανού ομολόγου του. Ο κύριος Δένδιας επεσήμανε ότι τέτοια φαινόμενα απειλούν άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αν και δεν έγινε γνωστό αν απάντησε και τι απάντησε στον κύριο Δένδια ο Ουκρανός ομολόγος του, ωστόσο η ουκρανική εταιρεία U-Force που κατέχει τα δικαιώματα κατασκευής των ντρόουν, Μαγκούρα, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της από το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δικό της προϊόν. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια αγορά καυσίμων, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για πρωτοφανή σε ταχύτητα συρρίκνωση των διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου. Η γεωπολιτική αστάθεια και οι πολεμικές επιχειρήσεις με το Ιράν προκαλούν έντονη νευρικότητα, απειλώντας να πυροδοτήσουν ένα νέο ανεξέλεγκτο ράλι τιμών. Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στο σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής του αργού πετρελαίου. Τα σενάρια γίνονται φιαλτικά σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθροπραξίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών πέραν του Ιουνίου, καθώς η Ευρώπη θα υποστεί σοβαρές συνέπειες. Προγραμματισμένη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας με drones πραγματοποιείται σήμερα στην περιοχή Μαυρομαντήλα Πετρωτού Πατρών. Η άσκηση γίνεται στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και προετοιμασίας του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα διεξαχθεί από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τυχαία ανακάλυψη του Ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα, είχαμε νέα παρενόχληση από την Τουρκία στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link, το οποίο είχε μισθωθεί για την πόντιση καλωδίου οπτικής ίνας σε απόσταση 7 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Αστυπάλειας. Το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος ζήτησε από το Ocean Link να φύγει από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος έπλαιε τουρκικά ύδατα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας, η οποία απάντησε στις τουρκικές αξιώσεις, αλλά και παρέμεινε στην περιοχή για την προστασία των εργασιών.
2: Καιρός.
0: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, νότιο-δυτικούς 3 με 5 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Rubis.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
13: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Πρωινό Πέμπτης 14 του Μάη και στην πρωινή εκδρομή έχουμε παρέα σήμερα και στο στούντιο του Ράδιο Γάμα για μια πολύ ξεχωριστή παράσταση που έρχεται, που νομίζω πέραν από μια πολύ ωραία καλοδουλεμένη παράσταση από ερασιτεχνική θεατρική ομάδα, είναι και τροφή για σκέψη για όλες και όλους εμάς. Όπως καταλάβατε, είμαστε στην πρωινή εκδρομή Ράδιο Γάμα 94FM, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιωνή. Ιων, το είπα καλά. Λοιπόν, το επώνυμο πρέπει να σου βγάλουμε ένα καλλιτεχνικό. Ναι. Δεν γίνεται, είσαι γλωσσοδέτης. Ναι. Λοιπόν, πέραν τούτου, λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχουμε πολύ όμορφα πράγματα και σήμερα να μοιραστούμε. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε τον απόϊχο από μια μαγική παρουσίαση βιβλίου που έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης στη στέγη γραμμάτων Κωστή Παλαμά. Εκεί λοιπόν η έντιμος εμπορία μας μάγεψε μια θαυμάσια παρουσίαση. Μέρη Σιάννη Ντέιβις από τις εκδόσεις Πατάκη Έντιμος Εμπορία, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ, έτσι, πολύ δυνατή στιγμή για όλους μας, με την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου να έχει ξεκοκαλίσει το πόνημα και να έχει έτσι καρέ καρέ όλη την παρουσίαση σελίδα σελίδα. Ήταν όμορφο, πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Καλημέρα σε όλους να πω, και στην συγγραφέα μας αν μας ακούει, καθώς επίσης και στην Ασπασία την Παπαχρήστου και σε όλους. Τώρα, μιας και καλωσορίζω και στέλνω καλημέρες. Καλημέρα, παρακαλώ. Ο κύριος
1: Ασημάκης Παπαδόπουλος.
0: Ο κύριος Ασημάκης Παπαδόπουλος, καλώς ορίσατε. Και έχουμε ξαναπάει πρωινή εκδρομή, διότι είναι και λογοτέχνης. Ναι, με ποιο πόνημα, θυμίστε μου, γιατί είναι τόσοι συγγραφείς μας. Ναι, πείτε μου.
1: Ήταν η ζωή της ζωής, ήταν το τρίτο.
0: Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου το έχει προτείνει, ναι, ναι, έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι. Καλά, κλασικά. Ναι. Η ζωή της ζωής, μάλιστα, το τρίτο βιβλίο, Ασημάκης Παπαδόπουλος.
1: Μάλιστα.
0: Και η κυρία
2: Μπέτσου.
0: Ελάτε πιο κοντά.
2: Σωσό.
0: Πώς?
2: Μπέτσου Ψωμιάδου Σωσό.
0: Μπέτσου Ψωμιάδου Σωσό.
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Έχετε έρθει με αφορμή μια παράσταση, θεωρώ, όπου αξίζει να την αφουγκραστούμε, όχι μόνο να την παρακολουθήσουμε όλοι, στο θεατράκι της Μαρίνας, Σάββατο 16 Μαΐου με είσοδο ελεύθερη στις 7 το απόγευμα, Πόντος ο Ξακουστός, εκεί θεατρική ομάδα ΠΙΤ, Πάθος, Ήθος, Ταλέντο, σε συνεργασία με το Φάρο Ποντίων, θα μας παρουσιάσουν μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ιστορική βραδιά αφιερωμένη στη γη του Πόντου. Εκεί λοιπόν όλα τούτα τα έχει φροντίσει, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η κυρία Εμιλία, την οποία θα την έχουμε... η κυρία Εμιλία κόλλει στο μυαλό μου.
1: Ματζουράνη.
0: Η κυρία Εμιλία Ματζουράνη κόλλει στο μυαλό μου. Ναι, το μοναστηριό το θυμάμαι, αλλά θέλω να πω το Ματζουράνη εγώ τώρα.
1: Ματζουράνη,
0: λοιπόν,
1: ναι, Ματζουράνη, ναι.
0: Όπου θα είναι σε λίγο μαζί μας η κυρία Ματζουράνη, φιλόλογος, ασχολείται πολλά χρόνια με το αεραστεχνικό θέατρο στο 12ο γυμνάσιο, αν δεν κάνω λάθος. Και τα τελευταία δύο έτη έχει δημιουργήσει δική της θεατρική ομάδα με τίτλο ΠΙΤ. Δεν είναι πρώτη φορά που η ΠΙΤ έρχονται πρωινή εκδρομή. Με αυτά και με αυτά, εκτός από όλα τούτα, έχουμε ξένη λογοτεχνία, έχουμε προτάσεις, ο μουσικός Μάιος συνεχίζεται και τι δεν έχουμε. Έχουμε και άλλα πράγματα, όπως έχουμε τον μουσικό, έναν καλλιτέχνη ξεχωριστό που θα μας χαρίσει μια μελωδική βραδιά με ποίηση και μαγικές στιγμές στο Πολυχώρο Μηχανουργείο, και θα έρθει πρωινή εκδρομή. Και δεν μιλάμε για άλλον παρά για τον κύριο Χρήστο Κωνσταντόπουλο, όπου θα συναντήσει τον ποιητή Νίκο Καβαδία το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 το βράδυ στον Πολυχώρο Μηχανουργείο. Με αυτά και με αυτά, είπαμε πολλά να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να πάμε βήμα το βήμα όλα τα θέματα της εκπομπής μας και να ενημερωθείτε. Ορίστε, ξέχασα και πράγματα. Είναι τόσα, μα είναι τόσα, κυρία Σημάκη μου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, καλέστε μας τώρα στο 2613-90.000. Έχει έρθει στην πόλη μας από τις 8 Μαΐου το Εθνικό Τσίρκο Κούβας. Ένα φαντασμαγορικό σοου μας περιμένει καθημερινά. Και η πρωινή εκδρομή κληρώνει μια διπλή πρόσκληση κάθε μέρα. Απέναντι από τη Βέσο Μάρε. Καλέστε μας τώρα για να απολαύσετε ένα φαντασμαγορικό σοου από την Κούβα. Πάμε διαφημιστικό περιβάλλον. Φτάνουμε, φεύγουμε από την Κούβα και φτάνουμε στη Μεζόνος. Εκεί θα συναντήσουμε καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις. Μεζόνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Εκεί είναι το μέλλον, εκεί είναι το παρόν, αλλά εκεί είναι και η Μπεμβέ σειρά 1, στο νέο ανανεωμένο χώρο μας που θυμίζει σπίτι, και σας περιμένουμε να σας φιλέψουμε. Θα δείτε και το αυτοκίνητο των ονείρων σας. Δεν έχετε παρά να ζήσετε λίγες στιγμές μαζί του για να αποφασίσετε ποιο θα γίνει δικό σας. Αλκίνος Ιωαννίδης, τώρα στον αέρα του Ραδιογάμα, μια παράκληση.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της Πέμπτης και πάμε λοιπόν να μοιραστούμε καλημέρες προτού συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Α, μπορούμε να αρχίσουμε να γράφουμε. Τότε λοιπόν θα αρχίσουμε επίσημα τη συνέντευξή μας. Έχουμε την χαρά να είναι στην παρέα μας η κυρία Μπέτσου, πρώην πρόεδρος του Φάρου Ποντίων, η κυρία Μπέτσου Σωσό και ο κύριος Ασημάκης Παπαδόπουλος, συγγραφέας, με αφορμή την παράσταση «Πόντος ο Ξακουστός». Η κυρία Μιλία Ματζουράνη, η υπεύθυνη της θεατρικής ομάδας, θα είναι σε λίγο μαζί μας. Εσείς πώς εμπλέκεστε στη συγκεκριμένη παράσταση? Ας αρχίσουμε από την κυρία Μπέτσου.
1: Λόγω καταγωγής με ήξερε, ο σύζυγος με ήξερε, γιατί μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Και από εκεί ξεκίνησε, με καλέσανε και είπα εντάξει, θα έρθω. Mm-hmm. Ήταν οι γονείς μου και οι δύο από τον Πόντο, από τα Κωτίωρα.
0: Ναι.
1: Περάσανε πάρα πολλά, θα τα πούμε αν ενδιαφέρεστε να μάθετε.
0: Θα ήθελα συνοπτικά να μου πείτε κάποια πράγματα για να ακούσουν και οι ακροατές μας και να μπουν λίγο στη φιλοσοφία του έργου.
1: Ναι. Ήτανε ο παππούς μου ο Σοκράτης ο Ψωμιάδης.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε και από τους ιδρυτές της σχολής, Ψωμιάδια σχολή που υπήρχε στα Κοντίωρα. Και ο Ψωμιάδης ο Πολύκαρπος ο Δεσπότης ήταν και συνοδικός αυτός, ο οποίος όταν έγιναν όλα αυτά τον ειδοποίησανε, δεν κατέβηκε, ερχόταν για τα Κωτίωρα αλλά δεν κατέβηκε και πήγε στην Ξάνθη που τον υποδέχτηκαν με μεγάλες τιμές και γιορτές πολλές.
0: Ναι.
1: Και ήταν και αυτός που 24 Μαρτίου στα Καλάβρητα,
0: ναι,
1: συνάντησε τον Βενιζέλο.
0: Mm-hmm.
1: Και του είπε ότι ένας από τους δύο καλογέρους που είχαν κρύψει την εικόνα της Παναγίας της Σουμελάς, του Αγίου Χριστοφόρου, το Ευαγγέλιο Ιδιόχειρο και το Σταυρό των Κομνηνών,
0: ωραία,
1: ότι ζει, να πάτε να τον βρείτε,
0: ναι,
1: για να τα φέρουμε αυτά τα κοιμήλια. Mm-hmm. Και πραγματικά τότε ενδιαφέρθηκε ο Βενιζέλος και συνεννοήθηκε με τον Ίνωνο και φέρανε τα κοιμήλια αυτά.
0: Είστε κομμάτι της ιστορίας στην παράσταση δηλαδή. πάμε στον κύριο Ασημάκη. Εσείς με ποιο τρόπο συμμετέχετε ενεργά στη συγκεκριμένη παράσταση «Πόντος ο Ξακουστός»?
2: Λοιπόν, επειδή κάθε χρόνο,
0: ναι,
2: στις 19 Μαΐου γιορτάζουμε στην Ελλάδα τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.
0: Uh-huh.

0: με αφορμή την ημέρα της γενοκτονίας θα γίνει αυτή η παράσταση,
1: ναι.
0: 16 όπως είπατε και εσείς Μαΐου,
1: mm-hmm. Λοιπόν, με το Σάββατο, το
0: προσεχές που μας έρχεται 7 η ώρα, ναι.
1: Στο πανέμορφο θεατράκι της Μαρίνας, με είσοδο ελεύθερη, θα μας τα πει τώρα και η κυρία Ματζουράνη, ναι. Ναι, πείτε μου.
0: Λοιπόν, συνεχίζω, θα διαβαστούν και κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο μου, το πρώτο βιβλίο το οποίο βραβεύτηκε σε πανελλήνιο διαγωνισμό ως πρώτο βιβλίο, ως πρώτο βραβείο,
1: ναι, ναι.
0: Και αναφέρει για η ζωή του το Πάλος Μάν. Το Πάλος Μάν ήταν ένας κακούργος τσέτης, ο οποίος με τη συμμορία του, από ό,τι λένε,
1: ναι, ναι.
0: Είχε σφάξει, πνίξει, σκοτώσει 70.000 ποντίους.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Φιάσει και τα λοιπά, ναι. Αυτός τελικά, επειδή θα αναφερθεί σε αυτόν ως επιτοπλίστων.
1: Θα το διαβάζουν τα παιδιά αυτά τα
0: αποσπάσματα. Ναι. Κάποια αποσπάσματα.
1: Ναι.
0: Ξεκινά καταρχάς με την ιστορία του πόντου.
1: Ναι.
0: Πώς δημιουργήθηκε, πώς έγινε πόντος και τα λοιπά. Από την Φρίξο Έλλη, από τον Ιάσονα, mm-hmm. με το χρυσό μαλλοδέρας,
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: με τις πρώτες απικίες που έγιναν τον 8ο π.Χ. αιώνα.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, θα διαβαστούν αποσπάσματα και για τη ζωή αυτού του τέρατος. Mm-hmm. Ο οποίος γεννήθηκε το 1883 και εκτελέστηκε από τον Κεμάλ το 1923.
1: Μάλιστα. Και στη συνέχεια, ουσιαστικά αυτό θα είναι η δική σας συμμετοχή μέσα στο αυτό. Πείτε μου τι ξεχάσατε να μας αναφέρετε, κυρία Μπέτσου, παρακαλώ. Που κάνατε ένα σημα... Αν έχετε την καλοσύνη λίγο πιο κοντά, μόνο για να σας ακούμε.
2: Όταν ο Κεμάλ είδε αυτά που έκανε ο, mm-hmm. ο Πάλος Μάλ για να φανεί καλός,
1: ναι, ναι.
2: γιατί είχε και ορχήστρα το Πάλος Μάλ, όπου πήγαινε και έκανε τις σφαγές, βιασμούς, αυτά μετά χορεύανε και τραγουδάγανε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και όταν κατάλαβε ότι τον κυνηγούσε για να φανεί καλός ο Κεμάλ,
1: ναι.
2: Πήγε μόνος του, ναι. Αυτοκτόνησε δηλαδή.
1: Κατάλαβα.
2: Και τον πήρανε και τον κρεμάσανε έξω από το διοικητήριο.
1: Τι μου λέτε.
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν, ό,τι μου περιγράφετε, είναι κομμάτια ιστορίας όπου μεταλαμπαδεύονται με έναν τρόπο μέσα από τη θεατρική παράσταση και στη νέα γενιά. Νομίζω ότι είναι έτσι η πρίκα μας το να γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να διατηρούμε την ταυτότητά μας εάν δεν ξέρουμε από πού προερχόμεθα. Έτσι, να μην ξεχνάμε. Πιστεύω ότι άμα δεν ξεχνάμε, μπορούμε να είμαστε όρθιοι. Έτσι. Να είμαστε όρθιοι και να προχωράμε. Σε λίγα δευτερόλεπτα έχουμε μαζί μας, από ό,τι βλέπω, η Δάφνη Μανολάκου συνομιλεί με την κυρία Ματζουράνη και ναι και έρχεται τώρα ευθύς στον αέρα του Ράδιο Γάμα για να προσθεθεί στην όμορφη παρέα μας. Πάντα η κυρία Ματζουράνη διαλέγει εκπαιδευτικά θεατρικές παραστάσεις ή όπου είναι ένα, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ Δάφνη, όπου είναι ένα συνδυασμός όπου τα παιδιά και οι θεατές συνομιλούν με την ψυχή τους, με τη γνώση, με την ιστορία, με τα συναισθήματα. Είναι μια εμβάθυνση περισσότερο και μια δεύτερη ανάγνωση της ζωής και της ιστορίας. Έτσι το εισπράττω έως τώρα μάλλον, ό,τι έχει κάνει, έτσι έχω εισπράξει ό,τι έχει κάνει έως τώρα η κυρία Ματζουράνη. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα σας και καλώς σας βρήκα.
1: Ακόμα μια φορά, ακόμα μια χρονιά, δραστήρια, αϊκίνητη, εσείς και η πίτσας.
3: Ναι, εντάξει, έχω ένα πολύ καλό θεασάκο. Έτσι και το λέω θεασάκο χαϊδευτικά, υποκοριστικά, όχι με διάθεση υποτίμησης, γιατί μου εμπνέουν πέρα από όλα τα άλλα αισθήματα τρυφερότητας. Mm-hmm. Φέτος λοιπόν είπαμε να ασχοληθούμε σε συνεργασία πάντα με τους φίλους μας τους πόντιους, ανεξάρτητα από συλλόγους και τέτοια, με την ιστορία των ποντίων, με το μεγαλείο της ιστορίας των ποντίων, mm-hmm. που εμένα προσωπικά μου θυμίζει αρχαία τραγωδία. Διότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με ανατροπές, διλήμματα, γίναν τραγικά πρόσωπα, αλλά στο τέλος ήρθε η κάθαρση. Ήρθαν στην Ελλάδα πρόσφυγες, κυνηγημένοι, απάτριδες, και όμως και εδώ μεγαλούργησαν. Είναι ένα σημείο το οποίο τονίζουμε, ναι, στην παράστασή μας, διότι άνθρωποι απάτριδες, ξεριζωμένοι, απομακρυσμένοι, σκληρά απομακρυσμένοι από τις πατρογονικές αιστείες, ήρθαν εδώ και δημιούργησαν ένα δεύτερο πόντο.
1: Μάλιστα.
3: Ήρθαν εδώ με τα ήθη, τα έθιμά τους, τις ιστορίες τους, τα φαγητά τους, τους χορούς τους, και γίνανε πολύ πιο Έλληνες από τους Έλληνες εδώ. Γι' αυτό είναι προνόμιο και υποχρέωση κάθε Έλληνα, ανεξάρτητα από το αν είναι πόντιος ή όχι, να γνωρίσει τον πόντο και σε δεύτερη φάση να τον αγαπήσει.
1: Πολύ ωραία. Πάμε στην παράσταση και στην πληροφορία για να καλέσουμε όλους τους ακροατές του Ράδιο Γάμα και της πρωινής εκδρομής συγκεκριμένα, κυρία Μαντζουράνη.
3: Η παράστασή μας θα λάβει χώρα στις 16 Μαΐου, δηλαδή το ερχόμενο Σάββατο.
1: Πολύ ωραία.
3: 7 η ώρα το απόγευμα στο Θεατράκι της Μαρίνας. Mm-hmm. Και να ενημερώσω ότι δεν πρόκειται να βαρεθούν οι θεατές μας, διότι είναι ένα σπονδυλατό καλλιτεχνικό βρώμενο που ξεκινάει από την προϊστορία του πόντου, mm-hmm, και φτάνει μέχρι τις ημέρες τις σημερινές. Οι απόγονοι πρώτης και δεύτερης γενιάς θα μιλήσουν για τις αναμνήσεις των προγόνων τους, θα ενσωματωθούν σε αυτές και βέβαια εμείς θα τα δραματοποιήσουμε κάποια από αυτά.
1: Πολύ
3: δηλαδή,
1: ωραία.
3: Επειδή άκουσα ότι αναφερθήκατε στον σφαγέ του πόντου, στον τοπάλωσμαν, δεν θα αναγνωστούν απλά αποσπάσματα, θα δραματοποιηθούν.
1: Πολύ ωραία. Είναι η είσοδο ελεύθερη?
3: Βεβαίως.
1: Πάλι. Πολύ ωραία. Τι διάρκεια έχει το θεατρικό?
3: Είναι γύρω στην 1,5 με 2 ώρες.
1: Πολύ ωραία.
3: Εκτός απρόπτωση, εντάξει, γιατί έχουμε και τον καιρό, δεν είναι σύμμαχός μας μέχρι σήμερα.
1: Λοιπόν,
3: θα δούμε, αλλά
1: από ό,τι είδα θα έχει καλό καιρό, από ό,τι είδα το πρωί τουλάχιστον, έτσι τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, πέραν αυτού, να πούμε πως είναι με την υποστήριξη του Δήμου Πατραίων, σας δίδεται, σας παραχωρείτε το θεατράκι.
3: Πάντα.
1: Πολύ ωραία. Θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο και στα ονόματα των παιδιών της ομάδας σας.
3: Λοιπόν, τα παιδάκια μου είναι, τα λέω παιδάκια μου, εντάξει, είναι από 14 μέχρι 17 χρονών, μαθητές της τρίτης γυμνασίου έως και δευτέρας λυγείου.
1: Πολύ ωραία.
3: Να πω τώρα τα ονόματα αναλυτικά, θέλετε?
1: Αν έχετε την καλοσύνη.
3: Αν έχω την καλοσύνη και αν έχω και τα χαρτιά μου για να δω. Λοιπόν, εδώ είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε, έτσι, με τα παιδιά. Λοιπόν, Μυρτό Μαρινάκη, Δημήτρης Παντελής, Σοφία Λουίζα Δήμα, Νίκος Δήμας, Δημήτρης Παπανδρέου, Αλέξανδρος Αθανασόπουλος, Μαρία Λιώνα, Ελένη Κόλια. Mm-hmm. Επίσης είναι σημαντικό να πω ότι παίζουν κιθάρα και τραγουδάνε η Μυρτό Μαρινάκη, mm-hmm, και ο Χρήστος Χαραλάμπους.
1: Μάλιστα.
3: Και βέβαια είναι το χορευτικό τμήμα του Φάρου Ποντίων. Θέλετε να πω τα ονόματα?
1: Ό,τι νομίζετε εσείς.
3: Ναι. Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο κύριο Δημήτρη Αντωνιάδη, ναι, και χορεύουν μαζί με αυτόν η Αμανατιάδη Σοφία, Αναστοπούλου Μαρία, Αντωνιάδη Δήμητρα, Καλίβα Μυρτό, Καραβασίλη Σοφία, Κυριακοπούλου Μάρθα, Λιβάνη Χαρά, Μακαντάση Ράνιε. Και βέβαια αυτό που θέλω να πω, έχετε εκεί δύο υπέροχες προσωπικότητες δίπλα σας, τον κύριο Σημάκη Παπαδόπουλο και την κυρία Σωσό Σωμιάδη Μπέτσου, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ, με ταξίδεψαν με τις αφηγήσεις τους, mm-hmm, και ελπίζω να ταξιδέψουν και το κοινό το ίδιο. Και βέβαια υπάρχει και μια τρίτη κυρία, η κυρία Αγαθή Καραβασίλη, εγώ την έχω ονομάσει καλομάνα του πόντου, αυτό σημαίνει η γιαγιά του πόντου, mm-hmm, η οποία και αυτή με ενέπνευσε.
1: Και να πούμε και τα εύσημα και μπράβο και στον κύριο Μοναστεριώτη που είναι συνοδοιπόρος όλο αυτό, τον κύριο Γιάννη.
3: Εγώ τον θεωρώ δεδομένο τον κύριο Γιάννη, οπότε θεωρώ ότι είναι το άλλο μου εγώ, το άλλο έγκο μου, οπότε καμιά φορά θεωρώντας τον και δεδομένο ξεχνάω να του πω και ευχαριστήσει δημόσια. Πάντα ο Γιάννης ήταν στο πλευρό μου από τον καιρό που ήμουν στο 12ο γυμνάσιο με τις παραστάσεις και αυτά, πάντοτε αναλάμβανε την κάλυψη του υποπτικού τυπογραφικού υλικού.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να πω ολόψυχα καλή επιτυχία.
3: Να είστε καλά, ελπίζω να τα δούμε και ελπίζω και ο Θεός να μας βοηθήσει, γιατί πραγματικά έχουμε κουραστεί. Σας λέω, ήταν μεγάλο ταξίδι και για μένα και τα παιδιά η βουτιά αυτή στην ιστορία του Πόντου, και πραγματικά το απολαύσαμε, και αν μη τι άλλο πήραμε γνώσεις, πήραμε πληροφορίες. Να σας πω ότι ευχηθήκαμε πάρα πολύ και μέσω των θεατρικών δρόμενων με την ιστορία των Ποντίων. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα σας, και ευχαριστώ πάντα, κυρία Στεριοπούλου, για την υποστήριξή σας στην προσπάθειά μας να εκφραστούμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ και το ραδιογράμμα. Λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Γεια.

0: Μαρίζα Κόχ, Νίκος Καβαδίας, Μουσώνας, στον αέρα του Ράδιο Γάμα, πρωινό 5ης 14 του Μάη, 42 λεπτά μετά τις 10. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιόνι. Στην παρέα μας ήδη έχει έρθει ένας πολύ ξεχωριστός καλλιτέχνης, μουσικός, ερμηνευτής, που μαζί του θα ζήσουμε μια ξεχωριστή βραδιά στον Πολυχώρο Μηχανουργείο το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Ο κύριος Χρήστος Κωνσταντόπουλος είναι στην παρέα μας, είναι στον αέρα του Ράδιο Γάμα, και γι' αυτό βάλαμε και εμείς να συναντήσει και στον αέρα τον ποιητή Νίκο Καβαδία, γι' αυτό βάλαμε και τον Μουσώνα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Η πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαστε καλά. Πείτε μας τι μας υπόσχεστε, παρακαλώ. Θέλουμε μια δέσμευση από εσάς, κύριε Κωνσταντόπουλε.
1: Εντάξει, είναι ένα αφιέρωμα, θα έλεγα, στο μεγάλο ποιητή των θαλασσών, των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, όπως έγραφε και ο ίδιος, τον Νίκο Καβαδία, σε αυτό το μύθο.
0: Ναι.
1: Όπου είναι μια παράσταση που την κάνω τώρα 3 χρόνια και βλέπω πολύ μεγάλη ανταπόκριση και χαίρομαι γι' αυτό και συγκινούμε, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος δεν τον έχει ξεχάσει αυτόν τον ποιητή. Ζητάει, διψάει να μπει στα εξωτικά του ταξίδια και να ακούσει τις ιστορίες του και τα τόσο ωραία μελοποιημένα τραγούδια. Mm-hmm. Από σημαντικούς συνθέτες, και εγώ είμαι έτσι συνοδοιπόρος του σε αυτό το ταξίδι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και η στάση στην Πάτρα για μένα είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι η γενετήρα μου πόλη. Mm-hmm. Οπότε νιώθω πολύ έτσι ιδιαίτερα που θα έρθω και θα παίξω για τους συντοπίες μου.
0: Να ρωτήσω, γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο αφιέρωμα και πορεύεστε έτσι στο ταξίδι της μουσικής με τον μέγιστο ποιητή μας?
1: Γιατί είναι μια απάντηση στην τόσο επιδερμική εποχή που ζούμε σε σχέση με τη μουσική. Κάποια στιγμή απίβδησα και είπα, θέλω να κάνω κάτι πιο βαθύ.
0: Ναι.
1: Πιο βαθιστόχαστο,
0: ναι.
1: Κάτι πιο κλασικό, και ταυτόχρονα να πω ιστορίες στον κόσμο και τραγούδια που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας, και αυτά τα τόσο βιωματικά τραγούδια και ποίηματα που έγραψε βασικά ο Κόλλιας, γιατί mm-hmm. Κόλλια τον φωνάζανε. Mm-hmm. Είναι διαχρονικά, και για μας τους ερμηνευτές είναι μία πρόκληση κάθε φορά. Mm-hmm. Να μπορώ να μπω δηλαδή στον κόσμο του, σε αυτόν τον τόσο ιδιαίτερο κόσμο, και είδα ότι έχω κάτι κοντινό με τον μύθο.
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Πόσο ταυτιστήκατε εν τέλει σε αυτό το μουσικό ταξίδι, αλλά μουσικό και ποιητικό συνάμα?
1: Ναι, έχω κάνει διατριβή, θα έλεγα, πάνω στον μύθο αυτόν, γιατί έχω διαβάσει πολλές φορές το βιβλίο του Βάρδια, αυτό το εμβληματικό βιβλίο, έχω διαβάσει τις ποιητικές του συλλογές, mm-hmm. όλα τα μελοποιημένα τραγούδια του δικού μας Θάνου Μικρούτσικου, της Μαρίζας Κόπ που παίξατε και πριν, mm-hmm. του Γιάννη Σπανού, των Εξέμπαρκων, ήταν τραγούδια που τα άκουγα πάντα και με συντρόφευαν. Και τώρα με τον Ευαγγέλη Κουκουνιά στο πιάνο κάνουμε μια παράσταση που συνομιλούμε επί της ουσίας με τον ιδιαίτερο κόσμο του. Και αυτό εμένα προσωπικά με κάνει και αισθάνομαι πιο καλλιτέχνης, θα έλεγα.
0: Πολύ ωραία. Η ποιήση και η μελωδία συναντούν τον ερμηνευτή Χρήστο Κωνσταντόπουλο μαζί με τον πιανίστα Βαγγέλη Κουκουνιά το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου στον Πολυχώρο Μηχανουργείο. Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω τον κόσμο με πολύ μεγάλη χαρά. Και να πω ότι επειδή μαθαίνω ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά από κρατήσεις, όσοι θέλουν να έρθουν, να σπέψουν και να κλείσουν, γιατί ο χώρος δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλος, οπότε θέλω να χωρέσουμε όλοι και να κάνουμε όλοι αυτό το ταξίδι πολύ όμορφα.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ομοίως.

0: οδηγάω στους δρόμους πάνω από τα αυτοκίνητα. Περνάω ξυστά από τον άνθρωπο τους ώμους, πρόσωπα ακίνητα. Έτσι μετέωρος πατάω σε δύο κόσμους, ο μισός πραγματικός και ο άλλος μισός να έχει.
1: Νέα κυκλοφορία για τον αγαπημένο μου, πολύ αγαπημένο μου, αγαπημένο μας Στέφανο Κορκολή. Εσένα, μουσική Στέφανος Κορκολής, τα λόγια Νίκος Μωραΐτης.

Καλημέρες από όπου κι αν μας ακούτε, για 8 λεπτάκια ακόμα μαζί. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας αφορά, διότι μετά τα εγγένεια, ναι, τα οποία ήταν έτσι με δόξα και τιμή στο Ρωμαϊκό Οδείο και την αποκατάσταση, και είναι ένα στολίδι, ήταν, πλέον είναι και ακόμα πιο όμορφο το Ρωμαϊκό Οδείο Πατρών, γι' αυτό μιλώ. Ακόμα δεν έχουν δοθεί επίσημα οι απαντήσεις, όπως μας έλεγε, αν θυμάστε και είσαστε μέσα στους εκδρομείς μας, μας έλεγε πριν την Καθαρά Δευτέρα, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, όχι πρόσφατα, για τις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού κύριος Αποστόλης Αγγελής, ότι δεν έχει πάρει επίσημη θέση και δεν έχουν απαντήσεις για τους όρους που θα δοθεί το Ρωμαϊκό Οδείο στο Δήμο, για να έχουμε φέτος, για να διεξαχθεί εκεί το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, όπου έχει πλούσιο πρόγραμμα. Αλλά λουμ λοιπόν έγινε με την παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, που το ανάρτησαν. Το διατάφτα. Ήδη έχω εδώ και δύο ημέρες στείλει μήνυμα στην ιδιαίτερα γραμματέα του Υφυπουργού κυρίου Ιάσονα Φωτήλα, για να βγει στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM και της πρωινής εκδρομής, να μας δώσει τα φώτα του, τι γίνεται εν τέλει. Η αλήθεια είναι πως η απάντηση που πήρα είναι πως ο Υφυπουργός απουσιάζει. Ζήτησε επίσης κάποιο συνεργάτη του, δεν μου δόθηκε καμία απάντηση. Νομίζω ότι αυτό το αλαλούμ, νομίζω ότι αυτό το αλαλούμ που έγινε από την παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» θα είναι το κλειδί για την απάντηση. Έτσι πιστεύω. Νομίζω.

φτάσαμε και 56 να επικοινωνήσουμε και σήμερα την πρόταση της Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου για ξένη λογοτεχνία ετούτη την εβδομάδα στην πρωινή εκδρομή. Προτείνει γερμανό συγγραφέα, συγκεκριμένα τον Τόμας Μαν με το αριστούργημά του η Μπούντενμπροκ. Πρώτη έκδοση στη Γερμανία το 1901 και δεύτερη έκδοση στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Μετέχμιο, ελληνική έκδοση, τον Ιανουάριο του 2026 σε μετάφραση της κυρίας Έμις Βεκούση. Μαζί λοιπόν με ένα εξαιρετικό επίμετρο 770 σελίδες η βάση του μυθιστορήματος, είναι η ιστορία της οικογένειάς του, του ιδίου του συγγραφέα. Ο Τόμας Μαν λοιπόν ουσιαστικά ομιλεί για τη ζωή του. Θα μπορούσε να, η αφήγηση έχει και βιωματική ουσιαστικά χρειά. Μιλάει για τη γενετηρά του, το Λίμπεκ. Έχει ωστόσο αποδειχθεί ότι η μέλη της οικογένειας Μπούντενμπροκ είναι λογοτεχνικά πορτρέτα, ενώ μέλη της οικογένειας Μαν έχουν δευτερεύουσες μορφές και παραπέμπουν σε προσωπικότητες του Λίμπεκ της εποχής εκείνης. Έχει ιστορική, όπως είπαμε, έχει ιστορική μέσα πλοκή. Ενσαρκώνει τις αξίες της γερμανικής αστικής τάξης του 19ου αιώνα, καθώς και την σύγχρονη εποχή. Οι αλλαγές σαρώνουν την Ευρώπη, καθώς έτσι προχωράτε στις σελίδες του. Ο κάποτε σταθερός κόσμος τους αρχίζει να καταραίει μαζί με τις αρχές τους. Αυτά μας λέει το συγκεκριμένο πόνημα. Από την άλλη, φτάσαμε και 58. Πολλές οι προτάσεις μας για θεατρικές παραστάσεις αυτή την εβδομάδα. Τις λέμε βήμα το βήμα κάθε μέρα. Μία εξ αυτών, άσπρο μαύρο. Αύριο θα έχουμε τον Αντώνη τον Καφετζόπουλο μαζί μας. Έχει πλέον καταληκτικά τεθεί νέα ημερομηνία, δοθεί νέα ημερομηνία Κυριακή 17 Μαΐου, μόνο μία παράσταση στις 6:15. Και θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον καταξιωμένο ηθοποιό. Θα έρθουν από τον Σύλλογο Λεύκας για να μιλήσουμε για το θεατρικό τους, όπου τι λένε, στο επίκεντρο θα τα πουν όλα. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Προτού κάνουν πρεμιέρα όμως θα έρθουν πρωινή εκδρομή. Αυτά θα γίνουν. Έρχεται Μιλτός Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Ακολουθεί Πολυχρόνη στο είδης και Αθηβολή. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιόνι στην παρέα μας. Πέραν τούτου να πούμε πως αυτό που λέμε κάθε μέρα, το αυτονόητο που λατρεύω, ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Εκτός από όλους και εσάς, από όλους και όλες εσάς, ήταν και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56 και ακροτήριο 62, BMW και Mini Τζουραμάνης, εν Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-8-20-5. Φτάσαμε 11. Όμορφη μέρα να έχουμε!

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Την Ουκρανία δείχνει ως κατασκευάστρια το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για το επιθετικό θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε πριν λίγες μέρες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, έμφορτο εκρηκτικών. Η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ με έντονες γεωπολιτικές και στρατιωτικές προεκτάσεις. Πέραν του επιχειρησιακού φιάσκου, η υπόθεση δείχνει να μετατρέπεται και σε διπλωματικό φιάσκο, με τις ελληνικές αντιδράσεις να χαρακτηρίζονται τόσο για την καθυστέρηση όσο και για τη χλιαρότητά τους. Πάντως, η επίσημη έρευνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ολοκληρώθηκε με το τελικό πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποδίδει την προέλευση του ντρόουν στην Ουκρανία. Το έβριμα έθεσε τις αρχές ασφαλείας σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής, ενώ το θέμα έφερε στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία και του Ουκρανού ομολόγου του. Ο κύριος Δένδιας επεσήμανε ότι τέτοια φαινόμενα απειλούν άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αν και δεν έγινε γνωστό αν απάντησε και τι απάντησε στον κύριο Δένδια ο Ουκρανός ομολόγος του, ωστόσο η Ουκρανική εταιρεία U-Force που κατέχει τα δικαιώματα κατασκευής των ντρόουν, Μαγκούρα, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της από το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δικό της προϊόν. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια αγορά καυσίμων, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για πρωτοφανή σε ταχύτητα συρρήκνωση των διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου. Η γεωπολιτική αστάθεια και οι πολεμικές επιχειρήσεις με το Ιράν προκαλούν έντονη νευρικότητα, απειλώντας να πυροδοτήσουν ένα νέο ανεξέλεγκτο ράλι τιμών. Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στο σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής του αργού πετρελαίου. Τα σενάρια γίνονται φιαλτικά σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθροπραξίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών πέραν του Ιουνίου, καθώς η Ευρώπη θα υποστεί σοβαρές συνέπειες. Προγραμματισμένη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας με drones πραγματοποιείται σήμερα στην περιοχή Μαυρομαντήλα Πετρωτού Πατρών. Η άσκηση γίνεται στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και προετοιμασίας του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα διεξαχθεί από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τυχαία ανακάλυψη του Ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα, είχαμε νέα παρενόχληση από την Τουρκία στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link, το οποίο είχε μισθωθεί για την πόντιση καλωδίου οπτικής ίνας σε απόσταση 7 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Αστυπάλειας. Το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ. Η τουρκική πυραυλάκατος ζήτησε από το Ocean Link να φύγει από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος έπλαιε τουρκικά ύδατα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ελληνική φρεγάτα Ανδρείας, η οποία απάντησε στις τουρκικές αξιώσεις, αλλά και παρέμεινε στην περιοχή για την προστασία των εργασιών.
3: Καιρός.
2: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, νότιο-δυτικούς 3 με 5 μποφόρ.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
0: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Θυμάμαι τον Αλεφαντό.
0: Έντε σήμερα 14 Μαΐου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά. Τα λέμε αθλητικά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα τέτοια ώρα με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Μάχτα, ναι. Καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη όπως πάντα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Το λατρίχου και σήμερα με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές μαζί μας η Δάφνη Μανολάκου.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Έχοντας ήδη να πούμε σήμερα για το πρώτο μέρος, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ό,τι συνέβη χθες στον αθλητισμό εντός αλλά και εκτός Αχαΐας, είχαμε μια πάρα πολύ γεμάτη Τετάρτη με πολλά και σημαντικά παιχνίδια.

Να πάρουμε τα πράγματα σιγά σιγά από την αρχή και θα ξεκινήσουμε κανονικά από τι άλλο, από τον χώρο του ποδοσφαίρου, όπου είχαμε την προτελευταία αγωνιστική στα play-off και τα play-out της μεγάλης κατηγορίας, τη Super League 1. Το 5 έως 8, το οποίο δεν παρουσιάζει πλέον το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Βόλος Άρης 1-2, Λεβαδιακός Οφημένα του οποίου 3-2. Στη ζωή. Τα δύο μεγάλα ντέρμπι για μία ακόμη αγωνιστική, φίλες και φίλοι, στα play-off. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟ ΚΑΕΚ 1-1. Αποτέλεσμα πλέον ο Ολυμπιακός να έχει ένα μικρό προβάδισμα 2 βαθμών από τον ΠΑΟΚ για την δεύτερη θέση. Τα πάντα θα κρυθούν την ερχόμενη Κυριακή στην τελευταία αγωνιστική, όπου θα έχουμε τα παιχνίδια ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μια πιθανή τελική ισοβαθμία Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση για τα προβληματικά του Champions League, η ομάδα η οποία ευνοείται είναι ο δικέφαλος του Βορρά. Αλλά ο Ολυμπιακός, για να μπορέσει να τερματίσει κανονικά την ερχόμενη Κυριακή δεύτερος, πρέπει να πάρει το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο θα πάρει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Μια μέρα ακόμη κανονικά, πάντα ποδοσφαιρικά, την πρώτη-τελευταία αγωνιστική στα play-off ανόδου από την τρίτη εθνική κατηγορία στο πρωτάθλημα της Super League 2, όπου εδώ υπάρχει πάντα ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο Νότιο Όμιλο. Κάνε και μισήσα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφού ακόμη εκκρεμεί δικαστικά ο διακοπής αγώνας την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Πύργου και Ζακύνθου στον Πύργο. Τα φετινά δύο παιχνίδια του Νοτίου Ομίλου είχαμε την ομάδα της Ζακύνθου να μένει στην ισοπαλία με τον Άρη Πετρούπολη στη Ζάκυνθο με 1-1 και από την άλλη πλευρά τον Εθνικό να παίρνει το πρώτο τρίποντο στη διαδικασία αυτή επί του ΠΑΣ Πύργου στον Πειραιά στο Μοσχάτο, νικώντας με 2-0. Κυριακή, όπου θα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική των μπαράζ, θα δούμε ποιες θα είναι και οι δύο ομάδες από τον Νότιο Όμιλο οι οποίες θα ανέβουν τη νέα χρονιά το πρωτάθλημα της Super League 2. Θυμίζουμε ότι από τον Βορρά έχουν ανέβει ο Παθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς το πρωτάθλημα.

Ακόμη φίλες και φίλοι στην Πάτρα, χθες το απόγευμα από το Πελοποννησιακό στάδιο, την μεγάλη γιορτή του αχαϊκού ποδοσφαίρου με τον τελικό του κυπέλου, ένα τελικό στον οποίο ο Πανεγιάλιος νίκησε δίκαια την Θήλα με 3-2 και πήρε το τρόπαιο.

0: Τελικώς τον οποίο ο Παναγιάλιος προηγήθηκε 3-0 και απλά και μόνο η Θήλα μπόρεσε να μειώσει και να ετηθεί στο γήπεδο με 3-2.
1: Τον τελευταίο κι αν η
0: καρδιά... Να σημάνουμε εδώ ότι ο Παναγιάλιος φέτος έχει νικήσει 3 φορές την Θήλα, 2 στο πρωτάθλημα και 1 χθες στον τελικό του κυπέλλου Ερασιτεχνών. Ήταν και μια ακόμη έτσι πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για τον Αιγιώτικο Σύλλογο, ο οποίος φέτος, πέρα από τις πολύ καλής παρουσίας που είχε στο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική, μπόρεσε να πάρει και ο τρόπαιο του κυπέλλου Ερασιτεχνών.
1: Σου το λέω να το ξέρεις, σε μισό.
0: Αφού πέρυσι το είχε χάσει τα προσφυγικά από τον τελικό με αντίπαλο τον Άρη Πατρών σε ένα επεισοδιακό στο τέλος παιχνίδι, θυμίζουμε. Και αντίθεση είναι χθες το απόγευμα στο Παπελοποννησιακό στάδιο, που παρότι δεν είχαμε έτσι μια αρκετά μεγάλη παρουσία του κόσμου, ήταν μια πάρα πολύ ωραία γιορτή που είχε σχεδιάσει και έφερε σε πέρας με επιτυχία η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας.

Περιμένουμε τώρα τα ποδοσφαιρικά και πάμε στα μπασκετικά, όπου εδώ είχαμε μια ακόμη πολύ πιο γεμάτη δράση χθες, εντός και εκτός Αχαΐας. Πρώτα απ' όλα είχαμε τη μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού, φίλες και φίλοι, για να μπορέσει να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας, το οποίο θα γίνει στο γήπεδο του στο ΆΚΑ 20 με 22 Μαΐου, αφού η τρίτη από τη Βαλένθια στην Ισπανία με 81-64 με 3-2 ήττες αποκλείστηκε από τη Final Four, την μεγάλη αυτή μπασκετική ευρωπαϊκή γιορτή. Ο οποίος παρουσίασε για μία ακόμη φορά μία πολύ μέτρια αγωνιστική εικόνα, ειδικά στην επίθεση, με αποτέλεσμα να κυνηγάει για μία ακόμη φορά την ισπανική ομάδα, η οποία απόλυτα δίκαια στη σειρά αυτή πήρε την πολύ μεγάλη και ιστορική πρόκριση για το Final Four. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός έγραψε έναν πάρα πολύ άσχημο ευρωπαϊκό επίλογο σε μια χρονιά στην οποία από την αρχή στην Ευρωλίγκα είχε βγάλει μια πάρα πολύ μέτρια εντός και εκτός έδρας αγωνιστική εικόνα. Έτσι λοιπόν πλέον στους δύο μεγάλους ημιτελικούς του φετινού Final Four στο κλειστό γυμναστήριο του ΆΚΑ στις 20 Μαΐου θα έχουμε πρώτα απ' όλα την ελληνική παρουσία του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Φενέρ και λίγο αργότερα τον ισπανικό Εμφύλιο Ρεάλ εναντίον Βαλένθια.

Πρόμησε στο απόγευμα για την πρεμιέρα των ελληνικών play-off των Ολυμπιακών να κάνει επίδειξη δύναμης και να συντρίβει τον κολοστό σοφ με 117-76, δείχνοντας και πάλι ότι είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας.

Βέβαια, μια πάρα πολύ μεγάλη μπασκετική επιτυχία για την Παναχαϊκή χθες το απόγευμα στην Αγία. Παναχαϊκή, η οποία έστω και πάρα πολύ δύσκολα στο τέλος νίκησε τους Γαργαλιάνους με 73-69 και ισοφάρισε σειρά τελικών στα play-off με 2-2 το πρωτάθλημα της Nations League 2 και τον πρώτο όμιλο. Έτσι, του Θανάση Λιώνα, φίλες και φίλοι, έμεινε όρθια, έμεινε ζωντανή για τον τρίτο και τελευταίο μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή το απόγευμα στην Κυπαρισσία, εκεί όπου η Παναχαϊκή για να βγει πρωταθλήτρια πρέπει να κάνει το διπλό. Παναχαϊκή πάντως, η οποία και χθες το απόγευμα στην Αγιά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ από την Κυπαρισσία, η οποία έχει για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του αγώνα ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα που έφτασε μέχρι και τους 15 πόντους υπέρτησε. Όμως την τελευταία περίοδο η Παναχαϊκή με την δύναμη του κόσμου της έκανε την πολύ μεγάλη αντεπίθεση, έστριξε πάρα πολύ την άμυνα και τελικά μπόρεσε να πάρει την νίκη με 73-69 και να φέρει τη σειρά στην απόλυτη ισοπαλία με 2-2. Τώρα πλέον την ερχόμενη Κυριακή το απόγευμα 5 η ώρα στην Κυπαρισσία η μεγάλη μάχη, η μητέρα των μαχών για να δούμε τον φετινό πρωταθλητή του πρώτου ομίλου, την ομάδα η οποία θα ανέβει απευθείας στη νέα χρονιά στην Nations League 1, ενώ η ηττημένη θα πάει σε μια νέα δύσκολη διαδικασία, σε νέα μονά παιχνίδια μπαρά σε ουδέτερη έδρα για να δούμε αν και εκεί τελικά θα μπορέσει να τα καταφέρει ή όχι. Παναχαϊκή πάντως, η μπασκετική Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, η οποία κάνει μια τεράστια ομολογουμένως προσπάθεια, έχει τρυπήσει ουσιαστικά το ταβάνι της από την αρχή της χρονιάς και μέχρι σήμερα. Διότι πάρα πολύ απλά μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν έχει έτσι ένα πάρα πολύ μεγάλο βάθος πάγκο. Διότι πάρα πολύ απλά μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν έχει έτσι ένα πάρα πολύ μεγάλο βάθος

Είστε στα δικά μας μπασκετικά δρόμενα την πρεμιέρα στα play-off και τα play-out στην Α1 κατηγορία SKI. Μια πρεμιέρα η οποία όμως και εδώ δεν έκρυβε την παραμικρή έκπληξη, αφού και στα 5 παιχνίδια νίκησαν οι γηπεδούχοι.

πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά την πιο σημαντική διαδικασία που είναι τα play out, αφού εκεί περιμένουμε να έχουμε πολύ μεγάλες μάχες για την αποφυγή του βοβασμού. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, στα play out χθες το απόγευμα η Δήμη νίκησε εύκολα στην Αχαλιά τον Ηρακλή Πύργου με 87-69, κάνοντας το 2-1 νίκες υπέρ της. Το άλλο παιχνίδι του προγράμματος, και η ομάδα των Νέων Βλάφκου νίκησε εύκολα τον ΠΑΣ Ναυπάκτου στην Πάτρα με 80-59 και προηγείται και αυτή στη σειρά με 2-1 επίσης νίκες. Να θυμίσουμε εδώ ότι από τις 4 συνολικά ομάδες οι οποίες δίνουν το παρόν στα play-out, η τελευταία, η μία, η χαμένη του μεγάλου τελικού, θα πει το αντίο τη νέα χρονιά από την Α1 SKI.

και στα πλέι-οφ που και εκεί στα τρία μας τα οποία έγιναν χθες το απόγευμα δεν παρατηρήθηκε η παραμικρή έκπληξη. Αχ, για λελελία. Πρώτα απ' όλα τα ροήτικα στο μόνιμο κλειστό γυμναστήριο νίκησαν πάρα πολύ εύκολα τον Αστέρα Τέμενης με 89-68, έκαναν το 3-0 και προκρίθηκαν με το καλημέρα στα ημιτελικά των play-off.

0: 2-1 ακόμη στα play-off έκανε και στο δικό τη ζευγάρι με αντίπαλο τον Διαγόρα στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Διονυσίου. Νικώντας δύσκολα όμως τον αντίπαλο της στο τέλος με 62-55. Και ακόμη πιο δύσκολα έκανε και το 2-1 ο Κεραυνός Αιγαίου, φίλες και φίλοι, πάντα μιλάμε για τα play-off στην Α1 SKI, νικώντας την Ολυμπιάδα στο Αίγιο με 77-74. Σήμερα το βράδυ 9 η ώρα στο Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαίτικα υπάρχει ο αγώνας Αραχοβίτικα Ακταίο Έωρος Αγιάς. Ένα ζευγάρι στο οποίο οι γηπεδούχοι προηγούνται με 2-0 και αν νικήσουν και σήμερα πάνε και αυτοί απευθείας με την πρόφη στα ημιτελικά των play-off.
1: Αχ για χαμπίμπι ένα φυλάκι.
0: Επισημάνουμε εδώ ότι τόσο τα play-off όσο και τα play-out στην Α1 SKI θα συνεχιστούν κανονικά την Κυριακή με τα παιχνίδια στα οποία θα έχουμε κανονικά αγωνιστικό ραντεβού.

Με αφορμή την πρεμιέρα, φίλες και φίλοι, στην ημιτελική φάση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Κορασίδων, όπου και εδώ είχαμε μία ακόμη επιτυχία για την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία στην πρώτη αγωνιστική νίκησε απόλυτα δίκαια το Πέρα στην Αθήνα με 3-1 σετ. Σήμερα το απόγευμα θα παίξει για την δεύτερη αγωνιστική με τον Κίδωνα, ο οποίος χθες ιτήθηκε από τον Ηλυσιακό την δική του πρεμιέρα με 3-2. Είχαμε λοιπόν χθες μια πάρα πολύ γεμάτη χαμόγελα ημέρα, κοκκινόμαυρη ημέρα, και με την μπασκετική Παναχαϊκή αλλά και με την ομάδα Βόλεϊ Κορασίδων του Συλλόγου.

Απ' όλα η ομάδα της ΝΕΠ νίκησε για μια δεύτερη συνεχόμενη φορά το Ρέθινο στο Ηράκλειο χθες το μεσημέρι με 14-5 και πανηγυρικά παρέμεινε για μια ακόμη χρονιά στην μεγάλη κατηγορία την Α1, παρότι λογικά άξιζε για κάτι καλύτερο και στην φετινή διοργάνωση, το οποίο τελικά δεν μπόρεσε να πετύχει.

Η γυναικεία ομάδα Απόλλων του Ναυτικού Ομίλου Πατρών πέτυχε μια τεράστια νίκη στην Πάτρα με 14-10 επί της Ηλιούπολης. Η σοφάρι στη σειρά 1-1 και πλέον το ερχόμενο Σάββατο Παναθηναϊκού εδάφη θα κριθεί εάν η γυναικεία ομάδα του Νόπ τουλάχιστον θα μπορέσει να παραμείνει στην Α1 Εθνική και για τη νέα χρονιά, παρότι ακόμη το έχω και η αποστολή της είναι πάρα πολύ δύσκολη.

0: Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι πραγματικά η χθεσινή ημέρα αθλητικά είχε μια πάρα πολύ γεμάτη, μια πάρα πολύ πλούσια δράση στα βασικά ομαδικά αθλήματα και όχι μόνο.
1: Μα την καρδιά μου πήρες και μόνο με παρατήσε.
0: Σε ό,τι αφορά την σημερινή μοναδική αγωνιστική διαδικασία η οποία υπάρχει, είναι ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Άρη στα play-off της Greek Basket League.
1: Και πίνω πίρες, πίνω πίρες, πίνω πίρες. Και πίνω πίρες, πίνω πίρες, πίνω πίρες.
2: Αγωνία για ηλεκτροσοκ. Νεκροζώνη.
0: Και τα ελληνικά play-off τα οποία, τα μπασκετικά play-off τα οποία και αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να προχωράνε πιο γρήγορα, μέχρι να φτάσουμε στο ζευγάρι του μεγάλου τελικού που λογικά για μία ακόμη χρονιά θα είναι αντιμέτωποι δύο αιώνιοι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

0: Και βέβαια πρέπει να θυμίσουμε, φίλες και φίλοι, το Σάββατο το μπασκετικό μεγάλο ραντεβού του ΓΛΑΦ που έσφερουν στην Αθήνα. Πρώτο πάρα πολύ σημαντικό ραντεβού στους τελικούς των play-off στο πρωτάθλημα της Νέης Ολυγκένα με αντίπαλο τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Μια σειρά από την οποία θα κριθεί ο πρωταθλητής και η ομάδα η οποία θα ανέβει απευθείας στη νέα χρονιά στην Elite League. Είναι και αυτή μια δεύτερη πάρα πολύ σπουδαία σειρά αγών για το αχαϊκό μπάσκετ μετά την αντίστοιχη της Παναχαϊκής και μένει να δούμε η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη εάν τελικά μπορεί να κάνει μια τεράστια υπέρβαση και να βγει πρωταθλήτρια φέτος στο πρωτάθλημα της Nations League 1. Σάββατο λοιπόν απόγευμα 6 ώρα το τζάμπολ του πρώτου τελικού, την ερχόμενη Τετάρτη στο κλειστό γυμναστήριο Κρύα Αιτιών θα έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά αυτή. Μια σειρά η οποία ξεκινάει, θυμίζουμε, ισοπαλία νικών 1-1 από την κανονική υπερδοστοιχείο αυτό. Πρόσθεται έτσι ένα πάρα πολύ αμφίροπο γεγονός στη συγκεκριμένη αυτή μονομαχία των δύο ομάδων. Είμαστε περίπου 3 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 11.30 το πρωί σήμερα 5η 14 Μαΐου του 2026 και κάπου εδώ. Και όπως πάντα και πάρα πολύ ωραία μουσικά πρέπει να κάνουμε και για σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η τρομερή μας η λαλά.
2: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
12: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε, θυμίζουμε, και διαδικτυακά μέσα από www.radiogamma.gr, όλο το καθημερινό πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα. Και όπως πάντα, έτσι και σήμερα, στην παρέα μας στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες και μουσικές επιλογές, η Δάφνη Μανολάκου. Αναφερθήκαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι, στο πρώτο περίπου ημίωρο για σήμερα. Θυμηθήκαμε τι συνέβη χθες εντός και εκτός Αχαΐας, εντός και εκτός Ελλάδας, πάντα σε ό,τι αφορά τον χώρο του αθλητισμού. Και αφού σιγά σιγά η φετινή σεζόν πλησιάζει στο τέλος και απομένουν μόνο μερικά τελευταία σημαντικά παιχνίδια, ιδιαίτερα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Θυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι έχουμε σε πλήρη εξέλιξη δύο πατρινές ομάδες, τον Γράφκο Έσπερο και την Παναχαϊκή, οι οποίοι μετέχουν στα τελικά των play-off ανόδου τα δικά τους πρωταθλήματα ο καθένας.

0: Και την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, πρώτα απ' όλα όλη σχεδόν η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή βρέθηκε χθες το απόγευμα στην Αγία για να ενισχύσει την μπασκετική ομάδα του Θανάση Λιώνα και οι πιο πολλοί ποδοσφαιριστές, αλλά και ο κύριος Αντωνόπουλος, ο τεχνικός της ομάδας. Ο οποίος μάλιστα στο περιθώριο του χθεσινού μπασκετικού αγώνα τα είπε για μία ακόμη φορά άγνωστο με τι αντικείμενο, με τον κύριο Κώστα Σβόλη, τον ισχυρό διοικητικό παράγοντα της ερασιτεχνικής Παναχαϊκής.
1: Μους γυρνώ μια χαμένη αγάπη, ζητάω να βρω μια χαμένη.
0: Ο Αντωνόπουλος, φίλες και φίλοι, περιμένει να δει τις εξελίξεις γύρω από τα διοικητικά δρόμενα στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή πριν πάρει τις δικές του οριστικές αποφάσεις για τη νέα σεζόν, για το σε ποια ομάδα θα δουλέψει τη νέα χρονιά. Πάντως, γύρω από τα διοικητικά στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή ακόμη δεν υπάρχει παρά μικρή επίσημη ενημέρωση από την ερασιτεχνική Παναχαϊκή που ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το θέμα αυτό.
1: Νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά.
0: Είμαι λοιπόν πάντα σε μια κουβέντα η οποία έχει να κάνει με το ενδιαφέρον δύο επιχειρηματιών για να εμπλακούν με την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά μέχρι εκεί.
1: Όσο λείπεις μακριά. Νυχτερίδες και αράχνες.
0: Σίγουρο ακόμη είναι ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία των δύο πλευρών, διότι όταν υπάρξει θα έχουμε άμεσα και επίσημες ανακοινώσεις από την ερασιτεχνική Παναχαϊκή γύρω από το θέμα αυτό, το οποίο απασχολεί και τους φίλους της ομάδας.
1: Μη μ' απαρνηθείς.
0: Βέβαια, ένα θέμα το οποίο σιγά σιγά πρέπει να λυθεί, φίλες και φίλοι, αφού ο χρόνος περνάει και στην Παναχαϊκή πρέπει να τεθεί επιτάπητος λίγο αργότερα και ο αγωνιστικός σχεδιασμός για τη νέα χρονιά, για την παρουσία και πάλι της ομάδας στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

Το οποίο περιμένουμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι θα πει η ΕΠΟ για το πώς θα σχηματιστούν οι 10 όμιλοι της νέας χρονιάς με 12 ομάδες ο καθένας. Πρώτα απ' όλα βέβαια μένει να δούμε αν όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής θα το δηλώσουν αυτοκανονικά και εγγράφω στην Ομοσπονδία. Μα πονάμε και κλαίμε μονάχοι. Ενδεχόμενα τα οποιαδήποτε κενά ομάδων, φίλες και φίλοι, οπότε εκεί θα έχουμε μια άλλη διαφορετική ιστορία για το πώς θα συμπληρώσουν τα κενά αυτά από ποιες ομάδες.

Και αυτό, φίλες και φίλοι, το πώς θα είναι διοικητικά η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή τα επόμενα χρόνια. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, στο οποίο δεν χρειάζεται το παραμικρό βιαστικό βήμα. Μάνα μου, είσαι στη φωτιά που έχω. Θα έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, για να μπορέσει να βελτιωθεί αγωνιστικά η εικόνα της Παναχαϊκής και να μπορέσει να παρουσιάσει μια πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο ισχυρή ομάδα με πρωταγωνιστική πορεία τη νέα χρονιά, τα επόμενα χρόνια. Η Παναχαϊκή πρώτα απ' όλα πρέπει να δυναμώσει διοικητικά και οικονομικά μαζί. Και για να έχουμε από κοινού τα δύο αυτά στοιχεία, πρέπει να βρεθεί μια διαφορετική λύση προσώπων γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα και όχι να έχουμε πάλι το ίδιο σκηνικό με φέτος, δηλαδή την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή να κινεί τα νήματα. Εδώ λοιπόν και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα είμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο για το πώς μπορεί να προχωρήσει ενδεχόμενα καλύτερα, πάντα μιλάμε για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.

Αθλητική, η οποία θα μετάσχει τη νέα χρονιά για μια δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στην τρίτη εθνική κατηγορία, και αυτή είναι μια εξέλιξη η οποία δεν αρέσει καθόλου. Αυτό είναι αυτονόητο στον κόσμο της ομάδας. Η Ουέκια Λίμανο πραγματικά ποδοσφαιρικά, φίλες και φίλοι, και όχι μόνο εάν τελικά η Παναχαϊκή μονιμοποιηθεί, και συγκεκριμένη αυτή πολύ άσημη για την ίδια κατηγορία.

δούμε λοιπόν, δεν μπορεί να κάνουμε τίποτε διαφορετικό εμείς, φίλες και φίλοι, εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Περιμένουμε και εμείς τι άλλο, την επίσημη ενημέρωση που η οποία πλησιάζει λογικά από την Αστική Παναχαϊκή γύρω από το θέμα αυτό και το πώς θα προχωρήσει διοικητικά πρώτα απ' όλα η ομάδα για τη νέα χρονιά. Στην οποία θα χρειαστεί σίγουρα και η Παναχαϊκή να έχει ένα πάρα πολύ πιο δυνατό, ένα πάρα πολύ πιο έμπειρο σύνολο για να μπορέσει να έχει από την αρχή παράλληλα και μια πρωταγωνιστική πορεία στο πρωτάθλημα αυτό και να μην έχουμε τα ίδια φετινά άσχημα φαινόμενα. Ούτως ή άλλως βέβαια από την φετινή χρονιά υπάρχει ένα ουσιαστικό πάρα πολύ μεγάλο αγωνιστικό κέρδος στην Παναχαϊκή, ότι έχει μια βάση ποδοσφαιριστών έμπειρων και όχι μόνο για τη νέα χρονιά. Είναι όμως μια βάση, φίλες και φίλοι, η οποία πρέπει να ενισχυθεί, πρέπει να τονιστεί, πρέπει να γεμίσει πιο πολύ, ειδικά στο κομμάτι της εμπειρίας, για να παρουσιαστεί και η Παναχαϊκή πολύ πιο δυνατή του χρόνου.

0: όμορφα,
1: Αφήνουμε τώρα την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, πάμε στον μπασκετικό Προμηθέα, όπου και εδώ σιγά σιγά θα έχουμε λογικά μεταγραφικά νέα πλέον για τη νέα σεζόν, αφού ο Γιώργος Βόβορας είναι ο προπονητής του Προμηθέα, παρότι ακόμη δεν υπάρχει εδώ η σχετική επίσημη ανακοίνωση. Υπάρχει πάντως από χθες το μεσημέρι και τυπικά το επίσημο διαζύγιο με τον Μάριο Μπατή από τον πάγκο της πατρινής ομάδας. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι λογικά και εδώ τις επόμενες μέρες θα έχουμε και επίσημα τη συνεργασία του Προμηθέα με τον Έλληνα τεχνικό τον Γιώργο Βόβορα για τη νέα σεζόν. Προμηθέας, ο οποίος θα δώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην ξένη μεταγραφική αγορά, όπου εκεί πρέπει τη φορά αυτή να γίνουν πολύ καλές επιλογές παικτών.
2: Μα γιατί με πόνο με κοιτάς, αν πολύ σ' αγαπώ.
1: Ένας τέλος πάντως υπάρχει στον Προμηθέα ήδη για τη νέα χρονιά και αυτός είναι ο Αμερικάνος γκάρντ, ο Κένταλ Κόλεμαν.
2: Τόσο να αμφιβάλλεις και ποια αιτία σε στενοχωρεί, πως δεν πιστεύεις ότι
1: και στο μπασκετικό Προμηθέα βέβαια, όπως και στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, ο στόχος είναι ένας και μοναδικός, να μπορέσει να παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλύτερη ομάδα τη νέα χρονιά στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.
2: Λέω με στην προσευχή μου από μένα κόβε χρόνια.
1: Γιατί όπως έχουμε αναλύσει αρκετές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα και τον Προμηθέα, τον περιμένει ένα πάρα πολύ πιο δύσκολο έργο τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα, μια και θα έχουμε πλέον πάρα πολύ πιο δυνατές ομάδες πέραν των δύο αιώνιων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Για να μπορέσει να γυρίσει και πάλι ο Προμηθέας στην διαδικασία των play-offs, στην πρώτη οκτάδα, στην πρώτη εξάδα ενδεχόμενα του πρωταθλήματος, πρέπει φίλες και φίλοι να δυναμώσει πάρα πολύ, πρέπει να ενισχυθεί πάρα πολύ, ειδικά από την ξένη μεταγραφική αγορά.

Και περιμένουμε να δούμε ακόμη και από τον μπασκετικό Απόλλωνα ποιος θα είναι ο προπονητής, φίλες και φίλοι, της ομάδας για τη νέα χρονιά, για την μία ακόμη συνεχόμενη παρουσία του Απόλλωνα στο πρωτάθλημα της National League 1. Και ότι και στον μπασκετικό Απόλλωνα πρώτα απ' όλα πρέπει να λυθεί το θέμα του προπονητή για να μπορέσει εν συνεχεία να ξεκινήσει ο αγωνιστικός σχεδιασμός για τη νέα χρονιά, όπου και εδώ λογικά θα έχουμε αρκετές αλλαγές προσώπων στο έμψυχο δυναμικό του Απόλλωνα.

0: πια να
1: ότι ακόμη έχουμε πολλά και σημαντικά ανοιχτά θέματα με τις βασικές ομάδες του αχαϊκού αθλητισμού, όπως είναι η ποδοσφαιρική, η παναχαϊκή, αλλά και οι δύο μπασκετικές, ο Προμηθέας με τον Απόλλωνα. Σε μια χρονιά στην οποία θυμίζουμε ότι ήδη έχει σημαδευτεί από τον πάρα πολύ πικρό υποβιβασμό της ομάδας του Ναυτικού Ομίλου Πατρών από την Α1 Εθνική Πόλο Ανδρών μετά από τρεις συνεχόμενες παρουσίες.
0: Αν δεν με τα νιώσει, πες τη στα
1: μια ακόμη βέβαια αρνητική εξέλιξη, φίλες και φίλοι, η οποία δείχνει ξεκάθαρο τα πράγματα γύρω από τον αχαϊκό αθλητισμό δεν πηγαίνουν καθόλου καλά τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε ό,τι αφορά την βιτρίνα.

0: λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα, ποιες θα είναι οι εξελίξεις, φίλες και φίλοι, γύρω από τις αυτές ιστορικές αχαϊκές πατρινές ομάδες?
1: Δεν θα τις περάσει.
0: Το μεγαλύτερο βάρος βέβαια να υπάρχει για μία ακόμη φορά, λογικό είναι και αυτό, που αλλού στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Μία ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, η οποία εδώ και κάτι παραπάνω από δύο δεκαετίες προσπαθεί μάταια να βρει έναν πάρα πολύ καλύτερο βηματισμό.

0: Κάπου 2 λεπτά φίλες και φίλοι πριν από τις 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ αφού ακούτε σήμα εκπομπή σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αυτή τη ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Αλέφαντε, κρατά όσο μπορείς. Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικέ.
0: Σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό, ένα το πιο βασικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Την Ουκρανία δείχνει ως κατασκευάστρια το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για το επιθετικό θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε πριν λίγες μέρες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, έμφορτο εκρηκτικών. Η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ με έντονες γεωπολιτικές και στρατιωτικές προεκτάσεις. Πέραν του επιχειρησιακού φιάσκου, η υπόθεση δείχνει να μετατρέπεται και σε διπλωματικό φιάσκο, με τις ελληνικές αντιδράσεις να χαρακτηρίζονται τόσο για την καθυστέρηση όσο και για τη χλιαρότητά τους. Πάντως, η επίσημη έρευνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ολοκληρώθηκε με το τελικό πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποδίδει την προέλευση του ντρόουν στην Ουκρανία. Το έβριμα έθεσε τις αρχές ασφαλείας σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής, ενώ το θέμα έφερε στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία και του Ουκρανού ομολόγου του. Ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι τέτοια φαινόμενα απειλούν άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αν και δεν έγινε γνωστό αν απάντησε και τι απάντησε στον κ. Δένδια ο Ουκρανός ομολόγος του, ωστόσο η ουκρανική εταιρεία UForce που κατέχει τα δικαιώματα κατασκευής των ντρόουν, Μαγκούρα, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της από το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δικό της προϊόν. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια αγορά καυσίμων, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για πρωτοφανή σε ταχύτητα συρρίκνωση των διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου. Η γεωπολιτική αστάθεια και οι πολεμικές επιχειρήσεις με το Ιράν προκαλούν έντονη νευρικότητα, απειλώντας να πυροδοτήσουν ένα νέο ανεξέλεγκτο ράλι τιμών. Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στο σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής του αργού πετρελαίου. Τα σενάρια γίνονται φιαλτικά σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθροπραξίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών πέραν του Ιουνίου, καθώς η Ευρώπη θα υποστεί σοβαρές συνέπειες. Προγραμματισμένη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας με drones πραγματοποιείται σήμερα στην περιοχή Μαυρομαντήλα Πετρωτού Πατρών. Η άσκηση γίνεται στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και προετοιμασίας του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα διεξαχθεί από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τυχαία ανακάλυψη του Ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα, είχαμε νέα παρενόχληση από την Τουρκία στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link, το οποίο είχε μισθωθεί για την πόντιση καλωδίου οπτικής ίνας σε απόσταση 7 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Αστυπάλειας. Το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος ζήτησε από το Ocean Link να φύγει από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος έπλεσε τουρκικά ύδατα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας, η οποία απάντησε στις τουρκικές αξιώσεις, αλλά και παρέμεινε στην περιοχή για την προστασία των εργασιών.
3: Καιρός.
2: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, νότιο-δυτικούς 3 με 5 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Λούβρις.
6: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
13: This station is now the ultimate power in the universe.
14: Ράδιο Γάμα

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είπαμε Χριστός Ανέστη μέχρι και τις 20 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Καταρχάς, να πούμε, σήμερα έχουμε μια μέρα λίγο περίεργη, λίγο βαριά, μας έχει επηρεάσει. Και εγώ έχω μια έτσι αστάθεια, οπότε συγχωρήστε με αν δεν είμαι και τόσο σταθερός στον λόγο. Ξεκινάμε λοιπόν. Είμαστε συντονισμένοι στην συχνότητα του ράδιο γάμα στους 94 μεγακύκλους των FM. Είναι η εκπομπή Αθηβολή, πλέον το γνωρίζετε όλοι. Με τόσα χρόνια, από το 2019 ανελιπώς κάνουμε αυτή την εκπομπή. Στο μικρόφωνο βέβαια είναι ο Θοίδης Πολυχρόνης και στον ήχο έχουμε δύο εξαιρετικές κυρίες, την φανταστική βεβαίως Δάφνη Μανουλάχου και την Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Σήμερα δεν θα έχουμε καλεσμένο, θα σκέφτομαι και να έχω κι εγώ, γιατί το μισάωρο αυτό που συνήθως κάνω κάποια σχόλια, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι μισάωρο, αν δούμε τώρα τι ώρα είναι 12 και 10, λέω μια φορά το μήνα, ίσως και πιο αργά, να λέμε και δύο-τρία πραγματάκια, να μπορώ κι εγώ να εκφράζω αν θέλετε την απόψή μου για τα τεκτενόμενα. Πάμε όμως στα έτσι πιο, αν θέλετε, πολιτικές αναλύσεις, σύμφωνα πάντα με τη γνώμη τη δική μου, έτσι, και όχι. Θεωρώ βέβαια ότι όταν είσαι μέσα στην κοινωνία, κάποτε τη λέξη αυτή δεν τη λέγαμε κοινωνία, τώρα τα τελευταία χρόνια μας έχουν βάλει λέξεις όπως πολίτες, τι λένε οι πολίτες, τι λέει η κοινωνία, και έχουμε αφήσει, και δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως ντρεπόμαστε, ίσως το θεωρούμε αριστερή στροφή να λέμε τι θέλει ο λαός ή για τον κυρίαρχο λαό. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει, τη λέξη λαός την αποφεύγουμε, δεν ξέρω γιατί. Αυτά τα φαινόμενα όπου είναι μόνο ελληνικά, όπως στην Ελλάδα ας πούμε η λέξη καπιταλισμός είναι απαγορευμένη εντός εισαγωγικών, λέμε επιχειρηματίες γενικά ας πούμε. Είναι κάποια τα οποία ίσως επειδή τα έχει χρησιμοποιήσει αριστερά, επειδή δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων, όταν είσαι λοιπόν μέσα στο λαό, όταν είσαι μέσα στην κοινωνία, όταν ακούς τους πολίτες, προφανώς αποκρισταλώνεις και μία άποψη η οποία είναι κοντά, αν θέλετε, και με την κυρίαρχη, την επικρατούσα. Δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή, δεν σημαίνει βέβαια ακόμα περισσότερο ότι μπορεί να εκφράζεται και εκλογικά, σε καμία περίπτωση. Πριν από όλα αυτά λοιπόν, να πω όμως κάτι το οποίο εγώ δεν ξέρω γιατί το είχα πάρει λίγο στραβά. Όταν άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από πέρυσι ότι είχε βάλει 415 εκατομμύρια, για την ακρίβεια η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε πρόστιμο για τον ΟΠΚΕΠΕ 415 εκατομμύρια 051.000, προσέχτε, 036 ευρώ και 74 λεπτά. Θα μου πείτε, ρε Πολυχρόνη, εντάξει, είπες 415 εκατομμύρια, τα άλλα γιατί τα λες? Διότι πολύ απλά, 51.000 είσαι ο στην Ελλάδα, είσαι έχεις να κάνεις πράγματα, 51.000, ποιος να τις βρει το χρόνο σήμερα? Το 36 όμως και 74, δηλαδή 36 και 74 λεπτά που είναι στο τέλος, είναι και το πιο σημαντικό. Και μη σας φαίνεται περίεργο, και είναι σημαντικό γιατί, ρε παιδιά, τόση είναι η επιδότηση που παίρνουμε για το πετρέλαιο, για τη βενζίνα, τόση είναι η αύξηση που θα πάρουμε στο μισθό. Άρα βλέπετε αυτά τα νούμερα που συνήθως τα αποφεύγουμε και πόσο σημαντικά είναι. Αυτά λοιπόν τα 415 εκατομμύρια που έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και άλλα 300 που έβαλε μετά, δηλαδή πάμε στα 815, πιστεύαμε, ή έτσι άφησε να εννοηθεί η κυβέρνηση, ή εμείς δεν καταλάβαμε καλά, γιατί δεν έχουμε τα ελληνικά μας τόσο πολύ καλά οξυμένα ούτως ώστε να αντιλαμβανόμαστε
ότι αφορούσε τις παράνομες επιδοτήσεις και αυτά τα χρήματα θα τα παίρναμε από αυτούς που τα έκλεψαν. Από αυτούς που τα πήρανε παρατύπως, να πω πιο ευγενικά. Αν δε, αυτά τα λεφτά είναι πρόστιμο για διοικητικές ανεπάρκειες και αστοχίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πράγμα που όχι γιατί πήρε ο Ιξθοίδης ένα ποσό από τον επεκεπένο δεν έπρεπε να πάρει και πρέπει να το επιστρέψει και σιγά μην το βρει να το επιστρέψει, αλλά διότι αυτά τα ποσά γιατί οι υπηρεσίες του δημοσίου, του ΟΠΕΚΕΠΕ συγκεκριμένα, δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έρχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και βάζει αυτό το πρόστιμο. Άρα λοιπόν αυτό το πρόστιμο είναι κάτι που θα το πληρώσουμε όλοι εμείς. Και εδώ γεννάται το μεγάλο ζήτημα. Πόσα λάθη, πόσες παραλήψεις, πόσες αστοχίες έχουν συμβεί, να χρησιμοποιήσω αυτό που αρέσει στον κύριο Μητσοτάκη, διαχρονικά, για να βγάζει από πάνω του την ευθύνη. Αν και όταν έχεις ένα επιτολικό κράτος, όπως θέλεις να διαφημίζεσαι, το οποίο το αφισβητούν πλέον και οι ίδιοι βουλευτές σου, δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις αυτό τον όρο, τη λέξη διαχρονικά. Όλα αυτά τα χρήματα ποιος τα έχει πληρώσει? Τα έχουμε πληρώσει εμείς. Οι υπαίτιοι όχι μόνο δεν έχουν πληρώσει, αλλά απέναντίας έχουν αυξήσει και την περιουσία τους. Έχουν δηλαδή μεγενθύνει τα περιουσιακά τους στοιχεία, είτε αυτά είναι ακίνητα, είτε είναι ρευστά στην Ελλάδα, στο εξωτερικό ή στον Παύλο, ποιος ξέρει. Και όλοι αυτοί που κυβερνούσαν όλα αυτά τα χρόνια και έφεραν τόσες δυσκολίες σε αυτή τη χώρα, δεν έχουν πληρώσει ένα ευρώ, μα ένα ευρώ. Ξέρετε κάτι, εάν μάθουμε ποτέ, και θα έπρεπε, δηλαδή αυτοί οι δημοσιογράφοι τέλος πάντων που έχουν πρόσβαση στους πάντες και τα πάντα και κάνουν εκπομπές και κάνουν έρευνες, όπως αυτή η άθλια, η αθλιότατη έρευνα ντοκιμαντέρ που κάνει το Sky σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά θυμήθηκε το 2015 το Sky, αυτό το κανάλι το οποίο δεν ξέρω, ειλικρινά πραγματικά δεν ξέρω γιατί ακόμα υπάρχει και δεν το έχει κλείσει ένας εισαγγελέας με τα ψεύδι τα οποία λέει, να κάτσουν να ασχοληθούν και να δούνε τι λεφτά έχουν χαθεί όλο αυτό το διάστημα. Δεν το έχουν κάνει. Λεφτά που συνεχίζουμε και τα πληρώνουμε εμείς. Γι' αυτό το ανέφερα αυτό και ήθελα να το κλείσω και να πω και κάτι άλλο. Για να δείτε την αθλειότητα, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, υπουργός ανάπτυξης, τι είναι, τι ανακοίνωσε? Ανακοίνωσε ότι τέρμα οι επιδοτήσεις για τα βιολογικές επενδύσεις στην κτηνοτροφία, στο μέλι κτλ. Γιατί λέει, διαπίστωσε ότι είναι πάρα πολλοί οι δικαιούχοι, ότι κάτι κομπίνες γίνονται με τιμολόγια, με το ένα με το άλλο. Κάναμε έρευνα, λέει, και ένα στους τρεις ήταν παράτυπος, κάτι τέτοιο. Οπότε λέει, τέρμα οι επιδοτήσεις, ένα ποσό 134 εκατομμύρια, δεν ξέρω σε ποιο κανάλι θα το οδηγήσει τώρα, αφού δεν πρέπει να το πάρουν οι αγρότες, και τελειώσαμε. Δηλαδή, πονάει κεφάλι το παλιό, δηλαδή κόβει κεφάλι, πονάει χέρι, κόβει χέρι. Okay. Αν αυτό εσείς το θεωρείτε, πώς να το πω, εάν είναι μέσα στα πλαίσια μιας διακυβέρνησης μιας χώρας, το να μην μπορείς να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις και με ένα τρόπο αυθαίρετο, με ένα τρόπο εγκληματικό, να στερείς τα χρήματα που έπρεπε να πάρουν οι χιλιάδες δικαιούχοι, οι πραγματικοί δικαιούχοι, τότε νομίζω ότι το κάνεις επίτηδες, διότι δεν μπορώ να φανταστεί το μυαλό μου στη σημερινή εποχή με τον μεγάλο μεταρρυθμιστή της ψηφιακής μεταρρύθμισης, τον κύριο Πυρακάκη, και όλα αυτά που έχει φτιάξει και τον αγαπήσαμε τόσο και τον κάναμε και υπουργό οικονομικών και έχει πάει και πρόεδρος του Eurogroup, αυτός ο άνθρωπος, ο πληροφοροκάριος που είναι υπουργός οικονομικών, τώρα θα μου πείτε τι δουλειά έχει ο υπουργός οικονομικών που δεν ξέρει καν από οικονομία, με την ψηφιακή μεταρρύθμιση.
Έχει, διότι ο προηγούμενος πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος ο κύριος Dijsselbloem, ήταν υπουργός στο Eurogroup των οικονομικών, έχοντας ένα πλαστό πτυχίο. Καλή ώρα, πώς τον είπαμε αυτό, ναι, το θέμη. Για θυμηθείτε εσείς το όνομα αυτό, ναι, αυτός εκεί με το πτυχίο, να πούμε, το οποίο ήταν ψεύτικο στην Νέα Δημοκρατία. Ξεχνάω και το όνομά του αυτή τη στιγμή. Θα το θυμηθώ. Πώς, να δείτε πώς, οι απατεώνες πώς κινούνται δηλαδή, και πώς ανεβαίνουν και στα υψηλά κλιμάκια. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που έκανε αυτή τη ψηφιακή μετάρρυψη στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να έχει ένα σύστημα ούτως ώστε να ξεχωρίζουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί και ποιοι όχι, και φτάνουμε στο σημείο να στερούμε αυτούς τους πόρους από όλο αυτόν τον κόσμο. Θεωρώ ότι αυτά δεν είναι, πώς να το πω, είναι μέσα από μια, γίνονται σκοπίμως για να στερήσουν πόρους, σκοπίμως προκειμένου αυτά τα χρήματα να τα οδηγήσουν ενδεχομένως σε άλλη κατεύθυνση. Άλλωστε αυτή η κυβέρνηση το έχει αποδείξει περίτρανα, ότι αφού έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τους πάντες και τα πάντα, και κυρίως τη δικαιοσύνη, και αυτό φαίνεται σε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, εκεί δηλαδή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που και αυτή έχει τα δικά της αλλά δεν είναι του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται και καλεί υπουργούς, καλεί βουλευτές για κακούργημα σε ανάκριση και όχι για πλημέλημα, αυτή η δικαιοσύνη κλείνει φακέλους και λέει εντάξει στο αρχείο ο ένας, εντάξει στο αρχείο άλλος. Ελπίζω η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει, και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και πολύ μακριά, αυτά όλα να μην τα βάλει και αυτή σε κάποιο αρχείο, όλα να τα αναδείξει, διότι αν δεν τα αναδείξει νομίζω ότι θα κάνει όχι μόνο κακό του κεφαλιού της, θα την καταχαιριάσουν ο λαός, η κοινωνία, οι πολίτες. Να πάμε λίγο παρακάτω. Βλέπω μία κινητικότητα στο Αιγαίο εξαιτίας της πότησης των ενός καλωδίου οπτικών ινών από ένα πλοίο μεταξύ Σάμου και τι άλλο είναι, όπου ήρθε ένα πολεμικό πλοίο της Τουρκίας και το απαγόρεψε να κάνει την πότηση, γιατί εδώ του λέει για να την κάνεις πρέπει να ζητήσεις άδεια από εμάς. Μάλιστα. Να πω ότι αυτό, εδώ και ένα χρόνο το έχουν πει οι Τούρκοι, ότι τίποτα δεν θα κάνετε στο Αιγαίο αν δεν πάρετε την άδειά μας. Δεν λέμε ότι σας απαγορεύουμε, λέει ο Τούρκος, αλλά θα ζητάτε την άδειά μας. Πού? Μέσα στα ελληνικά χωρείτε στο Αιγαίο αν δεν πάρετε την άδειά μας. Δεν λέμε ότι σας απαγορεύουμε, λέει ο Τούρκος, αλλά θα ζητάτε την άδειά μας. Πού?

κλίμα για να μπορέσουμε να φοβήσουμε το λαό. Άλλωστε το μεγάλο επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο νομίζω ότι μέρα με τη μέρα καταρρύπτεται, είναι εντάξει, αν δεν είμαι εγώ, ποιος άλλος. Να το αναλύσουμε όμως πιο κάτω αυτό. Βοηθάει λοιπόν αυτό το κλίμα την όποια κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία, την όποιο κόμμα βρίσκεται στην κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, να διατηρήσει την διακυβέρνηση και ενδεχομένως, αν κάνει και εκλογές, μπροστά στο μεγάλο κίνδυνο που λέγεται Τουρκία, τι να κάνουμε, πρέπει να μας στηρίξετε, να μην πάμε σε καινούργια προβλήματα. Είναι μια λογική που την έχουμε πολλά χρόνια και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γίνεται παντού. Όμως ας προσέχουν αυτοί οι τύποι, οι οποίοι είναι τύποι επικίνδυνοι, είναι τύποι οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι είναι και διεφθαρμένοι, αδίστακτοι. Ας προσέξουν, γιατί καμιά φορά μέσα από τέτοιες καταστάσεις συμβαίνουν και ατυχήματα. Και αυτά τα ατυχήματα ενδεχομένως να οδηγήσουν λαούς σε οδυνηρές συνέπειες, οι οποίοι και προφανώς δεν, κανείς μας από εμάς δεν θέλει να μπλέξει. Όμως και κανείς από εμάς από την άλλη δεν θέλει να παραδίδει την εθνική του κυριαρχία σε κανέναν και για κανένα λόγο. Αλλά θα μου πείτε, στην Ελλάδα όλα είναι δυνατά. Είχα πει εδώ και πολύ καιρό, πάρα πολύ, ίσως από πέρυσι, ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία, που η οποία Νέα Δημοκρατία τώρα λέμε τύπης, διότι επί της ουσίας δεν είναι αυτό το πράγμα που λέμε Νέα Δημοκρατία, δεν είναι η κλασική δεξιά, είναι ένα καινούριο πράγμα, ένα μόρφωμα, το οποίο αυτό το μόρφωμα έχει περισσότερο ένα... Δεν θα πω ούτε κεντροδεξιά ούτε και κεντροαριστερά. Περισσότερο είναι ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο ελληνικό, ελληνικής εμπνεύσεως, το οποίο διακυβερνά την χώρα. Δεν είναι λοιπόν ούτε αριστερά, ούτε σοσιαλισμός, ούτε κέντρο, ούτε δεξιά. Είναι εν ολίγης μια οργάνωση, μια ανώνυμος εταιρεία που λένε κάποιοι, που κυβερνούν τη χώρα. Αυτή λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία, είχα πει λοιπόν ότι κάποια στιγμή και θα αποβάλει αυτό τον Μητσοτάκη, όπου ούτε αυτός ούτε ο πατέρας επί της ουσίας είχαν αυτή την δεξιά ιδεολογία, είχαν μια άλλη ιδεολογία του να μεγαλώνουμε την περιουσία μας, να το πω ευγενικά, και ενδεχομένως να πάει σε εκλογές με κάποιον άλλον. Δεν ξέρω, μήπως αυτός ο κάποιος άλλος έχει και όνομα και λέγεται Πιερακάκης. Δεν ξέρω. Ντέντιας. Σκεφτείτε το. Το ζήτημα είναι όμως ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα και πριν καταλάβει την κυβέρνηση, δηλαδή και πριν το 19, φαινόταν ισχυρός, φαινόταν ότι θα πάρει την εξουσία. Από το 2018, με την υποστήριξη βεβαίως και των επιχειρηματικών συμφερόντων, ομίλων, όπως λέει και το ΚΚΕ, των καπιταλιστών, όπως δεν θέλουμε να λέμε, του τραπεζικού συστήματος και ούτω καθεξής, το οποίο πολέμησε λυσαλέα την περίοδο 15-19 και τον Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε λίγο και γι' αυτό, στη συνέχεια έχουμε το χρόνο. Κατάφερε λοιπόν και επιβίωσε όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως γιατί, καταρχάς, να πούμε ότι την πρώτη εκλογική μάχη την κέρδισε με το ΣΥΡΙΖΑ 4 μονάδες διαφορά, διότι ο Αλέξης ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε αυτό που ήθιστε να κάνουν όλοι οι πρωθυπουργοί, να πηγαίνουν στην έκθεση Θεσσαλονίκης, να μοιράζουν αβέρτα σταυρούς, μπιχλιμπίδια, δεν ξέρω τι, και ενδεχομένως ο Τσίπρας να μοίραζε και κάτι παραπάνω και από σταυρούς και μπιχλιμπίδια τότε. Άλλωστε 37 δις μαξιλάρι είχε, θα μπορούσε να πάρει ένα πολύ μικρό ποσοστό, το 1,5 από αυτό, όπως είχε κάνει και τέλος το 18, και να ανακουφιστεί η αγορά, και αυτές οι 4 μονάδες διαφορά που είχαν αυτά τα δύο κόμματα, αν του έπαιρνε τις δύο μονάδες, δύο και, που μπορούσε να τα πάρει πάρα πολύ άνετα, ενδεχομένως να μην είχαμε αυτή την περιπέτεια με αυτόν τον άνθρωπο που πλέον τον είναι, πώς να πω, αποδιοπομπέος τράγος για όλη την Ιφίλιο και όχι μόνο για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να είχε κάνει αυτή την κίνηση και ο Αλέξης ο Τσίπρας, δεν την έκανε, προσπαθεί να την κάνει τώρα βεβαίως ο Μητσοτάκης. Στηρίχθηκε λοιπόν, για να τελειώνω αυτό, στο ότι το 2015 έφερε ένα χρειαστό μνημόνιο,

το οποίο είναι μια καραμέλα μπούρου μπούρου μπούρου το λέμε, αλλά κανείς ουσιαστικά άμα του πει γιατί είναι αχρίαστο δεν θα μπορέσει να το εξηγήσει, γιατί έχουμε μάθει να ακούμε καραμέλες και ξέρετε κάτι, το να το λέει χωρίς να θέλω να προσβάλλω την κεραμαρία της γειτονιάς, εντάξει, η γυναίκα μπορεί να μην έχει και το επίπεδο να το καταλάβει, είναι από το πρώτο βράδυ να πούμε στον αγώνα για να ζήσει η οικογένειά της στο σπίτι, αλλά να το βγαίνει και να το λέει ένας μορφωμένος άνθρωπος, δεν περιποιεί η τιμή. Λέω λοιπόν ότι βασίστηκε αφενός μεν στο τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο όπως λένε στο 15, στα 100 εκατομμύρια που χρέωσε την χώρα, κατά το Sky 200, κατά άλλους που κάνουν αναγωγές στο φεγγάρι 500, άλλος έβαλε μέσα και τον Οστράδαμο και το έκανε μια άλλη έρευνα και πήγε μέχρι τον Κρόνο και το έβγαλε ένα τρισεκατομμύριο και πάει λέγοντας, και βέβαια καταλήξαμε ότι το σύμπαν χρέωσε στον Αλέξη Τσίπρα όλα τα κακά από το 1821 και ακόμα παραπίσω. Δεν ξέρω, ίσως από την Γαλλική Επανάσταση και μετά, μάλλον. Οπότε όλοι καθαρίσανε. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία που κυβερνούσαν και κυβερνάνε ακόμα 150 χρόνια, αυτό δεν τους ενόχλησε καθόλου. Τους ενόχλησαν τα 4 χρόνια διακυβέρνησης του Τσίπρα. Και το λέω αυτά για το Τσίπρα. Θα τα πούμε παρακάτω αν προλάβουμε. Άλλωστε έχω εκφραστεί για αυτόν και για τον Τσίπρα και για το πώς λειτουργήσε. Αλλά προσπαθώ να δώσω το πραγματικό στίγμα μέσα έτσι από αυτή την υπόθεση. Από την άλλη βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τα αδύνατα δυνατά, δηλαδή πιο πολύ δεν πάει να προσπαθεί ένας αντίπαλος να σου βάλει γκολ και εσύ να του λες αδερφέ περίμενε, μην αγχώνεσαι τόσο πολύ, μην υδρώνεις τη φανέλα, θα το βάλω εγώ τον γκολ. Και έβαζε τους καντουργαλαίους και κάθε περίεργους τύπους που κυκλοφορούσαν στο ΣΥΡΙΖΑ με φουλάρια, με ποσέ και άλλες αηδίες να βάζουν τα αυτογκολ. Και ο Τσίπρας τους ανεχόταν βεβαίως και τους ανέχτηκε και στην επόμενη. Γι' αυτό έφαγε την τούμπα και πήγε στο 17-20 πόσο πήρε. Μητσοτάκης λοιπόν έπαιζε χωρίς αντίπαλο από την αρχή, από το 18. Έπαιζε χωρίς αντίπαλο διότι φρόντιζε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην αντιστέκεται παρά να κάθεται και να απολογείται στην όποια βλακεία και αηδία του λέγανε. Προσπαθούσανε με περίεργους τρόπους, δεν ξέρω, ότι θα ξαναπέρναν την κυβέρνηση. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν δω και τα τοπικά στελέχη πώς λειτουργούσαμε, διότι συμμετείχα και στις εκλογές τότε στις δημοτικές και έβλεπα τον τρόπο σκέψης. Κάποτε είπα σε έναν, δεν από το όνομά του, ρε εσύ, του λέω, δεν με φωνάζετε και εμένα να πω δύο κουβέντες. Και τι παραπάνω θα έκανες εσύ, μου είπε το μεγάλο στέλεχος, το Φωτεινό. Γιατί είχαν μαζέψει τους τοπικούς γκουρού που τα ξέραν όλα. Βέβαια οι φάπες πέσανε μετά, αλλά τι να το κάνεις, άμα πέσουν οι φάπες, σημασία έχει ότι έχεις καταδικάσει ένα κόμμα σε αυτή την πορεία που πραγματικά και φάνηκε μετά από 5-6 χρόνια ποια ήταν η κατάδια του, κάτι που δεν του άρμοζε, δεν του έπρεπε με βάση αυτά που είχε κάνει ο Τσίπρας, διότι με βάση αυτά που είχαν κάνει αυτοί που ερχόσανται από την δεκαετία του 68 και μετά, τους έπρεπε και τους παραέπρεπε να πάνε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, όπως έλεγε και ο Ανδρέας Παπαντρέου, διότι δεν θα πιάσουμε τώρα τα γεγονότα του 68 και πώς δημιουργήθηκε το τότε κουκουέ εσωτερικού, βάλανε και τίτλο και αυτοί κουκουέ εσωτερικού, για να μην πούμε για αυτά, να πούμε για τα τωρινά. Έτσι λοιπόν με όλη αυτή την κατάσταση φτάσανε σε αυτό το σημείο να κερδίζει ο Μητσοτάκης χωρίς να υδρώνει τη φανέλα. Έλα όμως που τώρα η φανέλα πρέπει να ιδρώσει, βγήκε ο ίδιος, το είπε στην κομματική οργάνωση των βουλευτών εκεί, στην κοινοβουλευτική ομάδα, και τι είπε, ότι μάγκες τα πράγματα δεν είναι καλά, τα ποσοστά μας κατρακυλάνε μέρα με την ημέρα, οι δικογραφίες σκάει μία πίσω από την άλλη και αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Κυρίως όχι για να ξαναβγούμε, αλλά για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να μην είμαστε στην εκτός, να είμαστε στην εντός.
διότι αν πάρουμε ένα καλό ποσοστό θα βρούμε προφανώς τον εύκολο, τον κύριο Ανδρουλάκη, οπότε αυτή η ιστορία θα μπορέσει να μπει σε ένα καλούπι και να τα βολέψουμε, να ξαναμπούμε στην διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή είναι και η μία λογική που τους που έχουν έτσι στο μυαλό τους, γιατί προφανώς αντιλαμβάνονται όλοι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι αυτοδύναμη. Εγώ θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως να μην πάει καν και με τον σημερινό πρωθυπουργό, να πάει με κάποιον άλλον. Αλλά αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο, που λέει. Η αλήθεια είναι όμως ότι κανείς δεν τον πιστεύει πλέον. Ήδη μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα υπάρχουν αντιδράσεις και όχι λίγες. Ήδη μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα πλέον αφισβητούν το περιβόητο επιτελικό κράτος, το κράτος το επιτελικό που απαρτίζεται από συμμητάνθρωπους του παρελθόντος, και αυτή η γκρίνια δεν είναι γκρίνια εσωστρέφειας, είναι γκρίνια διότι αυτοί οι άνθρωποι συμμετέχουν στα κοινά, βλέπουν έξω τι λέει ο λαός και αντιλαμβάνονται το κλίμα και αυτό το πράγμα μεταφέρουν. Από την άλλη, η αντιπολίτευση με 10-15 που μοιράζεται ο καθένας, φαίνεται ότι είναι κατακερματισμένοι, σκέφτονται διάφορα σενάρια να φτιάξουμε κάτι καλό, όλοι να μπούμε μέσα και να δούμε και να κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτά δεν περπατάνε. Χρειαζόμαστε ένα κόμμα το οποίο να τραβήξει μπροστά, ένα κόμμα το οποίο να δείχνει ότι είναι δυνατό να μπορέσει να πάει τη χώρα σε μια άλλου είδους διακυβέρνηση, σε μια άλλου είδους οικονομική πολιτική, όπως αυτή που σας είχα περιγράψει την προηγούμενη φορά, μια πολιτική που επιτέλους μετά από το 1821 να εφαρμόσουμε και μια πολιτική που να στηρίζουμε τον πρωτογενή, καταρχάς τον πρωτογενή τομέα και κατά δεύτερο λόγο, άλλωστε όταν στηρίζεις τον πρωτογενή μοιραίο στηρίζεις και τον δευτερογενή τομέα ανάπτυξης, ούτως ώστε η χώρα να μπορεί να ορθοποδεί και να μην παρουσιάζει στο ισοζύγιο τρεχόσων συναλλαγών, να πούνε όλοι οι οικονομολόγοι αν αυτά που λέω είναι λάθος να βγουν να το πούνε, ελλείμματα τα οποία σας είχα αναφέρει και την προηγούμενη φορά. Για παράδειγμα, στο 24 έχουμε 13 δις έλλειμμα. Για να μην πω το 22, θα πει το 22 ήταν και κορονοϊός, είχαμε 20 δις. Προσέξτε, ο Τσίπρας άφησε έλλειμμα το 2019, να το πούμε από τότε, από το ότι είχε το πρώτο εξάμηνο βέβαια, 2,7 έλλειμμα. Και το 2,7 έλλειμμα το 2020 έγινε 11, το άλλο 10, το άλλο 20, το 13, το 23 13 και το 24 13. Δηλαδή, προσέξτε, από μονοψήφιο χαμηλό νούμερο, κάτω από το, και ούτε 5 δεν ήταν, φτάσαμε να έχουμε διψήφια ελλείμματα. Γιατί πολύ απλά αυτή η χώρα είναι προσανατολισμένη σε κερδοσκόπους, είναι προσανατολισμένη σε ανθρώπους που απομυζούν το δημόσιο, σε ανθρώπους που στηρίζουν και ευνοούν τα ολιγοπόλια και χωρίς να θέλει κανείς να ασχοληθεί με την παραγωγή. Αν αυτό το πράγμα, αυτό το μοντέλο δεν αλλάξει, δεν πρόκειται να δημιουργηθούν και οι προϋποθέσεις να φύγουμε από αυτό τον στάσιμο πληθωρισμό. Άρα λοιπόν δεν χρειαζόμαστε την έννοια όλοι μέσα, όλοι καλοί χωράνε, που κάθουμε στα τραπέζα, είδες και έρχεται κάποιος, πού να κάτσω, έλα μωρέ όλοι καλοί χωράνε, εντάξει να θα τα βρούμε. Τι είναι αυτά, αυτά δεν είναι, αυτά είναι ιστορίες για αγρίους. Δεν λέω ότι δεν είμαι εναντίον των συνεργασιών ή και της απλής αναλογικής ή και όχι. Ναι, αλλά χρειαζόμαστε και ένα κόμμα σοβαρό, έναν ηγέτη σοβαρό, έναν ηγέτη ο οποίος να μπορεί να τραβήξει και το κάρο μπροστά. Και θα μου πείτε, υπάρχει. Νομίζω ότι πλέον μπορεί να υπάρξει και θα το δούμε. Να μην σχολιάσω άλλο τα περί Νέας Δημοκρατίας. Να πω ότι στο πολιτικό σκηνικό βεβαίως θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Δεν γίνεται να μην παίξουν. Και ο Σαμαράς, αν πάρει την αποφασή του να κατέβει, διότι ο Σαμαράς δεν θα στερήσει μόνο ποσοστά, προσέξτε, δεν θα στερήσει ποσοστά μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, θα στερήσει και ποιότητα, διότι ο Σαμαράς θα πάρει στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία που έχουν να δείξουν, που έχουν να προσφέρουν, που βρίσκονται σε ένα άλλο επίπεδο, να το πω
όπως το λέει ας πούμε σήμερα η νεολαία, σε ένα άλλο mood και όχι στο mood, στο επίπεδο των ορφανών του Καρατζαφέρη και του Λάος, που είναι οι γνωστοί Βορύδης, πώς το λένε, Βελόπουλος, Γεωργιάδης, ξεχνιέται αυτός, Πλεύρης και δεν συμμαζεύεται. Οι οποίοι βεβαίως τραβάνε σήμερα και το κάρο αυτό που λέγεται της Νέας Δημοκρατίας, όχι σε έναν ανήφορο, αλλά το τραβάνε στον κατήφορο με όλα αυτά που λένε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Σαμαράς λοιπόν θα στερήσει και ποιότητα. Τώρα βέβαια μένει να δούμε και δύο άλλα κόμματα, το είπα και την προηγούμενη φορά. Ένα είναι η Καριστιανού, η οποία δεν ξέρουμε το τι λέει, το γνωρίζουμε. Η Καριστιανού δηλαδή ένα πράγμα την απασχολεί, ένα πράγμα στηρίζεται, και αυτό είναι η δικαιοσύνη. Και καλά κάνει, γιατί η δικαιοσύνη είναι αρχή του παντός. Όταν δεν έχεις μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχεις και δημοκρατία. Άρα λοιπόν είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο θέτει, αλλά δεν αρκεί από μόνο του για να λειτουργήσει και να λύσει κυρίως τα άμεσα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα. Για παράδειγμα, όταν ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, και μην στεναχωριέστε γιατί μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από εκεί έχω κάποιες εμπειρίες και μπορώ να σας πω, όταν ανέβηκε το 2015, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Τσίπρας ήταν να δώσει το pass, το e-pass, σε όλο τον κόσμο που ήταν ανασφάλιστος να μπορεί να έχει μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά διέγραψε και χρέη που είχαν φτάσει περίπου τα 120 εκατομμύρια όσων ανθρώπων που κατεπηγόντως είχαν πάει στα νοσοκομεία, και όχι με άλλο τρόπο, γιατί με άλλο τρόπο δεν σε εντοχώσανται αν ήσουν ανασφάλιστος στα νοσοκομεία και δεν είχαν ασφάλεια, και τα νοσοκομεία τους είχαν χρεώσει τα νοσοκομιακά ιατρικά έξοδα. Αυτά λοιπόν ο Τσίπρας τα διέγραψε. Μην το ξεχνάμε και αυτό, ας το έχουμε. Ήταν από τις πρώτες κινήσεις που έκανε. Τώρα, σημαίνει λοιπόν ότι χρειαζόμαστε ενέσεις πραγματικά δηλαδή στην οικονομία, και κυρίως χρειαζόμαστε στρατηγική και πρόγραμμα. Αυτά βέβαια δεν μπορεί να γίνουν με τύπους περίεργους, με τύπους που έρχονται από το παρελθόν, τους τρυφομπούμπουλες του παρελθόντος που λέω εγώ, επειδή κάπου κάποτε ήσαντε σε μια οργάνωση και αυτή η οργάνωση συμμετείχε και έτσι και αλλιώς, και σου φέρνει να πούμε κάτι ανθρώπους οι οποίοι έχουν μείνει στη δεκαετία του 60, του 68 και του 70, και αυτοί οι άνθρωποι υπουργοποιήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ και έπρεπε να παράξουν έργο. Άχρηστοι με μεγάλα γράμματα. Βέβαια, άχρηστοι μεν, διεφθαρμένοι δεν ήσατε, όπως, γιατί οι σημερινοί είναι και άχρηστοι και διεφθαρμένοι. Άρα, τι τον νοιάζει το λαό, αυτό. Τον λαό τον νοιάζει να μπορέσει να επιβιώσει και την επόμενη μέρα κάτι που δεν μπορεί να το καταφέρει. Έτσι λοιπόν, σήμερα χρειαζόμαστε και το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της Καριστιανού να πούνε συγκεκριμένα πράγματα, διότι διαφορετικά θα κυμαρθούν και αυτά παρά τις δημοσκοπήσεις που βλέπετε μέχρι τώρα. Ενδεχομένως ένα διψήφιο, αλλά το διψήφιο θα είναι, ξέρω εγώ, 10, 11, αν δηλαδή ο Τσίπρας μαζέψει τη σάρα, τη μάρα και το κακό συναπάντημα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος είπε όχι, μένει να το δούμε, εγώ δεν το βλέπω να πηγαίνει παραπάνω. Αν όμως παρουσιάσει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, και με το γεγονός ότι ο ίδιος έχει κάνει την όποια αυτοκριτική όπως την έχει κάνει και με τον τρόπο που αυτός έκρινε ότι την έκανε, ενδεχομένως να έχουμε διψήφια πάλι νούμερα, αλλά σε πολύ ανεβασμένα επίπεδα που να γράφουν μπροστά 2, και μη σας φανεί περίεργο αν παρουσιάσει μια καλή ομάδα να έχουμε και 3. Και αυτό ισχύει και για τον Τσίπρα και για την Καριστιανού. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι δύο εκφράζουν τέτοιες τάσεις. Ο ένας διότι έχει κυβερνήσει, έχει κάνει την αυτοκριτική του όπως σας είπα πριν, πλέον είναι, ξέρει πως να κινηθεί αρκεί να το θελήσει και να μην ολιγορήσει όπως έκανε σε ένα συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που το κέρδισε με 75%, παρόλα αυτά κράτησε εκεί πέρα κάτι περίεργους τύπους, τώρα έχω ξεχάσει και το όνομά τους, κάτι σκουρλέτιδες και τα λοιπά, να κάνουν κομμάτι, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και η Μένε Καριστιανού
αν μπορέσει να κινητοποιήσει όλους αυτούς που δεν πάνε να ψηφίσουν και ψηφίζουν στρατηγικά, τι, ότι εμείς δεν γουστάρουμε αυτό το πολιτικό σύστημα το οποίο είναι για πέταμα, είναι για τον Κεάδα, είναι για να εξαφανιστεί, και πλέον η ψήφο μας είναι τελείως αντισυστημική, δεν μας ενδιαφέρει ποιον θα έχει δίπλα της, δεν μας ενδιαφέρει ποιον λέει, αρκεί να κατέβει και εμείς να πάμε να την ψηφίσουμε. Υπάρχει αυτό, αλλά βέβαια όλα αυτά, να ξέρετε, οι ψήφοι που θα δοθούν, οι αντισυστημικοί ψήφοι, καλοί είναι και βάζουν μυαλό σε κάποιους, αλλά αρκεί όμως να υπάρχει και η προοπτική της επόμενης ημέρας, και είναι σημαντικό. Και δείχνει λοιπόν, γιατί να τελειώσω με αυτό, ότι ο Τσίπρας έχει ένα μεγάλο προβάδισμα. Το είπανε και το γράφουν έτσι και οι δημοσκοπήσεις, όχι ότι εγώ δίνω βάση στις δημοσκοπήσεις, αλλά λαμβάνω υπόψη αυτά τα οποία λέει. Και τι λέει, έχουν καταρχάς επανέλθει με αυτό το άθλιο ντοκιμαντέρ του Sky, έχουν βγει υπουργοί, έχουν βγει βουλευτές, έχουν βγει η Σάρα, η Μάρα και το Κόουσερ Μάτι, και τι σου λένε πάλι, για το 15, το αχρίαστο μνημόνιο, γιατί μας έβαλες 100 δις, γιατί τώρα, γιατί τ' άλλο. Λοιπόν, ακούστε κάτι, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να μπορούμε να συνοηθούμε, και να συνοηθούμε με βάση τα στοιχεία και όχι με βάση τις βλακίες του καθενός. Και εγώ πραγματικά, επειδή και ο Τσίπρας τα εξήγησε, και εγώ θα το πω. Πρώτα απ' όλα, το τρίτο μνημόνιο δεν ήταν αχρίαστο. Γιατί δεν ήταν αχρίαστο? Διότι είτε πήγαινε, είτε δηλαδή έπρεπε να έρθει μια συμφωνία για ένα και μόνο απλό λόγο. Να ρυθμιστεί το χρέος που είχαν φορτώσει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, Πασόκο Βενιζέλη, Σάμαρο Βενιζέλη, να μπορέσει να ρυθμιστεί, να ρυθμιστεί στο μέλλον, γιατί στο παρόν δεν έβγαινε, πολύ απλά. Δεν υπήρχαν τα χρήματα, δεν μπορούσε να βγει, άρα πρέπει να γίνει ρύθμιση του χρέους. Κάτι που ο κύριος Βενιζέλος έβγαινε στην τόλωση, κούναγε έτσι το δάχτυλο και έλεγε: όποιος ξαναμιλήσει για ρύθμιση του χρέους, θα με αντιμετωπίσει, θα τον βάλω φυλακή. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση. Άρα λοιπόν το μνημόνιο, σαν μνημόνιο όπως το λέμε έτσι, προφανώς ήταν και δεν ήταν αχρίαστο, προφανώς ήταν χρήσιμο, προφανώς έπρεπε κάτι να γίνει. Πάμε τώρα στο αν ο Τσίπρας χρέωσε τη χώρα. Μάλιστα. Πήρε, λέει, 86 δις. 86 δις είναι αυτό που πήρε. Και δεν λέω ότι δεν τα πήρε. Τα πήρε. Αλλά δεν είναι ούτε 100, ούτε 400, ούτε 500. Ούτε με αναγωγές να τις πούμε και αυτά. Ωραία. Πήρε 86. Μάλιστα. Από αυτά το 86, τι έκανε? Τα έδωσε λοιπόν για το κοχρεολύσια που άλλαξε, κοντά 35-36 δις. Τόκους 18 δις. Οι οφειλές του δημοσίου κτλ. Έκανε εν ολίγης 25 δις που τα φύλαξε για την αναδιάρθρωση και παρέδωσε στο τέλος από αυτά τα 86 τα 37 ήσαντε στην άκρη. Άρα δηλαδή από το χρέος 37 ήσαντε στην άκρη. Αυτή ουσιαστικά έκανε αναδιάρθρωση. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Και αυτό όσοι είναι επιχειρηματίες με καταλαβαίνουν, γιατί οι άνθρωποι το κάνουν με τις τράπεζες. Το γεγονός ότι λύγει το δάνειό τους και παίρνουν ένα άλλο δάνειο να το αντικαταστήσουν δεν είναι καινούριο, δεν μεγαλώνουν το χρέος. Πάμε να δούμε τα απόλυτα νούμερα λοιπόν, για να μην λέμε συνέχεια βλακίες. Γιατί είναι κουραστικό. Δηλαδή αυτός ο Σκάι με εκνευρίζει και οι νεοδημοκράτες. Λοιπόν, πάμε το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος. Το 2014 ήταν 319 δισεκατομμύρια. Το 15, 321,3. Το 18 που έφυγε, το 18 που ήταν η κυβέρνηση του Τσίπρα, 334. Για σκεφτείτε τώρα. 320 με 334, μιλάμε για 10 δις διαφορά. Και αυτό πραγματικά ήταν, γιατί υπήρχαν υποχρεώσεις και περίπου στα 6 δις που πήρε και έδωσε στις τράπεζες και κάπου 2 τόσα δις, τα οποία ήταν υποχρεώσεις του δημοσίου. Λοιπόν, όσοι είχαν περάσει και εδώ, κάποιοι που ακούνε, πώς πληρώθηκε ο Δήμος Πάτρας από το ΠΕΑΚ εδώ πέρα που δεν είχε να πάρει μία πόσα χρόνια, πώς πληρώθηκε η ΔΕΗ κτλ. Το 19 λοιπόν που παρέδωσε ο κύριος Τσίπρας, βέβαια θα μου πείτε τι ήταν στη μέση, τα δισεκατομμύρια που χρώστηκε η Ελλάδα εξωτερικό χρέος ήταν 331. Ωραία. Α, πώς γίνεται ρε παιδιά 200, 300, 500. Πάμε να δούμε η αναγωγή, λέει. Ναι, λέει, αλλά οι επιπτώσεις ήταν μεγάλες. Μάλιστα. Το 2000, από το 331 του 19, πάμε στο 2024. 25 δεν ξέρουμε ακόμα. 365. Παρακαλώ. 34. 365. 331. 33. 34.
δεις διαφορά. Ποιος από εσάς όλους μιλάει γι' αυτό? Ποιος λέει κάτι? Όχι για να λέμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι και τα το Θεό το Θεό. Πείτε μου. Πείτε μου. Τίποτα δεν λέτε. Και τίποτα δεν θα λέτε. Πώς γίνεται? Μιλάμε για τα απόλυτα νούμερα. Μην αρχίσουν εκεί πέρα κάτι σαχλαμάρες που το παίζουν οικονομολόγια να μιλάμε για το ΑΕΠ, γιατί τότε θα καταρχάς πάνω στο ΑΕΠ θα λέμε ένα σωρό βλακίες. Γιατί σήμερα έχουμε ένα ΑΕΠ που είναι το ΑΕΠ της εσχροκέρδειας. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι λέγοντας όλους αυτούς, όλα αυτά τα μυθεύματα, δεν μπορείς να χτυπήσεις τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, αν θα χτυπηθεί, το λέω άλλη μια φορά, θα χτυπηθεί γιατί θα βάλει αυτόν γκολ. Όπως βάζανε στο παρελθόν, θα βάλει και τώρα. Θα δείξει δηλαδή ότι μετά από όλα αυτά, μάλλον δεν κατάλαβε τίποτα. Ήτανε απλά ένας παρατηρητής. Και θα το καταλάβει αυτό, άμα δούμε δίπλα του, θα το καταλάβουμε εμείς δηλαδή, άμα δούμε δίπλα μου, όπως σας είπα, όλες αυτές τις φιγούρες που περάσανε και ήσανε άχρηστες και ανίκανες και τις δούμε ακόμα να συνεχίζουν να είναι δίπλα τους. Αν δούμε δηλαδή αυτό το παλαιοκομματικό, όχι ότι είναι πολύ παλί και πολύ μεγάλη, θα το πω αλλιώς, αυτό το στελεχικό, αυτό το ανίκανο, το τι να πω, μόνο διεφθαρμένο δεν μπορώ να το πω, όλα τα άλλα θα τα πω, στελεχικό του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει σε αυτή την καινούρια προσπάθεια. Και όταν λέω στελεχικό, δυναμικό, όταν λέω στελέχη, δεν εννοώ, αντιλαμβάνεστε, όλο τον κόσμο τον απλό που ήτανε, είχε μία θέση στο κόμμα, για όνομα του Θεού. Μιλάω για ανθρώπους που είσαντε βουλευτές, για ανθρώπους που είσαντε υπουργοί, κυρίως για ανθρώπους που είσαντε συνεργάτες, σύμβουλοι κτλ. Μιλάω για αυτούς δηλαδή που φέρανε αυτή την χώρα και την παραδώσανε από το 18 ήδη στον κύριο Μητσοτάκη και σε αυτή την οικογένεια, η οποία εάν συνδεθούν τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ ενδεχομένως να πάνε μέσα και για εγκληματική σύσταση, εγκληματικής οργάνωσης, και προσέξτε αυτή τη κουβέντα που σας λέω, δεν είναι και τόσο μακριά. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό. Τρία κόμματα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση, αλλά θα παίξουν σημαντικό ρόλο και στην επόμενη μέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Το παρόν πολιτικό σκηνικό είναι τελειωμένο. Έχει μπει και η στάμπα και η υπογραφή από τον ελληνικό λαό. Τους έχει στείλει σπίτια τους. Απλά ακόμα δεν το έχουν καταλάβει. Προσπαθούν με νύχια και με δόντια και κάποιοι ενδεχομένως να μπορέσουν να αναρριχηθούν και να ξαναμπούν μέσα στην Βουλή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για τον ελληνικό λαό αυτοί οι άνθρωποι έχουν τελειώσει. Αυτοί οι άνθρωποι να πάνε σπίτια τους. Και κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως να πρέπει να πάνε και φυλακή. Αυτή ήταν η πολυλογία μου. Αυτά ήθελα να, έτσι, να βγάλω προς τα έξω. Συγχωρήστε με κιόλας. Αλλά αυτές οι απόψεις, να ξέρετε, είναι απόψεις που λέω εγώ, αλλά δεν τις λέω μόνο εγώ. Είναι οι απόψεις που συζητάμε, όχι στα καφενεία, κάθε μέρα που με βλέπει ο κόσμος. Και επειδή βγαίνω και στο ραδιόφωνο και εδώ λέει, ρε Πολυχρόνη, λέει, εσύ που ανακατεύεσαι, δηλαδή ανακατεύουμε στα μέσα ενημέρωσης και έχω περισσότερη ενημέρωση να πω. Σκέψου τώρα, δηλαδή ο κόσμος πόσο πίσω είναι. Αλλά αυτά συζητάνε. Αυτά. Λοιπόν, από μένα που πολυλογούσε μία ώρα στο μικρόφωνο, το Θεοδή Πολυχρόνη, από την Δάφνη, είπαμε, την κουρού της. Που είναι στον ήχο, τη Δάφνη Μανουλάκου, και την καινούρια συνεργάτηδα, την Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον να μην βρέχει. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Την Ουκρανία δείχνει ως κατασκευάστρια το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για το επιθετικό θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε πριν λίγες μέρες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, έμφορτο εκρηκτικών. Η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ με έντονες γεωπολιτικές και στρατιωτικές προεκτάσεις. Πέραν του επιχειρησιακού φιάσκου, η υπόθεση δείχνει να μετατρέπεται και σε διπλωματικό φιάσκο, με τις ελληνικές αντιδράσεις να χαρακτηρίζονται τόσο για την καθυστέρηση όσο και για τη χλιαρότητά τους. Πάντως, η επίσημη έρευνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ολοκληρώθηκε με το τελικό πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποδίδει την προέλευση του ντρόουν στην Ουκρανία. Το έβριμα έθεσε τις αρχές ασφαλείας σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, ενώ το θέμα έφερε στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία και του Ουκρανού ομολόγου του. Ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι τέτοια φαινόμενα απειλούν άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αν και δεν έγινε γνωστό αν απάντησε και τι απάντησε στον κ. Δένδια ο Ουκρανός ομολόγος του, ωστόσο η Ουκρανική εταιρεία UForce που κατέχει τα δικαιώματα κατασκευής των ντρόουν, Μαγκούρα, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της από το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δικό της προϊόν. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια αγορά καυσίμων, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για πρωτοφανή σε ταχύτητα συρρίκνωση των διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου. Η γεωπολιτική αστάθεια και οι πολεμικές επιχειρήσεις με το Ιράν προκαλούν έντονη νευρικότητα, απειλώντας να πυροδοτήσουν ένα νέο ανεξέλεγκτο ράλι τιμών. Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στο σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται το 1 πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής του αργού πετρελαίου. Τα σενάρια γίνονται φιαλτικά σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθροπραξίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών πέραν του Ιουνίου, καθώς η Ευρώπη θα υποστεί σοβαρές συνέπειες. Προγραμματισμένη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας με drones πραγματοποιείται σήμερα στην περιοχή Μαυρομαντήλα Πετρωτού Πατρών. Η άσκηση γίνεται στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και προετοιμασίας του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα διεξαχθεί από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τυχαία ανακάλυψη του Ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα, είχαμε νέα παρενόχληση από την Τουρκία στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link, το οποίο είχε μισθωθεί για την πόντιση καλωδίου οπτικής ίνας σε απόσταση 7 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Αστυπάλειας. Το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος ζήτησε από το Ocean Link να φύγει από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος έπλεσε τουρκικά ύδατα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ελληνική φρεγάτα Ανδρείας, η οποία απάντησε στις τουρκικές αξιώσεις, αλλά και παρέμεινε στην περιοχή για την προστασία των εργασιών. Καιρός.
4: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, νότιο-δυτικούς 3 με 5 μποφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
0: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
0: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
8: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
11: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
12: Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, ράδιο ΓΑΜΑ στους 94 στην Πάτρα, ράδιο ΟΡΑΜΑ 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

έγινε, είστε έτοιμοι για πόλεμο? Τι έγινε, οι Τούρκοι απλώνουν τα πλοκάμια τους στο Αιγαίο και προκαλούνε? Τι έγινε, επανήλθατε στις εργοστασιακές σας ρυθμίσεις? Σιγά σιγά θα καταλάβετε το τι έρχεται και δεν θα ξέρετε και τι να κάνετε. Ήρεμα ρωτάω. Γιατί δεν θα σε σώσει κανένας? Κανένας δεν θα σε σώσει. Όλοι αυτοί θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Όλοι αυτοί εθνοσωτήρες. Όλοι αυτοί οι μουρλοί. Πιστεύουνε ότι θα αλλάξουνε κάτι σε αυτή τη χώρα. Τι να αλλάξουνε μωρέ, τι να αλλάξουνε? Δεν αλλάζει τίποτα. Να το ξέρετε.

Βλέπω εδώ πέρα ευρωβουλευτές, λέει, του Πασόκ. Και έχει μέσα και το Φαραντούρι. Και σας ρωτάω εγώ. Ο Φαραντούρης από πού και ως πού είναι ευρωβουλευτής του Πασόκ? Για ποιο λόγο? Είναι δυνατόν να θεωρούμε το ότι είναι βουλευτής του Πασόκ ο Φαραντούρης? Ο λαός πήγε και ψήφισε το Φαραντούρι ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και στην τελική τι έκανε αυτός, επειδή μεταπήδησε και πήγε να πούμε σε άλλο κόμμα? Λένε τώρα το ότι είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μα ο λαός τον ψήφισε για ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς γίνεται να είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ? Κανονικά, άμα ήθελε να πάει στο ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να παραδώσει την έδρα. Θα έπρεπε να παραιτηθεί ή τον διαγράψανε. Εφόσον τον διαγράψανε, θα έπρεπε να χάνει και την έδρα. Να πηγαίνει στον δεύτερο σε ψήφους. Ή να ονομάζεται ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, αν δεν σας αρέσει αυτό που λέω. Τουλάχιστον αυτό, να ονομάζεται ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Δεν γίνεται να ονομάζεται ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ψηφίσατε ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και σας βγήκε ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ. Απίστευτα πράγματα. Αυτά δεν γίνονται πουθενά άλλου. Μόνο στην Ελλάδα, μόνο η Ελλάδα τα ανέχεται αυτά. Αλλά αργά ή γρήγορα όλοι τι θα πάρουμε? 2 μέτρα στη γη θα πάρουμε. 2 μέτρα στη γη. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Αν πιστεύει κανένας εκεί πέρα έξω ότι θα πάρει μαζί του τα λεφτά, αν πιστεύει εκεί πέρα έξω κάποιος ότι υπάρχει περίπτωση να πάρει ό,τι προσπαθεί να αποκτήσει μαζί του, είναι βαθιά γελασμένος. Τίποτα δεν παίρνουμε μαζί μας στον άλλο κόσμο. Τίποτα απολύτως. Και κρίμα σε όσους φεύγουν νωρίς, και κρίμα και σε αυτούς που μένουν πίσω.

0: Έχουμε υφυπουργό εξωτερικών σε αυτή την κρίσιμη φάση που περνάει η Ελλάδα. Ποιον λέτε? Υπουργός εξωτερικών είναι ο Γιάννης Λοβέρδος. Ο Γιάννης Λοβέρδος. Αυτός με τα πορτοκαλί μουστάκια. Άσπρο μουσί, πορτοκαλί μουστάκι. Πώς γίνεται αυτό? Έχω δει και άλλους ανθρώπους να το έχουν αυτό. Δηλαδή να είναι άσπρα όλα τα μουσιά και στο μουστάκι να έχουν λίγο πορτοκαλί. Αυτό συμβαίνει είτε από την μπύρα είτε από το τσιγάρο, νομίζω. Κιτρινίζουν τα μουστάκια για κάποιο λόγο. Δεν θυμάμαι ποιος είναι αυτός ο λόγος. Ναι, υφυπουργός εξωτερικών είναι ο Γιάννης Λοβέρδος. Κάτσε να δούμε τι βιογραφικό έχει ο Γιάννης Λοβέρδος. Δημοσιογράφος λέει ήταν. Έχουμε έναν δημοσιογράφο υφυπουργό εξωτερικών. Έλα Χριστέ και Κύριε. Τι έχουνε φτιάξει ρε παιδιά οι τύποι? Τι έχουνε φτιάξει? Και ξέρετε τι είναι το θέμα? Το ότι από εδώ πέρα υπάρχει αυτή η κατάσταση που θα μπορούσα να πω ότι είναι αστεία πλέον. Είναι γελία η κατάσταση αυτή. Που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και απλά ορίζουν εκεί πρόσωπα. Είδατε πως διαγράψανε 13 άτομα του ΠΚΠ. Αυτούς που ήταν μέσα στη δικογραφία. Βαρτζόπουλος και οι λοιποί. Τους διαγράψανε μέσα σε μια νύχτα, βάλανε άλλους στη θέση τους. Αυτοί οι άλλοι δεν έχουν ιδέα. Απλά η Νέα Δημοκρατία διορίζει έτσι πρόσωπα σε υπουργεία. Έλα μπείτε κι εσείς μωρέ σε ένα υπουργείο. Έλα μπες κι εσύ υφυπουργός μωρέ. Έλα πάρε κι εσύ τώρα ένα μισθό να πούμε. Και τρέχα για το κόμμα να μαζεύσει ψήφους. Ναι, και μαζεύουνε ψήφους. Και έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό το οποίο τους καλύπτει. Αλλά υπάρχει οργάνωση. Υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει τίποτα. Όταν βάζεις ανίκανους σε θέσεις απλά για να κρατήσεις την εξουσία, δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό το διακρίνουν οι ξένες δυνάμεις. Αυτό το διακρίνουν οι Τούρκοι οι οποίοι είναι οργανωμένοι. Και τι λένε, είναι η ευκαιρία μας να διεκδικήσουμε όσο περισσότερα μπορούμε. Τώρα που είναι δειλοί, τώρα που φοβούνται, τώρα που ξέρουν ότι τους κρατάμε από τα χέρια και από τα πόδια, τώρα που δεν μπορούν να αντιδράσουν. Και αυτό βγαίνουν και προκαλούν. Πώς γίνεται να είμαστε φίλοι με τους Τούρκους όταν οι Τούρκοι λένε θα έρθουμε βράδυ και θα σας σκοτώσουμε? Δεν το είπαν έτσι απλά, θα έρθουμε βράδυ. Τα αφήνουν υπονοούμενα τέλος πάντων και λένε ότι σε περίπτωση που κάνετε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα γίνει πόλεμος. Τι φιλία είναι αυτή? Και επειδή άντε εγώ θεωρείτε ότι είμαι τρελός ή ότι λέω ό,τι λέω γιατί έχω στόχο, που δεν έχω κανένα στόχο. Πραγματικά μου αρέσει να λέω την αλήθεια και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια. Και όποιος έχει πρόβλημα με αυτό, πρόβλημά του, να πιει λίγο ξυδάκι να του φύγει. Πάμε να ακούσουμε όμως τι λένε εδώ πέρα και κάποια άλλα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Παλαιότερα συστημική και γενικά συστημική. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι συστημικοί που βγαίνουν και λένε, πετάνε στις ποντούλες. Γιατί ξέρετε τώρα ο συστημικός δεν θα πάει να κάνει μήνυση. Ο συστημικός δεν θα πάει να καταγγείλει αυτή την κυβέρνηση. Ο συστημικός θα βγει σε κάνα πανελάκι να κάνει καμιά δηλωσούλα έτσι να το παίξει λίγο ήρωας. Όχι ότι θα δώσει κανέναν αγώνα. Έτσι να πει κάποια πραγματάκια. Πάμε όμως να ακούσουμε λίγο ένα ηχητικό τώρα για να καταλάβετε λίγο τι θα πάθει ο Δένδιας όταν θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Βάλε λίγο το ηχητικό αυτό για να επανέλθω μετά με το σχόλιο. Βάλτε.
1: Το είδαμε μαζί την είδηση.
0: Πάμε, δώστε το πιο δυνατά.
1: Πυραβλάκατος πλοίο που πόντιζε καλώδια ανοιχτά τη
0: αστρά. Rush hour.
2: Προφανή.
0: Έτσι λέγεται.
1: Φυσικά σου είναι αυτό, έτσι.
2: Προφανή είναι. Μα και η εξαγγελία νομοθεσίας τουρκικής για ελληνική επικράτεια, ναι, δείχνει ότι οι άνθρωποι προετοιμάζονται για σύγκρουση και βάζουν και τα νομικά ψημίθια, το νομικό μακιγιάζ. Μα είναι, εμείς έχουμε ήδη νομοθετήσει. Το πρόβλημα δεν είναι με τους Τούρκους, είναι συνεπής σε μια στρατηγική. Αισθάνονται ότι τώρα πρέπει.
3: Απλώς κλιμακώνουν τώρα το τελευταίο
2: κλιμακώνουν. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική πλευρά αντιδρά κατά τρόπο αξιοθρήνητο. Είδατε τα χαχαχού χαχαχά του Υπουργού Άμυνας, εικόνα
3: την
2: Υπουργού Άμυνας
3: τώρα,
2: για τον drone. Εμείς έχουμε καλύτερα στα διεθνή ύδατα και τα λοιπά. Ο τύπος αυτός τι θα κάνει όταν θα την πέσουν οι Τούρκοι? Εγώ σας το λέω και το λέω και στους Έλληνες. Απάνω τους θα τα κάνει. Απλώς επειδή είναι Υπουργός Άμυνας και κυκλοφορεί με το κουστούμι, όλη η Ελλάδα τον κοιτάει και περιμένει από αυτόν. Να το πάρουμε τον drone ή να πάρουμε αυτό με την Τουρκία. Ας πάρουμε αυτό με την Τουρκία. Τι πρέπει να κάνει για να εμποδίσει οι τουρκικοί. Όλοι οι αναλυτές λένε ποιες είναι οι τουρκικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να τις αντιμετωπίσουμε. Τι θα έπρεπε να κάνει ένας υπουργός άμυνας, ένας πρωθυπουργός για να τις αντιμετωπίσει. Πολύ ψύχρεμα να το δούμε. Θα έπρεπε να κάνει επί του πεδίου εκείνες τις ενέργειες οι οποίες θα δώσουν στους τρίτους και στους Τούρκους, αλλά στους τρίτους την εντύπωση ότι δεν περνάει η τακτική της Τουρκίας. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσει τελεσμένα επί του πεδίου.
3: Αλλά γι' αυτό τα 12 μίλια λέτε προφανώς.
2: Όχι μόνο για τα 12 μίλια. Αυτό χρειάζεται στο μάχη. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα, χωρίς να πεις τίποτα, να βάλεις πάνω στα νησιά εκείνα τα οπλικά συστήματα που δείχνουν στους Τούρκους ότι οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της νομοθεσίας τους θα πέσει στο κενό. Δια της βίας. Δηλαδή, αν πάνε να σηκώσουν τίποτε ψαράδες ή τα λοιπά αύριο, ναι, ή άλλο καλώδιο με πλοία και τα λοιπά, το χτύπημα θα είναι πολύ ισχυρό. Μόνο με απειλή, που δεν χρειάζεται να τη διατυπώσεις, το κάνεις επί του πεδίου. Κλείνεις το στόμα σου και βάζεις εκεί τα πιόνια σου, τα οποία περνάνε ένα μήνυμα. Το δεύτερο όμως είναι ότι σε διπλωματικό επίπεδο εμείς πρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και όχι μόνο πρέπει να τα ασκήσουμε, αλλά με εκείνο τον τρόπο και με εκείνη τη, όχι για προεκλογικούς λόγους, όπως εισηγούνται διάφοροι, ναι, στον Πρωθυπουργό. Πρέπει με πρόγραμμα, σχέδιο, να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα εκεί που σου επιτρέπει το διεθνές δίκαιο και εκεί που επιβάλλει το συμφέρον της πατρίδας σου. Αφήστε το διεθνές δίκαιο. Το συμφέρον της πατρίδας σου. Άρα, κατά μήκος των υπηρετικών ακτών και γύρω-γύρω από την Κρήτη, για πρώτη δόση, εξαγγέλλοντας ότι θα το προχωρήσεις στο υπόλοιπο Αιγαίο ως ΟΝΟΥΠ. Άρα τον βάζεις σε μια θέση, σπάς το κάζους μπέλι, διότι αυτή τη στιγμή με αυτή τη διεθνή συγκυρία δεν μπορεί να κάνει πόλεμο η Τουρκία, και αν επιχείρησε επεισόδιο η αμερικανική σφαλιάρα θα είναι ισχυρή, διότι τους διαταράσσουν τα μετόπιστα. Αυτό λοιπόν όμως έπρεπε να το έχουμε σκεφτεί όλους αυτούς τους μήνες, να το έχουμε οργανώσει. Δεν γίνεται, όπως σας είπα πριν, με τον Υπουργό Άμυνας αυτού του διαμετρήματος. Θέλω να πω ότι εγώ δεν κάνω για ελληνορωμαϊκή πάλι. Μάλιστα. Δεν παριστάνω όμως και τον Παλαιστή, ούτε καν τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την παιδεία, δεν έχει δουλέψει μέσα σε αυτό που λέγεται η διεθνής αρένα. Η διεθνής αρένα που γνώρισε, δεν λέω τώρα για τον συγκεκριμένο, αλλά όλοι έτσι είναι. Άντε πηγαίνουν εκεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης και κάνουν διεθνείς επαφές μεταξύ Τυρού και Αχλαδίου. Αυτή είναι η διεθνής πολιτική. Έχεις πάει επί του πεδίου να δεις τι σου λέει ο άλλος διπλωμάτης. Έχεις περπατήσει σε κανένα στρατόπεδο προσφύγων να δεις τις συνέπειες αυτού που σου λέει και σου κάνει ο άλλος διπλωμάτης. Τα έχεις δει αυτά από κοντά. Ρωτάς τους ανθρώπους που έχεις επί του πεδίου, γιατί έχει, το επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών και σε υψηλόβαθμες θέσεις, δεν το λέω για να μην τους καταστρέψω τους ανθρώπους, πολύ ικανούς διπλωμάτες. Έχει και απίστευτη σαβούρα, αλλά έχει και πολύ ικανούς. Αυτούς τους ρωτάει. Ας ρωτήσει για τη σαβούρα. Εσείς που είστε επί του πεδίου, τι πιάνετε, τι προετοιμάζετε, και να ακούσει, όχι αυτά που θέλει να ακούσει, να ακούσει αυτά που του λένε. Μάλιστα. Να αναθεωρήσει τις απόψεις. Έτσι γίνεται η δουλειά. Όχι να πηγαίνεις να μιλάς για εθνικούς.
0: Και σε απόψεις, μα δεν παίρνουν αυτοί οι αποφάσεις. Μωρέ, περιμένετε τώρα να πούμε από ποιον, από το Μητσοτάκι, να πάρει αποφάσεις. Καλά, είστε καθόλου καλά με τα μυαλά σας? Σοβαρά τώρα μιλάμε. Θα πάρουν αποφάσεις ποιοι? Αν δεν ήταν οι Αμερικανοί δίπλα τους, τι θα κάνανε? Και απορώ πλέον η Αμερική με ποιους είναι. Είναι με εμάς, είναι με τους άλλους, θα υποστηρίξουν την Ελλάδα, θα υποστηρίξουν την Τουρκία, ποιους θα υποστηρίξουνε? Τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους? Γιατί εδώ πέρα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε το ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα και ο Τούρκος δεν κάνει πίσω. Πώς θα αντιδράσουμε σε όλα αυτά? Αυτή είναι η ερώτηση. Τώρα θα μου πεις, εδώ υπάρχουν πόσα προβλήματα. Και στα εθνικά και στην οικονομία. Εδώ φεύγει η Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο. Θα φύγει, λέει, και η εταιρεία FedEx. Αρχίζουν, φεύγουν όλοι, έχουν πρόβλημα με τη Fraport. Και μου λες εσύ, τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Κούβα θα γίνουμε. Δεν θα έχουμε στα ράφια όλα τα προϊόντα αν συνεχίσουν έτσι και φεύγουν οι εταιρείες από τα αεροδρόμια. Και οι μεταφορικές και οι courier και όλες αυτές. Καταλαβαίνετε γιατί κολοσσό μιλάμε. Φεύγει FedEx. μην αρχίσω να λέω για τους Σουδανούς και τους Αιγύπτιους που τους πιάνουν στα τμήματα και τους ξαναφύνουν ελεύθερους. Γνωστός ήταν ο Σουδανός που πλησίασε και προσέγγισε 8χρονο στην περιοχή, στο αστυνομικό τμήμα, και δεν κάνανε τίποτα. Γιατί? Γιατί έχουν ψηφιστεί συγκεκριμένοι νόμοι από Πλεύριδες, Βορύδιδες, Γεωργιάδιδες και τους αφήνουν ελεύθερους να ξανατριγυρίζουν ανενόχλητοι ανάμεσά μας και ανάμεσά στα παιδιά μας. Δεν υπάρχει μέσα, φίλοι μου. Δεν θα τρέξει κανένας για εμάς. Μόνοι μας θα είμαστε. Και ενώ είμαστε μόνοι μας, μαλώνουμε και μεταξύ μας. Γιατί? Γιατί κάποιοι εγωιστές θέλουν να μπουν αρχηγοί. Γιατί κάποιοι εγωιστές θέλουν να πάνε για την παρμίτα για να σώσουν το τομάρι τους. Αυτό συμβαίνει. Την ώρα που η Ελλάδα χρειάζεται ενότητα, κάποιοι φέρνουν τη διάσπαση. Και όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, κόντρα σε όσους φέρνουν διάσπαση, τελεία και παύλα, και είναι συγκεκριμένοι αυτοί που φέρνουν διάσπαση. Είναι συγκεκριμένα τα τσιράκια τα οποία εσκεμμένα το κάνουνε. Εσκεμμένα φέρνουν τη διάσπαση. Λογοτομημένοι είναι, βαλτοί είναι. Στο πέρα δόθε τα κατευθυνόμενα μυαλά του ελληνικού λαού. Στο πέρα δόθε. Γιατί υπάρχουν, ξαναλέω, στημένα τσιράκια τα οποία έχουν αυτό το ρόλο και εξυπηρετούν την κυβέρνηση. Φέρνουν τη διάσπαση για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να παραμείνει ενωμένη. Το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας. Συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα υπάρξει πάλι αυτό το δίπολο. Και θα ξαναβγαίνουν στα καναλάκια τα εξαγορασμένα όλοι και θα λένε ποιον θέλετε, το Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα. Και επειδή ο Τσίπρας έχει κόκκινο χρώμα, θα λένε κάποιοι δίθεν δεξιοί ότι εμείς θα πάμε στη Νέα Δημοκρατία για να μην ψηφίσουμε τον κομμουνιστή. Τα έχουμε ζήσει. Δεν υπάρχει μόνο ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης όμως. Και ο Ανδρουλάκης, θα πούμε για τον Ανδρουλάκη, που μας το παίζει επαναστάτης και έχει κάτι μισθωτήρια εδώ στο όνομά του. 10 χιλιάρικα κάθε μήνα παίρνει, Ανδρουλάκη. Στο δημόσιο, στο δημόσιο. Το κτηματολόγιο, το κτίριο, ποιος τον νοικιάζει, θα τα πούμε. Δημόσιο, στο δημόσιο. Το κτηματολόγιο, το κτίριο, ποιος τον νοικιάζει, θα τα πούμε.

ΚΑΠ διαφήμιση στην Ευρωλίγκα. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι χορηγός της Ευρωλίγκας η ΕΙΔΑΠ? Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Εσείς το καταλαβαίνετε? Γιατί διαφημίζεται η ΕΙΔΑΠ στην Ευρωλίγκα? Δεν σας κάνει εντύπωση? Η εταιρεία ιδρεύσεως και αποχετεύσεως της πρωτεύουσας. Για ποιο λόγο? Απάντηση θα πάρουμε ποτέ? Ποτέ. Ρε, είναι πάρα πολύ απλό. Η ερώτηση είναι απλή. Και θέλω μια απάντηση. Εγώ δεν κάνω τίποτα περισσότερο από το να ζητάω απαντήσεις. Να λέω την αλήθεια και να ζητάω απαντήσεις. Είναι κακό αυτό? Είναι κακό? Γιατί με παίρνουν τηλέφωνα και μου λένε: Γρηγόρη, λένε ότι είσαι πρόβλημα. Εγώ είμαι πρόβλημα? Το πρόβλημα είστε εσείς εκεί πέρα πάνω στην εξουσία που δεν κάνετε τίποτα σωστά. Εγώ ρωτάω, για ποιο λόγο η εταιρεία ιδρεύσεως και αποχετεύσεως διαφημίζεται στην Ευρωλίγκα? Γιατί αυτό το κρατικό ένα κρατικό μονοπόλιο να διαφημίζεται σε πανευρωπαϊκή φάση? Γιατί, για ποιο λόγο? Δεν μου απαντάει κανένας. Λογικό να μην μου απαντάει, γιατί δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Την απάντηση έπρεπε να την ψάξουν κάποιοι της δικαστικής εξουσίας για το τι ακριβώς συμβαίνει με την ΕΙΔΑΠ και με άλλες κρατικές υπηρεσίες. Και με άλλες, συγγνώμη, ανώνυμες εταιρείες. Μπερδεύτηκα. Να πούμε επίσης ότι η ΕΙΔΑΠ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά του νερού. Το πελατολόγιο της ΕΙΔΑΠ, στον τομέα της ίδρυυσης τουλάχιστον, περιλαμβάνει 4.400.000 πελάτες, περίπου 2.160.000 συνδέσεις. Και για την αποχέτευση 3.500.000 κάτοικοι χρησιμοποιούν την ΕΙΔΑΠ. Η ΕΙΔΑΠ που ιδρύθηκε το 1980 γιατί χρειαζόταν τότε ο τόπος έναν ενιαίο φορέα ιδρεύσεως και αποχετεύσεως, και μετά από κάποιες συγχωνεύσεις υπηρεσιών προέκυψε η ΕΙΔΑΠ. Εντάξει, άμα κάτσω και σας αναλύσω τι ακριβώς συνέβη το 2000 τον Ιανουάριο, όταν η ΕΙΔΑΠ εισήχθη στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών, και αρχίσω να σας μιλάω για το ΤΑΙΠΕΔ, και αρχίσω να σας λέω για το δημόσιο που κατέχει συγκεκριμένες μετοχές και που έχει πάει το 49% και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό με αυτή την υπηρεσία, θα σας πέσουν τα μαλλιά. Θα σας πέσουν τα μαλλιά για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Για το 2023 καθαρά έσοδα η ΕΙΔΑΠ είχε 27 εκατομμύρια, 28 σχεδόν, 27.900. Εργασιών για το 2023, ξέρετε πως ήταν? 351 εκατομμύρια. Πού πάνε αυτά τα εκατομμύρια? Πού πάνε αυτά τα εκατομμύρια? Θέλετε να σας πω κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν σχέση με την ΕΙΔΑΠ, με την εταιρεία ιδρεύσεως και αποχετεύσεως? Ο Χαράλαμπος Σαχίνης και ο Γεώργιος Σαχίνης, ο οποίος Γεώργιος Σαχίνης είναι και πρόεδρος του ΔΣ. Πέφτετε από τα σύννεφα? Σας ρωτάω, πέφτετε από τα σύννεφα? Γιατί το αλυσβερίσει? Καλά κρατεί. Πολύ καλά κρατεί. Να αρχίσουμε να λέμε για τις τράπεζες που βγήκε απόφαση ότι είναι παράνομη η χρέωση των 80 λεπτών κάθε μήνα για να μπορείς να έχεις λογαριασμό? Θέλετε

0: να συζητήσουμε για όλους αυτούς εκεί πέρα έξω που σας κοροϊδεύουνε. Για τον Λαζόπουλο για παράδειγμα. Ο Λαζόπουλος σας κοροϊδεύει. Ξεκάθαρα σας κοροϊδεύει ο Λαζόπουλος. Και θα σας πω για ποιο λόγο σας κοροϊδεύει ο Λαζόπουλος. Θυμάμαι παλαιότερα, όταν περνούσα με τη μηχανή από την Ικτίνου εδώ στη Θεσσαλονίκη, και όλος τυχαίως, εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το ξέρω, πέτυχα τον Αντώνη Ρέμο.
1: Η ώρα είναι 1:30. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Λούβρις.
7: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στο του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

της αφιλή. Έχει αναλάβει διάφορους τραγουδιστές. Και σε κάποια φάση, τι είχε δηλώσει ο Ηλίας Ωσινάκης. Χιουμοριστικά το είχε πει. Αλλά το είχε πει. Όταν είχε εκλεχθεί δήμαρχος Μαραθώνα, είχε βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τι είχε πει. Ότι λειτουργεί ως μάνατζερ δημοσίων σχέσεων και για πολιτικούς. Ποιους πολιτικούς έχει αναλάβει ο Ηλίας Ωσινάκης? Τότε είχε αναφέρει ότι είχε συνεργασία με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Έχει αναλάβει και άλλους πολιτικούς. Και με το Ρέμο είχε μια φιλική σχέση, γιατί από εκεί ξεκίνησε, από το Ρέμο. Και με το Ρέμο είχε μια φιλική σχέση ο Ηλίας Ωσινάκης. Ήτανε δήμαρχος. Και βλέπεις τώρα εδώ πέρα τι πρόσωπα έχουν περάσει από αυτές τις θέσεις εξουσίας. Χωρίς να θέλω να κατακρίνω κάποιον, έτσι. Ο κόσμος θα κρίνει αν αυτά τα πρόσωπα είναι κατάλληλα ή δεν είναι κατάλληλα. Αν αυτά τα πρόσωπα μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις όπως την πυρκαγιά στο μάτι ή αν δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις. Γιατί κάθε αποτυχημένη κίνηση, κάθε αποτυχημένη οργάνωση, πρέπει να ξέρετε ότι αντίκτυπο έχει στην κοινωνία. Και η αλήθεια είναι σαν την Ιερόδουλη. Όλοι τη θέλουν, αλλά κανείς δεν την αγαπάει. Και να βράσω εγώ τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα, και να βράσω εγώ τις τοποθετήσεις πολιτικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλά, αυτό πλέον με ξεπερνάει. Τουλάχιστον παλαιότερα, γιατί κάθομαι και διαβάζω και προσπαθώ να μαθαίνω όλο και περισσότερα πράγματα για το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Παλαιότερα τουλάχιστον, φίλοι μου, στην πολιτική υπήρχε αντιπαράθεση. Δηλαδή έβλεπα στιγμιότυπα από την Ελληνική Βουλή παλαιότερα. Ανέβαινε ο ένας υπουργός, ερχόταν σε αντιπαράθεση με τον άλλον της αντιπολίτευσης. Κόμματα μεταξύ τους για συγκεκριμένα νομοσχέδια μαλώνανε, θέταν τις απόψεις τους, υπήρχε αντιπαράθεση, υπήρχαν επιχειρήματα, υπήρχε συζήτηση μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πλέον ο κάθε πολιτικός αρχηγός μιλάει στους βουλευτές του. Όλοι οι άλλοι φεύγουνε. Δεν υπάρχει συζήτηση. Και αν υπάρχει μια συζήτηση, είναι συζήτηση παροδία για τα μάτια του κόσμου. Οι περισσότεροι απαντούν στους Έλληνες πολίτες μέσω του X, απαντούν μέσα από το Facebook και μέσα από κάτι εφαρμογές του διαδικτύου. Και πλέον έχει περάσει όλη η συζήτηση για τη χώρα μας στο Twitter και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και εγώ αυτό το θεωρώ γελίο. Να μην βγαίνουν καν σε ένα πάνελ μαζί δύο πολιτικοί και να έρχονται σε αντιπαράθεση. Και δεν μιλάω για τον εκπρόσωπο. Μιλάω για αυτούς που όντως αγωνίζονται. Δεν έχουμε δει καν debate. Έχει καταργήσει ο Μητσοτάκης το debate. Γιατί? Γιατί αν πάνε σε debate θα στριμωχτεί και δεν θα ξέρει τι να απαντήσει. Έχει καταργήσει ακόμα και το debate. Καλά, για την κυρία Καριστιανού τι να σχολιάσω. Η κυρία Καριστιανού έχει βγει σε κάποια κανάλια, εκτέθηκε, δεν μπόρεσε να τοποθετηθεί. Κυρία Καριστιανού θέλει να πάρει από παντού. Θέλει δηλαδή να την ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, έτσι, γιατί όλοι οι Έλληνες πολίτες τη στηρίζανε για αυτό που έγινε στα Τέμπη. Ναι, αλλά όταν κατεβαίνεις στην πολιτική και θες να κάνεις κόμμα και θες να μπεις στη Βουλή, πρέπει να τοποθετηθείς με πρόγραμμα, με απόψεις, για να μας πεις τι ακριβώς πιστεύεις και τι ακριβώς θες για την Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί, κυρία Καριστιανού. Για μένα αυτές οι ανακοινώσεις της μέσα από βιντεάκια από το σπίτι της, που έχει μπροστά της ένα κείμενο και το διαβάζει και το κάνει μια ανάρτηση σε μια πλατφόρμα, δεν είναι απάντηση στο τι θα κάνει στο μέλλον. Θα μας κεράσει κάνα καφέ στο Κολωνάκι? Τι θα κάνει στο μέλλον? Ποιος είναι ο στόχος? Τώρα έχουμε εθνικά ζητήματα. Ποια είναι η τοποθέτηση? Ποια είναι η λύση της κυρίας Καριστιανού σε αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία? Για τα Τέμπη τα καλύτερα λέει. Μπράβο της, για τα Τέμπη τοποθετείται όπως πρέπει. Που δεν τη βλέπω πλέον να τοποθετείται και για τα Τέμπη. Τα παράτησε τα Τέμπη. Τα παράτησε. Αλλά δεν τοποθετείται και για αυτά που θέλουμε. Δεν μας δίνει και κάποια λύση. Και ρωτάω εγώ, τι είναι τελικά, κυρία Καριστιανού? Καταλάβατε εσείς? Εγώ δεν έχω καταλάβει.
Ανήκει στη δεξιά, ανήκει στην αριστερά. Θέλει τους παράνομους μετανάστες, δεν τους θέλει. Είναι υπέρ της Ορθοδοξίας, δεν είναι υπέρ της Ορθοδοξίας. Είναι υπέρ το να υπάρχουν σύνορα, είναι σαν τον Τσίπρα που δεν θέλει σύνορα. Θα μας πει αν η Μακεδονία ανήκει στην Ελλάδα και είναι ελληνική, ποια είναι η άποψή της. Η δική μου είναι το ότι η Μακεδονία είναι καραελληνική. Αυτή τι πιστεύει. Θα μας πει ποτέ. Θα τοποθετηθεί ποτέ. Τα λέω αυτά γιατί βλέπω ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που τη δίνουν ένα ποσοστό και αναρωτιέμαι ο ελληνικός λαός με τι κριτήρια πάει να στηρίξει ένα πρόσωπο χωρίς να ξέρει τις απόψεις του. Αναρωτιέμαι για εσάς όλους που λέτε ότι υποστηρίζετε την κυρία Καριστιανού, πώς έχετε πάρει αυτή την απόφαση από τη στιγμή που δεν ξέρετε τι απόψεις έχει. Υπάρχει κόσμος εκεί πέρα έξω που λέει εγώ θέλω η ελληνική σημαία να κυματίζει ψηλά. Είμαι κατά των εκτρώσεων. Και την ίδια ώρα σου λέει υποστηρίζω την Καριστιανού. Ωραία. Και άμα η Καριστιανού δεν είναι υπέρ των εκτρώσεων, είναι κατά των εκτρώσεων, ξέρεις εσύ τι είναι. Ξέρεις εσύ αν συμφωνείς μαζί της. Δεν ξέρεις. Απλά είσαι προσωπολάτρης. Σε έχουν κάνει προσωπολάτρη. Γιατί βλέπεις ένα πρόσωπο που βγαίνει και σου λέει εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Και λες σωστό. Βγαίνει και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, στη ζωή μου έχω πάθει το και το. Που είναι όντως πολύ άσχημο αυτό που πάθανε οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών. Πάρα πολύ άσχημο, να μην τύχει σε κανέναν. Και το 2026 δεν ξέρω τι κατάρα έχουμε φάει. Χθες πάλι ένα παιδί έφυγε από τη ζωή με τροχαίο, με μηχανή στην περιοχή που κατοικώ. Νέος 27 χρονών. Έχουμε πάει σε 8 κηδείες μέχρι στιγμής το 2026. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την πολιτική. Τα συγχαίουμε όλα. Όπως λέω και για άλλους πολιτικούς, μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος, αλλά στην πολιτική να μην έχει σωστές απόψεις για εμένα. Τι σημαίνει, ότι θα πάω να τον ψηφίσω επειδή είναι καλός άνθρωπος? Εγώ θέλω λύσεις. Θέλω πρόγραμμα με το οποίο θα απεγκλωβιστεί η ελληνική κοινωνία από όλους αυτούς που τη συχαίνονται, από τους ανθέληνες. Θέλω οργάνωση, θέλω να ξέρω πού βαδίζουμε και πού πάμε. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον ενώ έχω αμφιβολίες. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον που δεν τοποθετείται. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον που πάει στο Κολωνάκι και πίνει καφεδάκια με εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον ο οποίος λέει ότι είναι δεξιός και μου βάζει εκπρόσωπο του κόμματος ένα κομμουνιστή. Δεν μπορώ ρε φίλε. Τι είναι αυτό το περαδόθε, τι είναι αυτό το μπέρδεμα. Και απορώ σας λέω πως κάποιοι δηλώνουν ότι θα στηρίξουν ένα πρόσωπο που δεν ξέρουν τι απόψεις έχει. Είναι απίστευτο με τι κριτήρια πάτε να ψηφίσετε. Για τον Τσίπρα το καταλαβαίνω. Για τον Τσίπρα το καταλαβαίνω. Γιατί? Γιατί ο Τσίπρας έχει τοποθετηθεί. Ο Τσίπρας ξέρουμε τι πιστεύει. Ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Ότι η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι δύο διαφορετικά νησιά. Ο Τσίπρας μας έλεγε ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική. Με τον δικό του τρόπο πούλησε την ιστορία τέλος πάντων. Τα δημοψηφίσματα τα άλλαξε. Το ξέρουμε ποιος είναι ο Τσίπρας. Κυβέρνησε και είδαμε τι έκανε. Και υπάρχουν ακόμα και εκεί πρόσωπα που λένε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι το κατεβάζει το σύστημα το Τσίπρα για να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία. Όπως δεν καταλαβαίνατε και παλαιότερα το ότι το Κασελάκι το φέραν στην Ελλάδα για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Σας τα έλεγα, αλλά δεν τα ακούγατε. Δεν θέλατε να τα ακούσετε. Και περιμένετε μέχρι τις εκλογές. Θα πέσουν και άλλα χαρτιά στο τραπέζι. Θα κουνήσουν και άλλα πιόνια του συστήματος για να φέρουν τη διάσπαση του ελληνικού λαού. Πάμε όμως στον Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, το ότι είστε κρατικοδίαιτος το ξέραμε. Το ότι έχετε εισπράξει περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ ενίκεια δεν το ξέραμε. Υπάρχει μια αποκάλυψη από το Μόνο News που διαβάζω που γράφει ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
νοικιάζει ένα κτίριο στο δημόσιο και κάθε μήνα παίρνει 10.000 ευρώ. 10 χιλιάρικα κάθε μήνα γιατί νοικιάζει ένα κτίριο στο δημόσιο, κύριος Ανδρουλάκης. Παλαιότερα μας είχε πει ο τότε υπουργός το 2008 ο Γιώργος ο Βουλγαράκης το ότι ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ. Γιατί? Γιατί για μένα δεν είναι ηθικό κάποιος να είναι κρατικοδίαιτος, κάποιος να λέει ότι θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα ενώ την ίδια ώρα έχει αλυσβερίσει με το δημόσιο, τσεπώνει από ενίκεια για να φιλοξενεί το κτηματολόγιο εκεί πέρα το κτίριο 10 χιλιάρικα κάθε μήνα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Διαβάζω για ένα κτίριο 773 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο στεγάζει υπηρεσίες

0: ένα βρώμικο παιχνίδι στην πλάτη του ελληνικού λαού και στο τέλος θα μας βάλουν και να πολεμήσουμε. Όχι τίποτα, είναι τρελή. Στο τέλος θα σε πούνε, πάνε και να πολεμήσεις. Ενώ αυτοί κάθονται και τρώνε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Εδώ ο Πιτσιλής βγήκε και είπε, τη ΣΑΔΕ ο Πιτσιλής, ότι δεν γνωρίζει ποιοι τμηματάρχες και διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Και γι' αυτό λέει τους έχει διατηρήσει στη θέση τους. Ο Πιτσιλής, βάλανε τη δήλωση να την ακούσουμε.
1: Γίνεται λόγος για 2 μέτρα και 2 σταθμά όταν η κυρία Τιχεροπούλου δεν έχει αποκατασταθεί στην υπηρεσία και 8 από τους 15 διευθυντές και 18 τιματάρχες παραμένουν στις θέσεις τους ενώ είναι στους διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Εμείς δεν έχουμε γνώση της δικογραφίας. Δεν γνωρίζουμε. Εάν τους γνωρίζετε να μας τους πείτε. Για το θέμα το άλλο κάνουμε αυτό που μας λένε οι νομικοί μας.
1: Γίνεται λόγος για 2 μέτρα και 2 σταθμά παραμένουν στις θέσεις τους ενώ είναι στους διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε.
1: Στους διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε.
1: Διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε.
1: Διαλόγους.
2: Εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Εμείς δεν έχουμε γνώση της δικογραφίας.
0: Και ποιος έχει γνώση της δικογραφίας, ρε Πιτσιλή, αφού δεν τους γνωρίζεις εσύ. Δεν τους γνωρίζετε εσείς και ποιος τους γνωρίζει, ρε παιδιά, δηλαδή. Κανένας δεν ξέρει τίποτα από την κυβέρνηση, από την ΑΔΕ, από τις ανεξάρτητες αρχές. Κανένας δεν γνωρίζει τίποτα, δεν θυμάται τίποτα, δεν είχε ιδέα. Και ποιοι είναι αυτοί δηλαδή που ελέγχουν την κατάσταση? Και ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδί μου, που θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ελληνικού λαού? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Τόσο δύσκολο είναι να μας πείτε δηλαδή. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ρωτήσαμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε, λέει, γνώση ποιοι είναι. Και ποιο να ρωτήσει δηλαδή ο Έλληνας? Αν δεν ξέρει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αν δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός, αν δεν ξέρουν οι υπουργοί, ποιο να ρωτήσουμε, ρε παιδιά? Εξηγήστε μου, να πάω στο ΚΕΠ να ρωτήσω? Να πάω στο ΚΕΠ να ρωτήσω? Δεν ξέρετε τίποτα, δεν θυμάστε τίποτα. Για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Αυτό είναι το αφήγημα της κυβέρνησης. Και καταραίει η Ελλάδα και καταστρέφεται ο Έλληνας. Και δύσκολα να έρθει ανατροπή. Και διεκδικεί ο Τούρκος και διεκδικεί ο Βουλγάρος. Και διεκδικούν οι γειτονικές χώρες. Γιατί βρήκαν την ευκαιρία. Σου λέει εδώ είμαστε. Στη Λετωνία παραιτήθηκε η Πρωθυπουργός λόγω των Ουκρανικών ντρόουν. Στη Λετωνία παραιτήθηκε η Πρωθυπουργός λόγω των Ουκρανικών ντρόουν. Και εδώ πέρα έχουμε το Δένδια να χασκογελάει και να λέει δεν ήταν εντός των χωρικών υδάτων. Που βρέθηκε στο Φάρο στη Λευκάδα. Βρέθηκε ντρόουν το οποίο... Ουκρανικό ντρόν το οποίο πιθανότατα να είχε στόχο να επιτεθεί σε κάποιο ρωσικό πλοίο που θα περνούσε από την περιοχή και χασκογελάει ο υπουργός. Βρέθηκε στην Πρέβεζα Νάρκη. Πάνε να μας βλέψουν σε πόλεμο και αυτοί χασκογελάνε στα πάνελ. Γιατί? Γιατί είναι ανιστόρητοι, φίλοι μου. Είναι ανιστόρητη. Και θα σας πω γιατί είναι ανιστόρητη. Γιατί σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Θράκης και δεν έχω δει ούτε ένα να βγαίνει να δηλώνει κάτι. Περάσανε 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης και κανονικά θα έπρεπε να τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Μια περιοχή με στρατηγικό ρόλο. Μια περιοχή που τιμά τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα. Χρόνια πολλά στη Θράκη και στους ακρίτες του ελληνισμού, διότι σαν σήμερα 14 Μαΐου το 1920 πραγματοποιήθηκε και η επίσημη απελευθέρωσή της. Της Δυτικής Θράκης. Γιατί η Ανατολική Θράκη είναι ακόμα υποκατοχή. Και αυτό δεν το λέει κανένας γιατί φοβούνται. Ναι, ο ελληνικός στρατός εισήλθε στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη. Τερματίστηκε η βουλγαρική διοίκηση στην περιοχή. Ξανασηκώθηκαν οι ελληνικές σημαίες και ήταν περήφανοι από τότε μέχρι σήμερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και τραγουδούσαν συγκεκριμένα ένα στίχο, ο οποίος αναφέρεται και σε κάποια τραγούδια, και θα κλείσω με θρακιώτικο τραγούδι σήμερα. Ξημέρωσε η Χαραυγή και πήραμε τη Θράκη. Αυτό τραγουδούσαν οι άνθρωποι. Εκείνη την ημέρα της απελευθέρωσης. Φυσικά δεν υπάρχει επίσημη πανελλήνια ηχογράφηση που θα έπρεπε, γιατί ανήκει στα ιστορικά τραγούδια, αλλά ο στίχος έχει μείνει ως σύμβολο των ελευθεριών της Θράκης και είναι καταγεγραμμένο ότι το τραγουδούσαν οι Θρακιώτες. Και εννοείται ότι συχνά ακούγεται και σε παιδιακές εκδηλώσεις, όπου μαζεύονται όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες με τις γραβάτες τους για να το παίξουνε μούρι, χωρίς να έχουνε ούτε καν μέσα τους το μικρόβιο του έθνους. Γιατί κάποιοι ανατριχιάζουνε με τα θρακιώτικα εμβατήρια, κάποιοι ανατριχιάζουνε με τα παραδοσιακά τραγούδια της Θράκης, κάποιοι ανατριχιάζουνε με τα πατριωτικά τραγούδια όπως το «Μακεδονία Ξακουστή», που έχουν απαγορεύσει στις ένοπλες δυνάμεις να τα τραγουδάνε. Αυτοί είναι οι ανθέληνες που έχουν σφινωθεί στις καρέκλες της εξουσίας και δεν πολεμάνε για τον Έλληνα πολίτη και για τον ελληνισμό, και πολεμάνε για την τσέπη τους. Και τους ενοχλεί ο Γρηγόρης που λέει την αλήθεια. Να πάτε το πρωί να κοιταχτείτε στον καθρέφτη και να δηλώσετε ότι είστε πολιτικοί προδότες. Αυτό πρέπει να κάνετε. Να δηλώσετε ότι έχετε ρημάξει έναν ολόκληρο λαό, μια ολόκληρη χώρα, ένα ολόκληρο έθνος. Αλλά παίρνετε γραμμή από το Ελιαμέπ. Αλλά είστε κουμπάροι. Τα γνωρίζουμε πλέον όλα. Και είναι αβέβαιο το αύριο. Χρόνια πολλά στους Θρακιώτες. Χρόνια πολλά σε όσους ακόμα στέκονται με ψηλά το κεφάλι για να γνωρίζουν το ποιοι πραγματικά είναι. Χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που κρατάνε την παράδοση, σε όλους αυτούς που λένε όχι στους διεθνιστές, οι οποίοι θέλουν την παγκοσμιοποίηση για να μην υπάρχουν άνθρωποι με ταυτότητα, για να χαθεί τελείως η ρίζα μας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης, τραγουδάκι παραδοσιακό, ένα ζωναράδικο θρακιώτικο θα βάλω να γουστάρετε, και επανέρχομαι δεύτερη ώρα. Με τον κύριο Λιδί για να συζητήσουμε για τα θέματα που έχουν αποκτήσει οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, αλλά και για όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτήν πραγματικά την ανοργάνωτη και ανίκανη κυβέρνηση. Δώσε, δώσε ζωναράδικο θρακιώτικο, σήμερα γιορτάζει Θράκη. Δώσε. Παραδοσιακή ηχογράφηση. Παραδοσιακή ηχογράφηση, ξαναλέω. Φωνές αυτές είναι ιστορικές που ακούγονται στο τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Την Ουκρανία δείχνει ως κατασκευάστρια το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για το επιθετικό θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε πριν λίγες μέρες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, έμφορτο εκρηκτικών. Η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ με έντονες γεωπολιτικές και στρατιωτικές προεκτάσεις. Πέραν του επιχειρησιακού φιάσκου, η υπόθεση δείχνει να μετατρέπεται και σε διπλωματικό φιάσκο, με τις ελληνικές αντιδράσεις να χαρακτηρίζονται τόσο για την καθυστέρηση όσο και για τη χλιαρότητά τους. Πάντως, η επίσημη έρευνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ολοκληρώθηκε με το τελικό πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποδίδει την προέλευση του ντρόουν στην Ουκρανία. Το έβριμα έθεσε τις αρχές ασφαλείας σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, ενώ το θέμα έφερε στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία και του Ουκρανού ομολόγου του. Ο κύριος Δένδιας επεσήμανε ότι τέτοια φαινόμενα απειλούν άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αν και δεν έγινε γνωστό αν απάντησε και τι απάντησε στον κύριο Δένδια ο Ουκρανός ομολόγος του, ωστόσο η ουκρανική εταιρεία UForce που κατέχει τα δικαιώματα κατασκευής των ντρόουν, Μαγκούρα, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της από το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δικό της προϊόν. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια αγορά καυσίμων, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για πρωτοφανή σε ταχύτητα συρρίκνωση των διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου. Η γεωπολιτική αστάθεια και οι πολεμικές επιχειρήσεις με το Ιράν προκαλούν έντονη νευρικότητα, απειλώντας να πυροδοτήσουν ένα νέο ανεξέλεγκτο ράλι τιμών. Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στο σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο των στενών του Ορμούς, από όπου διακινείται το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής του αργού πετρελαίου. Τα σενάρια γίνονται φιαλτικά σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθροπραξίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών πέραν του Ιουνίου, καθώς η Ευρώπη θα υποστεί σοβαρές συνέπειες. Προγραμματισμένη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας με drones πραγματοποιείται σήμερα στην περιοχή Μαυρομαντήλα Πετρωτού Πατρών. Η άσκηση γίνεται στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και προετοιμασίας του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα διεξαχθεί από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τυχαία ανακάλυψη του ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα, είχαμε νέα παρενόχληση από την Τουρκία στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link, το οποίο είχε μισθωθεί για την πόντιση καλωδίου οπτικής ίνας σε απόσταση 7 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Αστυπάλειας. Το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος ζήτησε από το Ocean Link να φύγει από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος έπλαιε τουρκικά ύδατα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ελληνική φρεγάτα Ανδρείας, η οποία απάντησε στις τουρκικές αξιώσεις, αλλά και παρέμεινε στην περιοχή για την προστασία των εργασιών.
2: Καιρός.
3: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, νότιο-δυτικούς 3 με 5 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
6: Ράδιο Γάμα 94FM
4: 210-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα. Γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
9: Είναι τόσο.
8: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Λιδί. Καλησπέρα κύριε Λιδί.
1: Καλησπέρα στη μάχη με δημοσιογραφία και στον κύριο Σαρέτη από τη Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα στους ακροατές.
0: Κύριε Λιδί, θέλω να συζητήσουμε για αρχή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, για τη συμφωνία Μερκοσούρ. Διότι είχα εδώ πέρα έναν καθηγητή γεωλογίας, ο οποίος μου εξήγησε το ότι ελέγχεται το 1% από τις εισαγωγές. Μου εξήγησε το ότι θα έρχονται προϊόντα, όπως είναι αυτά τα κοτόπουλα που βρήκανε με σαλμονέλα, τα οποία όταν θα φτάνουν στις εταιρείες που θα τα προμηθεύονται, πλέον θα χάνεται η μπάλα και δεν θα ξέρει ο Έλληνας τι τρώει και τι δεν τρώει.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ελέγχεται το 1%, όμως ξέρουμε μέσω του ΚΟΚ να ελέγχουμε όλα τα αυτοκίνητα με 5-6 περιπολικά στο δρόμο, 20-30 αυτοκίνητα, να δούμε αν έχουν ΦΥΜΕ. Τα ΦΥΜΕ είναι πιο σημαντικά από την υγεία μας, καταλάβατε?
0: Το καταλαβαίνω, βέβαια.
1: Είναι σημαντικά τα θέματα όλα αυτά. Πώς να το δούμε? Ήταν αναμενόμενα όλα αυτά τα αποτελέσματα να μας τα φέρουν και ακόμα δεν έχουμε τίποτα, γιατί τώρα υπογράψαμε τη Μερκοσούρ. Περιμένετε να δούμε τι θα πηγάσει από όλο αυτό το νομοσχέδιο το ευρωπαϊκό το οποίο μας φέρουν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και τι ακόμα μας περιμένει. Ήδη τώρα ξεκίνησε, κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες πιάσανε, λέει, κοτόπουλα με σαλμονέλα, δεν ξέρω τι βρήκανε μέσα. Σκεφτείτε τι άλλο θα φέρουν. Τι μας περιμένει ακόμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Και γιατί έρχονται, συγγνώμη λίγο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τη Μερκοσούρ. Τώρα εντάξει, είναι τραγικό το ότι θα χαθεί η ποιότητα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καλώς ή κακώς έχει τόσες χώρες που μπορούν να παράγουν με διαφορετικό τρόπο και να προσφέρουν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά βλέπουμε ότι και από την Τουρκία έρχονται προϊόντα τα οποία δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Τουρκία. Με την Τουρκία όλα καλά, μας φέρνει και τα προϊόντα, μας έφερε και τις ζωνώσεις, αρρωστήσαν τα κοπάρια, τώρα θα τα σφάξουμε. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας πρωτίστως, οπότε πρέπει να τους στηρίζουμε οικονομικά, γιατί τα δικά μας τα προϊόντα δεν κάνουν, ας πούμε, το ελαιόλαδο της Ελλάδος δεν κάνει. Οπότε πρέπει να το πουλήσουμε στον Ιταλό τσάμπα, να το πουλήσει ο Ιταλός μετά σε εμάς νοθευμένο και να λέμε ότι αυτό είναι ελαιόλαδο από κάποιες μεγάλες εταιρείες.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
1: Να τα φάμε. Να πάρουμε τα μοσχάρια από τις άλλες χώρες, γιατί τα ελληνικά μοσχάρια δεν ήταν καλά, οπότε να κλείσουν όλες οι φάρμες και να εισάγουμε το μοσχάρι, να το πληρώνουμε τώρα 30 ευρώ, που 30 ευρώ δεν κάνει ούτε το ψάρι να πάρεις από το νησί το φρέσκο. Πιο φθηνό είναι το ψάρι από το μοσχάρι το εισαγόμενο αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν υπάρχει ελληνικό.
0: Αλλά πού θα φτάσουμε, κύριε Χρήστο, έτσι πως πάνε τα πράγματα?
1: Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση, θα είμαστε μια φατριά δηλαδή ανθρώπων, μια υπερέτες αυτών των ξένων τοκογλύφων. Όπως πήγα εγώ στο εξωτερικό γαμήλιο ταξίδι, λέει γυναίκα να πάμε ένα γαμήλιο ταξίδι, λέω να πάμε στο εξωτερικό μια φορά να δούμε εσύ γυναίκα τι γίνεται. Πήγαμε λοιπόν εκεί το γαμήλιο ταξίδι στην Αμερική, πήγαμε Καραϊβική. Βλέπουμε λοιπόν στην Καραϊβική πάνω στα νησιά όλα πλούτη και παλάτια στα βουνά πάνω από τη θάλασσα, λοιπόν πολυτελείς κατοικίες και τους ανθρώπους κάτω, υπαλλήλους των τουριστών, υπαλλήλους στα μαγαζιά φτωχοποιημένα, να μην έχουν να φάνε δηλαδή οι άνθρωποι, εγκληματικότητα και όλα αυτά. Αλλά από την άλλη κάποιοι επενδυτές είχαν πιάσει όλο το νησί, τα καλά κομμάτια του νησιού, και οι ντόπιοι την ηθαγενείς δηλαδή, οι υπερέτες. Έτσι θα γίνει και η Ελλάδα. Κάποιοι μεγάλοι θα ελέγχουν τα πράγματα και εμείς θα τους κοιτάζουμε. Και να πάμε και λίγο και στην Κρήτη, που είναι η δεύτερη πατρίδα μου, λόγω της γυναίκας μου, που βλέπω που πάει το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω, το βλέπουν και το σύνολο των συμπατριωτών και των παραγωγών και των κτηνοτρόφων και των αγροτών, που πάει το πράγμα, που πάει να κλείσει. Είδατε, τώρα μας πετάξαν έξω, μας απεντάσουν από τη βιολογική, από τα βιολογικά προγράμματα που είχαν επενδύσει οι άνθρωποι. Αλλά έχουν σκοπό όμως μέσω του καλωδίου που συνδέσαν την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα να βάλουν τις αναμογεννήτριες και να τροφοδοτεί τα εργοστάσια του Λαβρίου και όλα τα άλλα εργοστάσια που υπάρχουν αφού κλείσαν τα λιγνητικά μέσω των αναμογεννητριών που θα μας πάρουν τα βουνά. Και όλα αυτά ο κόσμος τα βλέπει κανονικά. Όταν βγαίνουμε στους δρόμους και κλείνουμε και διαμαρτυρόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε, λένε δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Σε λίγο που δεν θα έχουν να φάνε, σε λίγο που θα είναι υπερέτες όλοι των μηδενός εξαιρουμένου, θα τους αρέσει τότε? Διαρωτώμαστε, θα είναι και τότε να πάνε στη δουλειά τους? Ποια δουλειά τους, που θα τους περιμένουν με το τσεκ και με την κάρτα να χτυπήσουν και να τους πούνε τώρα θα σχολάσεις λιγάκι και θα πάρεις 800 ευρώ, θα τους αρέσει τότε? Διαρωτώμε. Ή θα τρώνε το εισαγόμενο?
0: Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και σχετικά με την κοινωνικοποίηση όλης Ελλάδος και με τις Κρήτης και με τις Πάνω Ελλάδος, εγώ θεωρώ καταρχήν ότι επειδή ήμουν και εγώ μέσα πράγματα και κατηγορήθηκα, έπεσε πολύ λάσπη. Καλό είναι πριν πούμε το οτιδήποτε να ξέρουμε και να είμαστε μέσα πράγματα, γιατί πολλοί απ' έξω μας κατηγόρησαν. Γίνηκα λάθη. Και κάτω γίνηκα λάθη, γιατί είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι, έτσι. Και πολύ τώρα από φιλότιμο και λέμε κάτσε να σταματήσουμε να δούμε, με να δώσουμε λίγο χρόνο που δεν έπρεπε. Και πάνω έγινε το εξής λάθος της επάνω κινητοποίησης, δηλαδή στο σταδικό κάμπο και κάτω νίκη και όλα αυτά. Ότι τους δώσαμε, κάναμε πάρα πολύ υπομονή και καθίσαμε και τους ανεχθήκαμε πάρα πολλές σημαίες. Δηλαδή πηγαίναμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, λίγο σαν τον Τραμπ το παίζαμε. Λέγαμε τώρα θα βομβαρδίσω το Ιράν, τώρα θα κλείσω και τελικά δεν κάναμε τίποτα. Έπρεπε λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο, θεωρώ εγώ, να πάγωνε η Ελλάδα, να παραλύανε τα πάντα. Γιατί ακούω πολλούς συναδέλφους και μίλαγα και με ένα αγωνιστή καλό της προάλλες, φίλο, που και αυτός είναι μπροστάρης και αγωνιστής Έλληνας, λέγανε να πάμε στο Σύνταγμα. Του λέω ρε, εσύ, αν πάμε στο Σύνταγμα, θα μαζευτούμε 10, 20, 50, 1000, 5000, πόσοι είμαστε ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, γιατί αυτοί είμαστε που βγαίνουμε μπροστά, οι 30, όσοι και να είμαστε, θα μας δίνουν, θα μας κάψουν, να μας κάνουν, σε 2 ώρες, άντε να κρατήσει 2 μέρες αυτό το πράγμα, πόσο θα κρατήσει? Θα έχει λήξει ο αγώνας. Η μόνη λύση να είμαι σε νησί, να παραλύσει το νησί, όπως πρέπει να γίνει με τη Μυτιλήνη, που δυστυχώς βλέπω και εκεί κάτι έγινε, κάποιοι μιλήσανε, κάποιοι τους διχάσανε και έσπασε ένα ωραίο κίνημα που είχε γίνει εκεί πέρα, πάλι τα ίδια, πάλι δαιμονιάζουμε σαν Έλληνες, πάλι κάποιοι μας ανακατώνουνε, και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχει σύνορα και δρόμους, να τα παραλύσουμε, να τα κλείσουμε όλα, να μην μείνει τίποτα. Και να μην σκεφτούμε ούτε δικογραφείς, τίποτα. Γιατί τώρα αυτοί οι συνάδελφοί μας όλοι βρίσκονται κατηγορούμενοι σήμερα και λένε τι κάναμε, θα την πληρώσουμε 10-20 νομάτι, έτσι. Και οι υπόλοιποι, δεν πετύχαμε. Ναι, δεν πετύχαμε, αλλά αυτοί θα τρέχουν στα δικαστήρια. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να βγούμε έξω. Μπορούμε μια φορά να βγούμε έξω. Και, και οι πολίτες, οι υπόλοιποι που δεν είναι πρωτογενείς τομέας, που δεν είναι κτηνοτρόφοι, που δεν είναι αγρότες. Ο καθένας για το πρόβλημά του. Γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, αλλά μέχρι να τα δούμε τα προβλήματά μας, ζούμε εφήμερα. Δηλαδή, πολλές φορές τους λέω παραδείγματι, κοίτα, δεν έχουμε λεωφορείο να πάμε στο χωριό μας. Το ακούνε, εντάξει μου λέει. Όταν όμως το παιδί του την ίδια μέρα πληρώνει ταξί για να πάει και να έρθει από τη δουλειά του, ρε εσύ, τι θα γίνει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή, αν δεν μας πονέσει να το ζήσουμε, δεν ξέρω, σαν λαό είμαστε, δηλαδή πρέπει να το βιώσουμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αν το βλέπουμε ή αν το ακούμε.
0: Θεωρώ ότι έχει κατανοήσει ο περισσότερος λαός το ότι ακριβώς συμβαίνει. Απλά αν δεν πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις από τους αρμόδιους, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Είδαμε και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι όντως δώσανε μια μάχη μέσα στο κρύο.
1: Πολύ μεγάλη μάχη.
0: Εγώ το αναγνωρίζω, γιατί πολλοί το μηδενίζουν. Εγώ το αναγνωρίζω ότι 2, σχεδόν 3 μήνες μέσα στο κρύο, με εγκαταστάσεις, με σκοπιές, με αγώνα πραγματικό, δεν έγιναν πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι ο αγώνας δεν έπρεπε να διαρκέσει τόσο και για να φέρει και αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι από την ταπεινή μου κρίση, ότι έπρεπε να βγούμε, βγαίνουμε έξω. Σας δίνουμε μία εβδομάδα περιθώριο να ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας, τα οποία δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Τα γνωρίζετε, τα έχουμε πει ιστοδυνεκές, τα λέμε χρόνια τώρα. Είναι γνωστά πράγματα, γνωρίζουν οι επιστημονικές ομάδες των εκάστοτε υπουργείων που πρέπει να έχουν, τι πρέπει να κάνουν, και δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ούτε συλλόγοι ούτε τίποτα κατ' εμέ. Γιατί οι συλλόγοι τι είναι? Για να παίρνουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, προσπαθούν να παίξουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, χωρίς να θέλουν να μειώσουν τους συλλόγους αυτούς που βγήκαν μπροστά και ήταν πραγματικοί συλλόγοι. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε και πολλούς συλλόγους φαντομάδες. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα δεν τα έχετε κάνει? Στο δεκαήμερο παραλύουν τα πάντα και δεν κουβεντιάζουμε ξανά τίποτα, ούτε δεχόμαστε από τα 20 που πρέπει να γίνουν, τα οποία είναι για να επιβιώσουμε, όχι για προνόμια, για την επιβίωση του πρωτογενή τομέα, να δεχτούμε ότι θα μας κάνετε τα 2 και θα έρθουμε να κουβεντιάσουμε για τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα κάνετε. Κάνουμε τα 20, τα φτιάχνετε αυτά σε ένα μήνα, έτσι, τα έχετε υλοποιήσει όλα, αλλιώς ξανά έξω πάλι. Αυτό έπρεπε να γίνει. Κουράσαμε, θεωρώ, τον κόσμο.
0: Θεωρώ απλά το ότι υπήρχε μια συζήτηση και πηγαίνατε με τα νερά της κυβέρνησης και στο τέλος, καλώς ή κακώς, κουράστηκαν και οι άνθρωποι που ήταν στα μπλόκα πήγανε να συζητήσουν μία, πήγανε να συζητήσουν δύο, και υπερισχύει όπως κάθε φορά ο συνδικαλισμός, κύριε Λίτη.
1: Δυστυχώς ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι να υπάρχει, αλλά να είναι υγιής. Γι' αυτό λέω δυστυχώς, γιατί πολλές φορές δεν είναι υγιής. Και δεν έχουμε ανάγκη και κανέναν μπροστινό, να σας το πω και έτσι σαν λαός, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, στο να βγούμε μπροστά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχουμε επικεφαλής. Μπορούμε να κάνουμε ομάδες ανεξάρτητες, να μην ακούμε κανέναν. Και προσέξτε τι ήθελα να πω με αυτό. Ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε πολλές φορές και από τον εγωισμό μας, αν θέλετε, ότι επειδή κάποιοι μας πρόδωσαν ή δεν φέρθηκαν καλά, ότι κι ο άλλος θα είναι έτσι και να λέει ο νευρίασα, δεν πάω πουθενά. Εντάξει, γίνανε κάποιες βλακίες, θα πω εγώ έτσι, ό,τι έγινε. Προσπαθούμε ξανά, δεν το βάζουμε κάτω. Δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω, γιατί αυτοί έχουν το σκοπό τους. Πρέπει και εμείς να έχουμε τον ίδιο σκοπό. Πρέπει με το ίδιο νόμισμα να παίζουμε κι εμείς. Με όπως παίζει ο Λιράρης, πρέπει εμείς να χορεύουμε. Δεν μπορούν αυτοί να παίζουν με τον καλύτερο τρόπο, με την καλύτερη επικοινωνία, να έχουν τέτοιο τερατούργημα μαζί τους, τέτοιο σύστημα μαζί τους. Και εμείς να καθόμαστε θεατές, να βγήκαμε μια φορά 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα. Ναι, θυσιαστήκαμε, δεν λέω. Αλλά αν δεν είδαμε αποτέλεσμα να εγκαταλείπουμε τη μάχη. Πρέπει ξανά να συνεχίσουμε και δεν πρέπει να πτωηθούν όσοι ήμασταν μπροστινοί, δεν πρέπει να πτωηθεί κανένας επειδή γίνανε λάθη. Δηλαδή και σε μια εκκλησία που ο παπάς δεν είναι καλός, δεν πας σε εκείνη την εκκλησία. Πας σε μια άλλη εκκλησία που σ' αρέσει ο παπάς. Έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Δεν είναι δικαιολογία αυτό που ακούω πολλούς, το σύστημα, το ένα. Πάνω απ' όλα υπάρχουν οι άνθρωποι. Ωραία, θα βγούμε με καινούργιους ανθρώπους. Ξανά μπροστά. Θα ξαναεπιχειρήσουμε, θα ξανασυνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω και το βιώνω και το ζω καθημερινά, γιατί είμαι από ένα νησί το οποίο είχαμε ένα μικρό πρωτογενή τομέα, δηλαδή της φύσης, που ο καθένας επιβίωνε. Ο καθένας είχε τα ζώα, ο καθένας είχε τον παξίδι, δεν είχε μεγάλη σκέλη, γιατί φολέγαμε έτσι, να μου και που κατάγομαι. Το είδα λοιπόν που πήγε το πράγμα με το 1980 και μετά, εξαρτοποιηθήκαμε στον τουρισμό. Μπορέσαμε και κρατήσαμε και ένα μικρό κομμάτι παράδοσης να έχουμε να δείχνουμε. Αν λοιπόν δεν είχαμε αυτό το κομμάτι της παράδοσης, τι θα ήταν σήμερα το νησί? Για ποιο λόγο να έρθει ο τουρίστας, ο Έλληνας ή ο ξένος να δει, να κάνει τι? Η παράδοση είναι αυτή που στηρίζει τον τόπο. Όταν λοιπόν μας φέρνουν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις, και οι ίδιοι αυτοί οι μεγαλοεπενδυτές που επενδύουν σε ανεμογεννήτριες, σε ανανεώσιμες πηγές, σε μεγάλους κολοσσούς, θα πει λοιπόν μας φέρνουν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις, και οι ίδιοι αυτοί οι μεγαλοεπενδυτές που επενδύουν σε ανεμογεννήτριες, σε ανανεώσιμες πηγές, σε μεγάλους κολοσσούς.

0: ένα νησί των Κυκλάδων και για 22 ολόκληρα χρόνια δεν έχεις αγροτικό ειδικότητας και βλέπεις το παιδί σου να είναι ασθενής και να μην μπορεί να τον κατρέψει, βλέπεις τον πατέρα σου ηλικιωμένο, τη μητέρα σου ηλικιωμένη να μην μπορούν να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να πρέπει να καλέσεις αεροδιακομιδή ή πλωτό, το οποίο πλωτό πρέπει να ευχερίσει, να έχει χρόνο, ή το ελικόπτερο πρέπει να είναι διαθέσιμο και ο θάλαμος επιχειρήσεων να το βρει, που θα είναι στο Βόρειο Αιγαίο το ένα και μοναδικό ελικόπτερο που είναι για τις διακομιδές, και πεθαίνει ο άνθρωπός σου. Δεν θα βγεις έξω από τα ρούχα σου. Τι θα κάνεις? Ο κύριος Καλιάνος, να πούμε, γιατί δεν μιλάμε για τον άνθρωπο αυτό εδώ, που είναι και μετεωρολόγος και βουλευτής, πέρσι πέθανε ο πατέρας του στην κατηγορία στο σύστημα υγείας. Ήταν τοξικός μήπως ο ίδιος για αυτά που είπε πέρσι?
1: Μετά ζήτησε συγγνώμη εφόσον τον πιέσανε πολιτικά.
0: Φυσικά υπάρχουν οι ικανοί.
1: Ήτανε αυτό, συγγνώμη, πολύ σωστό αυτό, yeah, κύριε Λιδί, το είχα ξεχάσει. Ήταν αυτός ο άνθρωπος που βγήκε πρώτος και έλεγε και έκλαιγε και έκανε και έρανε ότι δεν υπήρχε ανάλογη ανταπόκριση και.
0: Ακριβώς. Και μας υπόσχονται, μας βγάζουν θέσεις, βγάζουν διαγωνισμούς, εξαγγέλνουν. Αφού όλα αυτά ποτέ δεν υλοποιούνται. Θα σας πω και κάτι άλλο τώρα, το οποίο θέλω να το βάλουμε και σαν τίτλο και προμετωπίδα το θέμα αυτό, πέραν τα υπόλοιπα που είχαμε. Εμείς ζούμε σε νησιά τα οποία είναι απομακρυσμένα. Ζούμε με επιδοτήσεις τα παιδιαδρομολόγια εκτελούνται της ακτοπλοείας για τα νησιά, αυτά τα μικρά. Δηλαδή, και μιλάω για τα νησιά Σύκνο, Φολέγαδρο, Ανάφη, μικρές Κυκλάδες, Κοινούσα, Δονούσα. Αυτά τα νησιά όλα τα επιδοτήκαν κάτω κράτος και έχει την υποχρέωση να τα συνδέει με το κεντρικό κάστρο νερό και με το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ενδοκυκλαδική συγκοινωνία των Κυκλάδων έπρεπε να έχει 13 δρομολόγια την εβδομάδα και ξέρετε πόσα έχει αυτή τη στιγμή?
1: Πόσα?
0: Εδώ και 2 χρόνια έχουμε 6 δρομολόγια την εβδομάδα. Για να καλύψουμε όλο το νομό Κυκλάδων, δηλαδή να συνεχίσουμε.
1: Ένα λεπτό, για να το καταλάβω, κύριε Λιδί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν 6 δρομολόγια την εβδομάδα για όλο το Νότιο Αιγαίο.
0: Για όλο το νομό Κυκλάδων, όχι για όλο το Νότιο Αιγαίο, γιατί εμείς είμαστε με πρωτεύουσα την
1: Ελλάδα. Για όλες τις Κυκλάδες.
0: 6 δρομολόγια και μένει η γραμμή ακάλυπτη εδώ και 2 περίπου χρόνια από τον Αύγουστο του 24. Μένει η γραμμή ακάλυπτη.
1: Ναι.
0: Το Υπουργείο απαντάει για το εμείς βγάζουμε σε διαγωνισμό τη γραμμή, δηλαδή με σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας όπως ονομάζεται, αλλά δεν βρίσκεται κάποιος ανάδοχος. Μάλιστα μας λένε ότι αυξήσανε το μίσθωμα, το πήγαν σε ένα άλλο ποσό, ούτως ώστε να δελεάσουν κάποια ναυτιλιακή ακτοπλοϊκή εταιρεία να αναλάβει τη γραμμή, να την πάρει με ανάθεση προσωρινά, δηλαδή με απευθείας ανάθεση, το ορίζει η νομοθεσία με έκτατη ανάθεση, είτε μετά στο διαγωνισμό για τετραετία μάλλον που θα βγάλουν τώρα, την οποία τετραετία να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός. Άλλο που δεν Ευαγγέλιο, θα το πούμε και παρακάτω στη συνέχεια της συζήτησης. Και 2 χρόνια λοιπόν είναι η γραμμή ακάλυπτη. Και μας ρε παιδιά, λέμε στο Υπουργείο, πλέον δεν μου σηκώνει μεν τα τηλέφωνα, έτσι. Δεν μου σηκώνει ούτε ο Γενικός Γραμματέας, ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Υπουργός. Βαρθήκα να μου λένε ψέματα. Και έχουν βάλει λοιπόν κάποιον. Μιλάω. Έχουν βάλει λοιπόν κάποιον. Μέσα στο θαλασσίων συγκοινωνιών, τον τελευταίο, να το πούμε, το τροχό της αμάξης, ένα παιδί το οποίο είναι αξιωματικός του λιμενικού, γιατί ο διεύθυνσης θαλασσίων συγκοινωνιών που ελέγχει την ακτοπλοεία είναι το λιμενικό μέσα, στελεχώνεται με το λιμενικό. Λοιπόν, έχουν βάλει λοιπόν ένα αξιωματικό του λιμενικού και μου απαντάει το παιδί, δεν ξέρω, θα ρωτήσω, θα μάθω. Δηλαδή εδώ και 2 χρόνια μας λένε αυτό το πράγμα, ότι βγάζουν τη γραμμή σε δημοπρασία, δεν ξέρω, θα μάθω, και τα νησιά είναι αποκομμένα. Έπρεπε να έχουμε 3 δρομολόγια την εβδομάδα εμείς σαν νησί με τη Σύρο και έχουμε 1 και 1,5. Και για να μην φαίνεται το χάος που επικρατεί σαν νησιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι έχουν κάνει? Μεσοβέζικη λύση. Έχουν πάρει το ένα πλοίο το οποίο είναι κανονικά υπόχρεο να εξυπηρετεί τις δυτικές Κυκλάδες, έχουν φέρει το ένα δρομολόγιο και το έχουν κάνει μισό για τις ανατολικές, κατά παράβαση της σύμβασης την οποία υπογράφει το ίδιο με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δηλαδή, ανά πάση μπορώ να πάω σαν πολίτης ή σαν εταιρεία, μάλλον που έχω διανομό συμφέρον, και να καταγγείλω την εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί αυτό το δρομολόγιο, να μιλάμε και ονόματα και εκθέτουν, καταλαβαίνουν για ποιο πλοίο μιλάμε, και αυτή η γραμμή να σταματήσει να υφίσταται. Να δούμε τι θα πει ο Υπουργός να πει μετά. Ότι εγώ με εντολή μου γίνεται αυτό αβαβά, για να μην μιλάει κανένας. Τι υποφέρουμε? Και λέω, μου λέει, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Λέω, πώς δεν μπορείτε? Το Υπουργείο μπορεί ακόμα και το ίδιο να. Μου λέει, δεν υπάρχουν πλοία. Η αλήθεια είναι ποια είναι? Εγώ μιλήσει με τα πλοία και με τους πλοιοκτήτες. Έχω επικοινωνήσει εγώ ίδιος, σαν ιδρυτής του Συλλόγου των Επιχειρήσεων του νησιού. Και έχω πει, παιδιά, πηγαίνετε, πάρτε τη γραμμή να μας εξυπηρετήσετε. Όλες τις εκτοπλοϊκές που υπάρχουν. Και μου λένε, κύριε Λίδη, αυτά τα λεφτά που δίδει το Υπουργείο για τη γραμμή αυτή είναι για ελεημοσύνη. Δεν είναι για να πάμε να πάρουμε εμείς γραμμή. Το Υπουργείο από τη μεριά του βγαίνει και λέει ότι εμείς δίνουμε πολλά χρήματα. Και διορωτώ με εγώ τώρα, σαν ηλίθιος να το πω και έτσι, όχι σαν νοήμον άνθρωπος, σαν είμαι τελευταίος, δεν ξέρω τα γράμματα, είμαι το δημοτικό, ας το πούμε. Αν υπήρχε έστω και ένα ευρώ κέρδος από αυτή τη γραμμή, με την επιδότηση που δίνουν. Γιατί...

0: ώρα είναι, 2:30.
1: Τίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Μάλαγο και τα νησιά, δηλαδή ενδεικτικά είναι 10-12 ευρώ το κόστος μιας μεταφοράς επιβάτη είτε ντόπιου είτε τουρίστα από τη Σύρο, θα λέγατε παραδείγματι. Έτσι. Και την ίδια στιγμή το πλοίο το ταχύπλο που δρομολογείται εποχικά, γνωστής εταιρείας πάλι ξαναλέω, θα κάνει, γιατί είναι στην ελεύθερη αγορά και μπορεί ο καθένας να το βάζει όσο θέλει, καλά το κάνει ο άνθρωπος, θα κάνει 60-70% ευρώ. Ερωτώ λοιπόν, ο τουρίστας αν τα πληρώσει, αφού θέλει να έρθει να πάει διακοπές. Ο ντόπιος, ο μόνιμος κάτοικος που θέλει να πάει στη Σύρο, στην Ερμούπολη, για να κάνει τις δουλειές του, τις δουλειές που έχει για να κάνει σε ένα μητροπολιτικό κέντρο, στην πρωτεύουσα του νομού του δηλαδή, θα πρέπει να πληρώσει και αυτός 70 ευρώ που θα έχει να κάνει δύο δρομολόγια, τρία, γιατί το νησί δεν έχει τίποτα πάνω. Δεν έχει ούτε γιατρούς, ούτε τράπεζες, είναι νησιά. Ρημάδια να το πούμε έτσι, δηλαδή με την καλή έννοια του όλου.
1: Παρατημένα θα έλεγα.
0: Παρατημένα λοιπόν. Και πρέπει να πάει στα μεγάλα νησιά, το οποίο ξαφνικά από την Άξο θα πάρουμε πατάτες, θα πάρουμε κυπευτικά από την Άξο που παράγει την Άξο. Στη Σύρο θα κάνουμε θα πάμε στις δημόσιες υπηρεσίες, θα πάμε στον γιατρό να μας εξετάσει, θα στείλουμε ένα αυτοκίνητο σε μια αντιπροσωπεία να μας το επισκευάσει. Θα πρέπει λοιπόν να πληρώσουμε 80% εάν υπάρχει και δρομολόγιο. Γιατί να υπάρχει δρομολόγιο πρέπει να υπάρχει και ζήτηση στην ελεύθερη αγορά, έτσι. Πολλέ φορέ μπορεί να μην υπάρχει στην ελεύθερη αγορά δρομολόγια για τη Σύρο, παραδείγματος. Μπορεί να υπάρχει μόνο για την Άξο. Λέει, θα μας κατευθύνουν αυτοί αναλόγως τα συμφέροντα που έχουν, ας πούμε, και όχι η πολιτεία να μας προστατεύσει. Έτσι θα είμαστε. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν το κράτος το ίδιο, το Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί δεν γίνεται το ίδιο πλειοκτήτης, αφού λοιπόν λέει ότι δεν υπάρχει κάποιος να λάβει τη γραμμή, ότι είναι λίγα τα χρήματα που λένε οι ίδιοι, και ότι το Υπουργείο λέει ότι δίνει πολλά, αλλά δεν πάνε. Αφού λοιπόν δεν πάνε και δίνει πολλά. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, θα δίνω μια δουλειά, εσάς είστε εργολάβος, και θα έλεγες, δεν πάω μωρέ, γιατί δεν κάνω το χατήρι του Υπουργείου, ας πούμε. Προτιμώ να τα χάσω τα λεφτά παρά κάνω το χατήρι του Υπουργείου. Δηλαδή, από εγωισμό τώρα οι εταιρείες δεν το κάνουν τώρα. Έχουν προσωπικά με το Υπουργείο, αυτό μας λένε τώρα. Λοιπόν, δεν πάνε. Γιατί λοιπόν, αφού δεν πάνε, το ίδιο το Υπουργείο έχει το δικαίωμα, ο Υπουργός Ναυτιλίας, να κάνει μια εταιρεία, έτσι, να γίνει πλειοκτήτης του Υπουργείου το ίδιο και να πάρει τη γραμμή, να δει και να εκτελέσει. Για ποιο λόγο σημαίνουν όλα αυτά? Για ποιο λόγο δεν έχουμε 22 χρόνια γιατρό στη Φολέγαδρο? 22 και παραπάνω, μπορώ να λέω λίγα, δεν έχουμε γιατρό ειδικότητας. Έχουμε μόνο αγροτικούς ιατρούς. Και αυτή η κατάσταση που σας λέω εγώ είναι από τα 24 νησιά των Κυκλάδων, σε παραπάνω από 10 αυτή τη στιγμή τη βγάζουμε με αγροτικούς ιατρούς. Και δεν μιλάμε για το χειμώνα που είναι 500.000, που είμαι πιο πολύ άνθρωπος του χειμώνα και λέω να στηριχθούν τα νησιά να ζουν το χειμώνα, γιατί τα νησιά τα απολαμβάνουμε 2 μήνες το καλοκαίρι και πολύ, αλλά κάτι και ζουν 12 μήνες, έτσι πώς παρατάμε. Αλλά λέω και το άλλο, το καλοκαίρι ο πληθυσμός αυξάνεται από 5-10 χιλιάδες, μπορεί να έχει ένα νησί, 2, μπορεί να φτάσει στις 50, υπάρχουν νησιά που έχουν 2.000 το χειμώνα και το καλοκαίρι την ίδια μέρα που μιλάμε μπορεί να φτάνει πάνω ο πληθυσμός πάνω από 40.000. Τα αφήνουμε λοιπόν αυτόν τον τουρισμό σε χέρια δυο ανειδίκευτων ιατρών αγροτικών. Και μετά μας λένε, βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει Ελλάδα, λέει, 2.0, η Ελλάδα της προόδου. Αυτή είναι η Ελλάδα της προόδου που ονειρεύονται. Και όσο για την κυρία Κεφαλογιάννη, ήρθε πέρσι, υποσχέθηκε, έβγαλε κάποιες φωτογραφίες σε ένα κεντρικό σημείο του νησιού. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες εκεί με τη δημοτική αρχή, ναι, τρομερές. Και μόνο τίποτα περισσότερο. Δεν την ενδιαφέρει κάτι.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εδώ πέρα, εντάξει, πέρα από την ορεινή Αρκαδία που είναι παρατημένη, πέρα από διάφορες άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα που είναι παρατημένες, πέρα από τα νησιά τώρα που ακούμε ότι είναι παρατημένα. Δηλαδή, άμα κάποιος πάθει τώρα εκεί στο νησί αυτό εδώ το παρατημένο κάτι, κύριε Λίδη, θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά γιατί αναρωτιέμαι. Τι θα κάνει, παθαίνει, έχουμε δει κάποιες εικόνες που μεταφέρουν, ας πούμε, κάποιες μεγάλες σε ηλικία γυναίκες σε καρότσες να τις φτάσουν κάτω στο λιμάνι. Γιατί ασθενοφόρα δεν υπάρχουν για να μπορούν να πάρουν ένα πλοίο, να μπας και προλάβουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τρέξει ο γείτονας, ο γνωστός, ο ένας, ο άλλος, μπας και μπορούμε να τη μεταφέρουμε.
0: Ακριβώς. Ναι. Και σκεφτείτε, επειδή εγώ τη χάναμε και καπετάνιο σε μικρά σκάφη, με δηλαδή κυβερνήτη με σκάφη μέχρι 20-30 μέτρα, ας πούμε, πολλές φορές από καλή πίστη, εμείς καλούμαστε σαν καπετάνιοι ή σαν πλειοκτήτες να κάνουμε την εξυπηρέτηση, άμα είναι καλός και καιρό επιτρέποντος, να μεταβούμε σε ένα άλλο νησί, να κάνουμε εμείς το ΕΚΑΒ δηλαδή. Τώρα ποιος έχει την ευθύνη, είναι χτύπα ξύλο, με συμβεί κάτι.
1: Δηλαδή τώρα, αυτό είναι το πιο απίστευτο από όλα. Εννοείται ότι και όλα τα άλλα είναι πολύ σημαντικά, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, όταν θα πάθει κάποιος κάτι στη Φολέγανδρο, θα πάρουν τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο! Φέρνουμε μεταγροτικό, τη γιαγιά για παράδειγμα, χτύπα ξύλο, κάτω στο λιμάνι μπορείς να τη μεταφέρεις στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να την πάμε στο νοσοκομείο.
0: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Καλή πίστη, αν θέλω εγώ λοιπόν από φιλότιμο, επειδή λέω άνθρωπος είναι, ξένος συντόπιος, θα προσφερθώ αμέσως, θα παρατήσω και τη δουλειά που κάνω, αν έχω κόσμο, θα πρέπει να τον πάρω τον κόσμο την παραλία, ας πούμε, να τον μαζέψω και να του πω, έκτακτη περίπτωση, πρέπει να φύγουμε, έχουν συμβεί αυτά που σας λέω. Πρέπει να φύγουμε τώρα αμέσως για Σαντορίνη, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διακομιστεί ένας ασθενής ή ένας άνθρωπος ο οποίος χτύπα ξύλο από ένα τροχείο. Γιατί ξέρετε και οι δρόμοι στα νησιά, όχι μόνο σφαίρα, αυτό και δεν είναι δυσφήμιση, γιατί που είναι πολύ δυσφήμιση κάνεις. Αυτή η κατάσταση
1: με δική σας ευθύνη, με δικά σας έξοδα.
0: Με δικά μου έξοδα, λίμωνο.
1: Έλα Χριστέ και Κύριε, τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, για να το ξανακαταλάβω, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που λέτε. Στην ουσία αυτή τη στιγμή, στη Φολέγανδρο. Α, και σε άλλα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Βέβαια. Αν πάθει κάτι κάποιος, αν πάθει ένα. Κύριε Χρήστο, ένα λεπτό να το ξανακάνω μια ανακεφαλαίωση. Δηλαδή, για να το ακούσουν και οι ακροατές. Στα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Και γενικά θεωρώ σε όλο το Αιγαίο στα μικρά νησιά.
0: Σε όλο το Αιγαίο
1: στα μικρά νησιά, αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τον πάρουν οι άνθρωποι του νησιού, οι γείτονες, οι συμπολίτες του, με κάποιο μέσο. Να τον φτάσουν στο λιμάνι, να πάρουν τηλέφωνο ένα καπετάνιο όπως είστε εσείς, κύριε Χρήστο, και να τον πούνε αν μπορεί να περάσει αυτόν τον άνθρωπο στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να πάει στο νοσοκομείο. Με δικά σας έξοδα, και άμα εσείς θέλετε και μπορείτε εκείνη την ώρα.
0: Με δικά μου έξοδα ή η οικογένεια μπορεί να προσφερθεί και να μου πει πάρε αυτά, ας πούμε, αν θέλει. Γιατί το πρωτόκολλο τι λέει, ο γιατρός ο αγροτικός χρονομοδοτεί και λέει καλεί το θάλαμο επιχειρήσεων. Το πρωτόκολλο αυτό είναι. Καλεί το θάλαμο, αν τα λέω σωστά, να με διορθώσει κάποιος που είναι πιο ειδικός. Καλεί το θάλαμο. Ο θάλαμος λοιπόν βρίσκει το πρώτο πρόσφορο μέσο, το οποίο θα είναι είτε το πλωτό ενός ιδιώτη που έχει την ανάθεση για όλες τις διακομιδές στις Κυκλάδες, αν το πλωτό ευκαιρεί να έρθει. Διαφορετικά θα ψάξουμε ένα αέριο τρόπο, τον οποίο είναι ακόμα δυσκολότερο ο αέριος τρόπο, δηλαδή μπορεί να είναι ένα ελικόπτερο διαθέσιμο, να έχει πτυρική ικανότητα και μιλάμε ένα ελικόπτερο για όλο το Αιγαίο, γιατί είναι μία βάση στη Χίο, μία βάση στη Σύρο, όλες αυτές οι βάσεις δεν ξέρουμε αν είναι και βάση, υπολειτουργούν.
1: Δηλαδή αν πάθουν τρεις άνθρωποι συγχρόνως κάτι, τι θα κάνουμε, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
0: Όχι, έχουν συμβεί περιστατικά τα οποία, τι να σας πω, υπάρχει και ένα τρένο ασθενών, δεν ξέρω το έχετε ξανακούσει, υπάρχει ένα σε 130. Πάντα η Σινούκ, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, μεγάλο ελικοφόρο αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να προσγειωθεί μόνο σε μεγάλα νησιά, με αεροδρόμιο, δηλαδή με ελικοδρόμιο. Δεν μπορεί να προσγειωθεί τόσο πολύ αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι δεν καλά σε 130 νομίζω είναι. Το οποίο αυτό κάνει το λεωφορείο του Αιγαίου, δηλαδή μαζεύει ασθενείς από όλα τα νησιά, είτε είναι επίγον είτε δεν είναι, γιατί είναι επίγον, για να πάει να μεταφράσει.
1: Είναι αυτή η αντιμετώπιση δηλαδή τώρα.
0: Δεν τους αφορά.
1: Δηλαδή θέλουμε να κατοικήσουμε σε ένα νησί, θα πεθάνουμε. Ακόμα και οι τουρίστες που έρχονται θα πεθάνουμε εκεί πέρα, γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς να μας πάει σε ένα νοσοκομείο ή γιατί δεν υπάρχει νοσοκομείο σε αυτά τα νησιά.
0: Δεν τους αφορά.
1: Ή κάποιο ιατρείο δεν έχει ένα γιατρό αυτό το νησί.
0: Υπάρχει ένα ιατρείο σύγχρονο το οποίο έχει φροντίσει ο Δήμος, φιλοξενεί ο Δήμος, δίνει έξτρα επιδόματα ο Δήμος για να έχει δέλερο ο γιατρός να έρθει. Κάνουν οι δημοτικές αρχές, κάνουν ό,τι μπορούν. Πολλές φορές και οι ίδιοι δημάρχοι γίνονται γιατροί ή μεταφορείς, τραυματιοφορείς σε όλα τα νησιά, παρατηρείται αυτό που σας λέω. Και αν λοιπόν η πολιτεία, η ίδια το κράτος και το ΕΣΥ δεν μπορεί να τα απεξέλθει, που αυτό συμβαίνει κατά κόρον, είτε καλοκαίρι, ειδικά που ήταν περιστατικά χιλιάδες, είτε μπαίνει σε ένα ταχύπλο της γραμμής ο ασθενής μόνος του, είτε καλείται και ένας ιδιώτης. Δεν είναι κατά κανόνας αυτός, αλλά είναι πολλές φορές συμβαίνει ένας ιδιώτης με ένας κάμπος που γνωρίζει τα πράγματα των νησιών και φεύγει και πάει και τον παίρνει μετά ένα ασθενοφόρο. Έχουν συμβεί. Και υποτίθεται πρέπει να συνοδεύσει γιατρός. Ποιος είναι ο γιατρός, ποια είναι η καταλληλότητα του σκάφους αυτού που θα μεταφέρει, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, ποιος. Βγήκε ο υπουργός της προάλλης, ο Γεωργιάδης, μια κοπέλα βγήκε από την άξονα για τα κατήγγειλα όλα αυτά, που είναι και δημοτική σύμβουλος η κοπέλα αυτή, και την διέψευσε. Με αισχρά ψέματα και δεν ήξερε το ίδιος πού είναι η βάση των δικομιδών. Καλά, ούτε εμείς δεν ξέρουμε. Ο ίδιος ο Φίλα ξέρει όμως. Είπε στην Πάρο που στην Πάρο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει προσγειώνεται ένα αεροσκάφος ιδρύματος νομικού από
1: την Ελλάδα. Συγγνώμη, λίγο ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Ναι. Γιατί εσείς τα γνωρίζετε, αλλά εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Φολέγανδρου.
0: Όχι, της Νάξου.
1: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Νάξου και ρώτησε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς ακριβώς μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά όπως αυτά που αναφέραμε, που κάποιος παθαίνει κάτι και πρέπει οι συμπολίτες να τον πάρουν, να τον πάρουν στο λιμάνι και να αναλάβει κάποιος καπετάνιος, αν θέλει και αν μπορεί, με τα δικά του έξοδα να το μεταφέρει σε ένα μεγάλο νησί. Τι απάντησε ο Άδωνης σε αυτό?
0: Λοιπόν, ο Άδωνης πετάχτηκε, δεν κλείθηκε να δώσει απαντήσεις. Έβλεπε την εκπομπή του κύριου γνωστού παρουσιαστή σε μεγάλο κανάλι των Αθηνών.
1: Ναι.
0: Και πετάχτηκε λοιπόν και να διαψεύσει την κοπέλα και λέει συγγνώμη, γιατί κατέγγειλε η κοπέλα λοιπόν αυτή, που είναι δημοτική σύμβουλος, κατέγγειλε κάποια πράγματα, δεν υπάρχουν
1: εδώ. Απάντησε.
0: Απάντησε ότι πώς δεν υπάρχουν. Όταν λέω όλα αυτά είναι ψέματα, την έβαλε δηλαδή ότι είναι συκοφαντή, ότι είναι τρελή, δεν ξέρω ότι την έβαλε την κυρία Αθήν. Και απάντησε μάλιστα ότι υπάρχει, λέει, βάση αεροδικομιδών που πρώτη φορά τα ακούσαμε εμείς οι νησιώτες. Στην Πάρο. Στην Πάρο υπάρχει ένα αεροδρόμιο, το οποίο είναι και διεθνές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά εκεί πέρα μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροσκάφος το οποίο είναι αεροπλάνο, όχι ελικόπτερο. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι. Προφανώς και υπάρχει και χώρο για τα ελικόπτερα, αλλά η κύρια βάση αυτή τη στιγμή, χαρακτηρισμένη επισήμως, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι αυτή της Σύρου, της βάσης της Ερμόπολης, η οποία βάση έγινε επί δημαρχίας, επί της προηγούμενης δημαρχίας της Δημοτικής της Σύρου και επί προηγούμενης κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Καμένου, με τον τότε υπουργό, ξέρετε, Γεωργιάδη, σαν βουλευτή βέβαια τότε, μη εκλεγμένο, εκλεγμένο σαν βουλευτής, εκλεγμένος ο Γεωργιάδης, ο οποίος τότε τηλεφώνησε στη Δημοτική Αρχή, θα τα πούμε και θα τα μάθει ο κόσμος, θα με διαψεύουμε για να πούμε το που λέω ψέματα βέβαια, έτσι. Τηλεφώνησε στη Δημοτική Αρχή και είπε ότι φέρτε τον Καμένο και τον Τσίπρα στο νησί να κάνετε βάση και να συκοφαντήσετε εμάς ότι δεν τα κάναμε τόσα χρόνια, τους κάνετε ήρωες. Δηλαδή ο υπουργός Γεωργιάδης του κακοφάνηκε η βάση και ίσως γι' αυτό και σήμερα δεν την αποδέχεται αυτή τη βάση. Και να πούμε ακόμα και κάποια πράγματα, ότι τεράστια ευθύνη για όσα συμβαίνουν στο νότιο Αιγαίο, στο νομό Κυκλάνων και στο νομό Δωδεκανήσου, δηλαδή παλιές νομαρχίες, παλιά νομαρχία Κυκλάνων και παλιός νομαρχία Δωδεκανήσου, σημερινό περιφέρεια νότιο Αιγαίο με περιφέρεια και τον Γιώργο Χατζημάρκο, τη μεγαλύτερη ευθύνη για όσα συμβαίνουν και αυτό τον περίγελο και με τους βουλευτές που βλέπουν να κάνουν σοου τους περισσότερους της κυβερνήσεως, την έχει ο ίδιος ο περιφερειάρχης και η περιφέρεια. Γιατί συνεχώς εξυμνούν και λένε το αφήγημα της κυβέρνησης. Πάει καλό ο τουρισμός, ορίστε τα έσοδα, ορίστε τα νούμερα. Και όταν πάμε λοιπόν και τους απευθύνουμε τα προβλήματα και στο χωρικό αντιπεριφερειάρχη των Κυκλάδων και στον κύριο Χαζημάρκο τον περιφερειάρχη και στους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες, ο καθένας σε χωριστά, αυτοί μας λένε λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε υπουργείο να το λύσουμε το ακτοπλοϊκό, ας πούμε, στον υπουργό Ναυτιλίας πηγαίνετε. Πάμε στον επιβάλλον υγείας, εμείς δεν είμαστε υπουργείο υγείας να λύσουμε το θέμα της υγείας. Πηγαίνετε στο υπουργείο. Σιωπή. Όταν όμως γίνει ένα έργο, είναι πρώτοι που έρχονται και σπέβδουν με τις κάμερες τους, με τα κανάλια τους. Μάλιστα, προάλλες κάναν ένα γήπεδο σαν περιφέρεια εδώ μαζί με τη Δημοτική Αρχή και αντέδρασαν γιατί ήθελε η Δημοτική Αρχή να το εγκαινιάσει. Και λένε, κάτσε, τα λεφτά αυτά με χρήματα της περιφέρειας. Όχι χρήματα της περιφέρειας, χρήματα της Ευρώπης. Πάτε να κάνετε, λέει, εγκαίνια μόνοι σας. Θα περιμένετε να έρθει κάποιος εκπρόσωπος, εγώ φαντάζομαι, ο αντιπεριφερειάρχης που είναι γνωστός στις Κυκλάδες για αυτά τα πράγματα, του αρέσουν οι φωτογραφίες και τα σοου, να το εγκαινιάσουμε το γήπεδο μαζί. Δεν το κάνετε μόνοι σας. Δηλαδή, θέλω λίγο από τη δόξα. Ομοίως και το ίδιο γίνεται όταν δρομολογείται ένα πλοίο, είτε ελεύθερη δρομολόγηση, είτε το Υπουργείο το δρομολογήσει με άγονη γραμμή, επιδοτούμενο. Σπέβδουν οι ίδιοι λοιπόν και λένε, να τα, φτιάξαμε, φέραμε πλοίο, λύσαμε το πρόβλημα. Αλλά δηλώνουν οι ίδιοι ότι δεν είναι αναρμόδιοι, δηλώνουν όταν είναι να επιλύσουν ένα θέμα. Είναι πουθενά. Η περιφέρειά μας είναι άφαντη. Μάλιστα, χθες είχα ένα διαπληκτισμό σε επίπεδο συζητήσεως, όχι διαπληκτισμό, επάνω στο διαδίκτυο, στο social media, και βγήκε ο άνθρωποι, τον οποίο τους γνωρίζω εγώ προσωπικά, έτσι, και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον αντιπεριφερειάρχη, γιατί τυχαίνω να ασχολιέμαι και με τα δημοτικά, κατέβαινα και υποψήφιος δήμαρχος, ασχολιέμαι και με την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, και με έχουν διαγράψει να πω περιττό και οι δυο τους, και αντιπεριφερειάρχες και περιφερειάρχες, γιατί δεν δέχονται την κριτική που τους κάνουν στα social media. Οπότε διαγράφουν και τα σχόλιά μου και εμένα έχουν διαγράψει από τα προφίλ τους. Και χθες λοιπόν είχα μια συζήτηση, μια παρέμβαση μάλλον έκανα στον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα για τις ανεμογεννήτριες. Και λέει λοιπόν, αφού αντιδρούν, λέει, οι κάτοικοι των Κυκλάδων και δεν θέλουν ανεμογεννήτριες και τους Δωδεκανήσου, γιατί θα καταστρέψει το τουριστικό προϊόν η ανεμογεννήτρια, θα τις βάλουμε, λέει, θαλάσσια πάρκα, θα γεμίσουμε, λέει, τη θάλασσα με ανεμογεννήτριες και θα τις τοποθετήσουν και σε βραχονισίδες. Οι βραχονισίδες αυτές είναι τοπία εξαιρέτου τάλους, είναι νατούρα, είναι καταφύγια, είναι άγρια ζωή, είναι βραχονισίδες που κοίτανται εκατομμύρια χρόνια. Και ποιοι είναι αυτοί που θα χρηματοδοτήσουν στην κάθε ΑΠΕ να πάνε εκεί να κάνει επένδυση? Υπάρχει ένα νησάκι, το Σαν Τζόρτζι, για εμάς τους Κυκλαδίτες επί των πλήστων, που ταξιδεύουμε στον Πειραιά, το οποίο, αν έχετε ταξιδέψει τελευταία, έχει γεμίσει 35 κομμάτια αναπατώμενα αιμογεννήτριες. Αρέσει σε κανέναν αυτό το θέαμα? Αν αρέσει, να τα κάνουν όλα τα νησιά έτσι.
1: Αλλά τώρα εδώ έρχεται μια ερώτηση πάνω σε όλα αυτά που σχολιάζετε. Για ποιο λόγο τότε όλα αυτά τα νησιά σε μεγαλύτερο ποσοστό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, εφόσον δεν είναι ευχαριστημένοι?
0: Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι κοιτάζουμε στο εγώ μας. Κοιτάζουμε το βουλευτή που μας πήρε τηλέφωνο και μας ευχήθηκε στη γιορτή μας. Εμένα με παίρνει πιο πολύ από τους βουλευτές του νομού. Κάθε φορά, κάθε τρεις και λίγο, μόλις έχω επικοινωνία, μόλις μιλάω, αλλά είναι. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω αυτά που κάνουν, τι είναι. Όταν τους λες το πρόβλημα, σε ακούνε, ναι, θα το πούμε. Μεταφέρουν το πρόβλημα στον υπουργό. Ο υπουργός δεν κάνει τίποτα. Ή δεν απολογούνται όμως να πούνε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε. Τέσσερις βουλευτές βγάζει ο νομός Κυκλάδων. Τι κάνουνε. Λοιπόν, και τους ψηφίζουν για αυτούς τους λόγους οι πολίτες. Γιατί τους έκανε μια εξυπηρέτηση, γιατί τους βοήθησαν κάπου το παιδί τους που ήταν στρατιώτης, γιατί βοήθησαν κάποιον άλλον να βγάλει ένα δίπλωμα που είναι μακριά, ας πούμε, περιφέρεια και μίλησαν και είπαν απλοποίησε λίγο τις διαδικασίες. Για αυτούς τους λόγους ψηφίζει ο κόσμος. Μετά βγαίνουν και φωνάζουν βέβαια. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και τώρα βγαίνουν και ποιο να ψηφίσω, λέει. Δηλαδή, τους ανθρώπους που μας καταστρέφουν διαχρονικά, θέλουν πάλι τους να ψηφίσουν. 7 χρόνια στην κυβέρνηση η Δημοκρατία. Τι έχει κάνει? Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Μια κατάσταση διαλυμένη. Έρημα όλα. Και για να ολοκληρώσω και τη ζήτηση με τις αμμογεννήτριες, σχολίασε λοιπόν κάποτε το post του κ. Αντιπεριφερειάκη Πρωτογενή Τομέα, με τον ίδιο να μου απαντάει στα ερωτήματα που του έθεσα, ότι έπρεπε να κλείσουμε τα λιγνητικά εργοστάσια γιατί έχουμε, λέει, καθαρή ατμόσφαιρα. Θα τις βάλουμε, λέει, τις γεννήτριες στη θάλασσα και πάνω στις βραχονισίδες. Ναι. Και επίσης μου είπε για λόγους εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή αυτοί οι ντενεκέδες θα τοποθετηθούν στα σύνορα προφανώς του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι. Για να λέει η Ελλάδα, να, είναι δικών μας επενδυτών, Ελλήνων επενδυτών αυτές οι γεννήτριες. Δεν μπορείτε Τούρκοι να περάσετε. Βάλαμε τη γεννήτρια πάνω, αμέσως πιστεύω οι τουρκικές κορβέτες και φρεγάτες θα κάνουν πίσω, δεν περνάει κανένας. Μόνο που βλέπουν τις γεννήτριες πιστεύω αυτό μόνο την άμυνα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τώρα διερωτώ με. Και όταν του ξανά έκανα την ερώτηση, με διέγραψε και ο ίδιος. Με διέγραψε. Ούτε έβρισα, ούτε τον έθιξα, ούτε τον πρόσβαλα, έτσι. Είμαι πολίτης, έχω το δικαίωμα να ασκήσω κριτική.
1: Έχετε το δικαίωμα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση που μου δώσατε ότι γιατί πηγαίνουν με βάση την πάρτη τους ή για τον εγωισμό τους, δεν έχει νόημα, γιατί στην ουσία και αυτοί αύριο μεθαύριο, αν πάθουν κάτι, με καρότσα θα τους πάνε στο πιο κοντινό καπετάνιο για να τους πάει απέναντι στο νοσοκομείο. Δηλαδή, ναι. Τι θέλετε να πείτε, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα προβλήματα γεννιούνται διότι υπάρχουν κάποιοι ανίκανοι στις θέσεις εξουσίας?
0: Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει που βρισκόμαστε. Μόνο, όπως σας είπα και στην αρχή, αν ο ίδιος πάθει κάτι, η οικογένειά του, το νιώσει στο πετσί του, τότε συνειδητοποιεί που βρισκόμαστε. Και με πολλούς αιρετούς και φίλους που μιλάω και δημάρχους και πολλές φορές και ανωτέρως από δημάρχους και σε β' βαθμό να σας υπάρχουν και κάποιοι περιφερειάκοι στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και είναι και ακομμάτιστοι. Δεν είναι όλες οι περιφέρειες φερέφωνα του Μαξίμου, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι που αντιστέκονται. Και οι ίδιοι έχουν παραδεχθεί ότι έχουμε μία μαύρη μαφία που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτό είναι. Κι όμως αυτή τη μαφία την ψηφίζουν και την αποδέχονται για αυτούς τους λόγους που σας είπα. Το βλέπετε καθημερινά νομίζω. Μόνο να πάθουν κάτι οι ίδιοι, τότε το συνειδητοποιούν. Κοίτα να δεις, λέει. Και σε πώς, λέει, τα λέω κάθε μέρα σε φίλους εδώ πέρα που μιλάω, στο νησί και έξω από το νησί. Και κάποια στιγμή όταν με πιάνουν και που έχεις δίκιο τότε που το πες. Έχεις δίκιο. Τώρα αργά του λέω. Τώρα ξαναβγήκαν αυτοί. Φάτε τους, ορίστε. Δηλαδή η αλαζονία τους, το που έχει φτάσει, δεν έχει προηγούμενο.
1: Πιστεύετε ότι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται τώρα τον Οκτώβριο, κατά πάσα πιθανότητα, τα ελληνικά νησιά θα γυρίσουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία?
0: Θέλω να πιστεύω πως θα γίνει αυτό. Αν δεν
1: γιατί λέτε το θέλω να πιστεύω?
0: Έχω πολλές αμφιβολίες.
1: Για ποιο λόγο, θέλω να συζητήσουμε αυτές τις αμφιβολίες.
0: Θα βρεθούν μπροστά από το δίλημα και ποιο να ψηφίσω. Δεν τους κάνει και κανένας, δεν τους αρέσει και κανένας.
1: Λέτε, δηλαδή μου λέτε ότι μπροστά στο δίλημα ποιο να ψηφίσω, θα ξαναψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει?
0: Είναι ικανός πολλής κόσμος να πάει να ψηφίσει αυτούς, γιατί αυτοί φοράνε ένα ρούχο κουστούμι, ας
1: και
0: πούμε.
1: Και τη σχέση και άλλοι φοράνε κουστούμι. Δηλαδή θα πάνε να ψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει, γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν κάποιο άλλο νέο πρόσωπο.
0: Τους αρέσει η εικόνα. Και να πω και κάτι, προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν τεράστια ευθύνη όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου για αυτό το κατάντημα της πατρίδας μας, διότι, λυπάμαι που το λέω, τα περισσότερα από αυτά τα κόμματα είναι ανεπαρκείς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.
1: Μα που το δημοκρατία... Ένα λεπτό. Εγώ δεν υποστηρίζω κάποιο κόμμα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω για όλα αυτά τα κόμματα που λέτε. Κόμματα τα οποία δεν έχουν περάσει από την εξουσία, πώς μπορείτε και τα κατακρίνετε?
0: Εγώ δεν κατακρίνω τα κόμματα.
1: Λέτε ότι είναι ανεπαρκείς αυτά τα κόμματα. Εφόσον δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ, πώς το γνωρίζετε αυτό? Δηλαδή, να μου πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν περάσει από την εξουσία και είδαμε τι κάνανε, είναι ακατάλληλα κυβερνήσουν, να τα ακούσω. Για αυτούς που δεν έχουν κυβερνήσει, πώς λέτε ότι δεν μπορούν να το κάνουν?
0: Αν με ρωτάτε εμένα, υπάρχουν κόμματα που πιστεύω ότι μπορούν να κυβερνήσουν.
1: Άρα μου λέτε ότι υπάρχει και άλλη επιλογή.
0: Αν ρωτήσετε τον κόσμο όμως, ο κόσμος δυστυχώς έχει γίνει ταυτότητα της εικόνας. Δηλαδή, αν
1: έχει δεχθεί την προπαγάνδα, εννοείται.
0: Έχει γίνει πλήρη εγκεφάλου. Δηλαδή, αν του φέρεις μια ντομάτα και του πεις ότι αυτή η ντομάτα είναι βιολογική, είναι από το χωράφι, είναι καθαρή, αλλά αυτή μπορεί να έχει δύο στίγματα η ντομάτα πάνω, να καταλάβετε. Από εκεί είναι μια αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας των πουλιών. Θα προτιμήσει λοιπόν να πάρει την ντομάτα την οποία αναμφιβόλο ποιότητας, αλλά είναι πανέμορφη εξωτερικά, παρά την ντομάτα εκείνη που έχει στίγματα, αλλά είναι καθαρή. Αυτό είναι ο κόσμος. Η εικόνα. Τα social media έχουν διαμορφώσει την κοινή γνώμη, τα social media, η τηλεόραση παλιότερα και η εικόνα που βλέπει προς τα έξω. Το φαίνεται.
1: Ένα λεπτό όμως, γιατί το παράδειγμα σας είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή προτιμάει ο Έλληνας μία όμορφη ντομάτα που από μέσα όμως είναι σάπια και ανθυγινή, από μία ντομάτα η οποία δεν έχει τόσο όμορφη όψη, αλλά μέσα έχει πολύ ζουμί και είναι καλό για, για αυτόν τον τόπο και για την υγεία τους. Αυτό μου λέτε, γιατί εγώ ξέρω ότι παραγωγός είστε, σωστά?
0: Παραγωγός, βέβαια.
1: Τα λαχανικά, τα οποία είναι πιο υγιεινά, δεν είναι τόσο όμορφα. Αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Προφανώς,
1: έτσι, το σταφύλι, η σουλτανίνα, η μεγάλη κυτραγανή, έχει ραντιστεί 5 φορές. Αν πας στη σουλτανίνα να την παράγεις χωρίς φυτοφάρμακα και χωρίς λιπάσματα, μπορεί να μην είναι τόσο όμορφη, αλλά είναι πιο υγιεινή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς, έτσι, απόλυτα σωστά μιλάτε.
1: Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός όμως, για να μην εντυπωσιάζεται μόνο από την ομορφιά και από τα ψεύτικα τα λόγια, και για να ξέρει το ότι μπορεί οι άλλοι να μην είναι τόσο όμορφοι και να μην έχουν τόσο, ας πούμε, μεγάλη παρουσίαση στα κανάλια, γιατί και τα εξαγορασμένα είναι και τα κανάλια, μπορούν όμως να κυβερνήσουν.
0: Και αν μου επιτρέπετε, ότι είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε το σύνολο των καραλιών, το παραδεχτήκανε και οι ίδιοι αυτοί οι κυβερνήτες οι μεγάλοι, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι με την κυβέρνηση. Δεν ξέρω εγώ αν κάνω λάθος. Παλιότερα ήταν όλα τα κανάλια κυβερνητικά. Αυτή τη φορά δεν τα βλέπουμε και τόσο κυβερνητικά. Παρόλα αυτά, εκτός κάποιες εξαιρέσεις, κάποια κανάλια που
1: είναι. Τα περισσότερα φιλοκυβερνητικά είναι.
0: Δεν θα το έλεγα τόσο
1: τα
0: σήμερα.
1: Περισσότερα, μόνο το Μέγκα έτσι λίγο που δεν είναι φιλοκυβερνητικό αυτή τη στιγμή. γιατί ο Μαρινάκης τάσπασε με τον Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, και τον Α δεν το λες αυτή τη στιγμή ότι είναι φερέφωνο της κυβέρνησης. Να το πούμε και έτσι, αφού λέμε ονόματα.
1: Όλοι αυτοί είναι συστημικοί. Ας το πούμε έτσι. Είναι συστημικοί. Κάρχα συστημικοί πιέζουν καταστάσεις, πιθανότατα για να κερδίσουν κάτι.
0: Ναι, εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Δεν είναι τόσο πολύ μαζί τους. Αλλά έχουν βρει μία μαγιά πολύ καλύτερη. Έχουν μυριστεί τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Έχουν τρομερούς επικοινωνιολόγους δίπλα τους. Και δεν ανοίγει μύτη. Βλέπετε τίποτα να αντιδράει κανείς, βλέπετε καμία. Και μετά.
1: Μα όλοι αυτοί που μου λέτε είναι πρώην συνεργάτες και νυν συνεργάτες της κυβέρνησης. Νυν συνεργάτες της κυβέρνησης είναι.
0: Για τα κανάλια προφανώς. Εμείς μιλάμε και για το λαό. Βλέπετε
1: κανάλια. Ο λαός είναι άλλο πράγμα από τα κανάλια. Άμα δείτε τη λίστα Πέτσα και όλους αυτούς τους ομίλους τι λεφτά έχουν πάρει, θα καταλάβετε αν είναι ή δεν είναι με την κυβέρνηση.
0: Το δέχομαι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε το δέχομαι. Απλά λέω πώς ακούγεται προς τα έξω παλιότερα.
1: Το τι παρουσιάζουν προς τα έξω έχει διαφορά. Γιατί άλλο να λες λίγα πραγματάκια και να κάνεις λίγο αντιπολίτευση, αλλά να είσαι στη λίστα Πέτσα και να παίρνεις τα χιλιάρικα. Και άλλο να μην παίρνεις φράγκο και να είσαι κόντρα και απέναντι.
0: Ναι, το δέχομαι αυτό. Έτσι. Που λέτε και συμφωνώ.
1: Ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί δεν έχουμε πολλά λεπτά. Για τους νέους παραγωγούς έχουν μέλλον στην Ελλάδα.
0: Μας έχουν καταδικάσει. Να σκεφτείτε, εγώ μπήκα νέος αγρότης από το πρόγραμμα του 25. Έχουμε κάνει το φάκελο από το 24. Περιμένουμε να πάρουμε τα χρήματα των νέων αγροτών. Τώρα το προηγούμενο φθινόπωρο περιμέναμε. Από το προηγούμενο φθινόπωρο μας πάνε τώρα στην επόμενη άνοιξη, δηλαδή τώρα. Έχει πάει Μάιος μήνας και ακόμα δεν έχουμε πάρει την πρώτη δόση. Τα περισσότερα παιδιά έχουν φύγει από τις δουλειές τους. Δεν μπορούν να εργαστούν, έτσι. Εγώ τυχάνει και εργάζομαι περσικά 2 μήνες και έχω κάνει κάποια άλλα εισοδήματα και πουτσά στραβά τη βγάζω. Υπάρχει πολλοί που έχει καταλήψει τη δουλειά του και το πρόβλημα του νέου αγρότη δεν σε αφήνει να δουλέψει αλλού. Σου λέει θα σου δώσω κάποια χρήματα, αλλά θα δουλέψει μόνο στον αγροτικό τομέα. Και ακόμα δεν έχουμε πάρει φράγκο. Οι επιδοτήσεις οι οποίες μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι στην ώρα τους. Βλέπετε πώς την ώρα τους είναι, δεν έχουμε πάρει τίποτα σχεδόν. Ελάχιστα έχουμε πάρει και περιμένουμε ακόμα πόσα. Βγαίνουν τώρα, απεντάσσουν τα βιολογικά. Βγαίνουν μετά και λένε μέχρι 1η του Οκτωβρίου θα πρέπει να έχετε κάνει υλοκομικό μητρό. Και βγαίνουν βέβαια και οι αντίστοιχοι άνθρωποι που είναι στές αυτές τις ΔΑΟΚ δηλαδή. Και λένε για ποιο υλοκομικό μητρό μας μιλάει το Υπουργείο. Ένας άνθρωπος, να δώσω τα δείγματα γραφή να καταλάβετε, είναι για όλο το νομό Λασιθίου, είναι υπεύθυνος ένας άνθρωπος να κάνει το υλοκομικό μητρό. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι αυτό το χάλι που ζούμε. Η κάθε υπηρεσία ανάθεμα να έχει στελέχωση πάνω από 1-2 άτομα.
1: Άρα δεν έχει μέλλον.
0: δεν υπάρχει κανένα μέλλον. Όχι, λυπάμαι. Εμείς από πίστη και τρέλα είμαστε σε αυτό το επάγγελμα, γιατί μεγαλώσαμε σε αυτά τα πράγματα και πονάμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αλλά δεν υπάρχει κανένα μέλλον, κανένα σχέδιο, όχι τίποτα. Τίποτα. Μας έχουν τελείως πεταμένους, τελείως παρατημένους. Μόνο λόγια και φωτογραφίες, τίποτα άλλο. Έχουμε βαρεθεί αυτά τα πράγματα να τα λέμε. Έχουμε βαρεθεί. Ας δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και ύστερα. Τι μπορούμε να γίνει, τι μπορούμε να μονιάσουμε, πώς μπορούμε να κατεβούμε όλοι μαζί αυτή τη φορά, όχι πάνω Ελλάδα, κάτω Ελλάδα, Λυσιά, το ένα, το... όλοι μαζί. Γιατί αν δεν είμαστε όλοι μαζί, αυτό είναι το κακό του Έλληνα. Και ανάθεμα, θα μαλλιέσει όσο το λέω. Δεν μονιάζουμε. Αν εμονιάζαμε, μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν μονιάζουμε. Αυτοί είναι ενωμένοι. Βλέπεις, ο ένας κατηγορεί τον άλλον, είναι όλοι μαζί όμως στη μάσα και στο σύστημα. Κανείς δεν κάνει να ξεπορτήσει. Εμείς με την πρώτη που θα γίνει, τσαβλάκι, σαν αγράμματι, κατευθείαν εγωισμός, κόντρες, μαχαιρώματα.
1: Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Υπάρχουν κάποια πιόνια του συστήματος, να τα λέμε όλα, κύριε Λίγου. Οι οποίοι πέφτουν στο παιχνίδι, τους ρίχνουν στη σκακέρα για να φέρουν διάσπαση στον ελληνικό λαό.
0: Συμφωνώ. Όμως εμείς είμαστε τόσο βλάκες, δεν τους βλέπουμε να τους παραμερίσουμε. Δεν μπορούν να το αντιληφθούν.
1: Να σας το πω, μα είμαστε τόσο βλάκες.
0: Πάνε και παίρνουν ένα αυτοκίνητο και του κάνουν 10 ελέγχους γιατί δεν εμπιστεύονται αυτό που το πουλάει. Αλλά την ίδια στιγμή εμπιστεύεσαι αυτόν τον πολιτικό που σου λέει ότι θα πάρει λεφτά.
1: Πέφτουμε στην παγίδα, σας το λέω, μα! Πέφτουμε με στην παγίδα!
0: Και εξαγγέλνουν προγράμματα και βγάζουνε. Λυπάμαι.
1: Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για την κατάσταση, για την αντίληψη του ελληνικού λαού. Η αντίληψη του ελληνικού λαού είναι το παν. Αν μπορέσουν να καταλάβουν το τι παιχνίδι παίζει το σύστημα και πώς μας έχουν εγκλωβίσει σε μια κατάσταση να πιστεύουμε ότι θα μας σώσουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μας σώσουν, ε!
0: Οι άνθρωποι που μας καταστρέψανε, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, είναι το ίδιο το σύστημα ένοχο, κύριε Σερέτη. Πρέπει λοιπόν το σύστημα αυτό να αλλάξει εν τη γενέση. Το σύστημα αποδείχθηκε λοιπόν ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία για την Ελλάδα δεν είναι το πολίτευμα που αρμόζει, είναι το πολίτευμα που τρώει. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει η πραγματική αναθεώρηση του συντάγματος, πώς θα γίνει ο πραγματικός διαχωρισμός εκτελεστικής, δικαστικής και νομοθετικής εξουσίας, όχι στα λόγια, γιατί όλα είναι ένας άνθρωπος και το ξέρουμε πολύ καλά. Πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα σαν λαός και να δούνε και τα κόμματα πώς θα το προβάλλουν και να μην συνεχίζουν να λένε και αυτοί τα ίδια, θα έρθουμε εμείς και θα αλλάξουμε. Πρέπει να φέρουμε στην κουβέντα της επικαιρότητας πλέον ότι πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα με μια άλλου είδους δημοκρατία,
1: το σύνταγμα, όχι το σύνταγμα.
0: Όχι το κοινοβούλιο που είναι ένα μαγαζί, παραμάγαζο.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: Την Ουκρανία δείχνει ως κατασκευάστρια το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για το επιθετικό θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε πριν λίγες μέρες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, έμφορτο εκρηκτικών. Η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ με έντονες γεωπολιτικές και στρατιωτικές προεκτάσεις. Πέραν του επιχειρησιακού φιάσκου, η υπόθεση δείχνει να μετατρέπεται και σε διπλωματικό φιάσκο, με τις ελληνικές αντιδράσεις να χαρακτηρίζονται τόσο για την καθυστέρηση όσο και για τη χλιαρότητά τους. Πάντως, η επίσημη έρευνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ολοκληρώθηκε με το τελικό πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποδίδει την προέλευση του ντρόουν στην Ουκρανία. Το έβριμα έθεσε τις αρχές ασφαλείας σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, ενώ το θέμα έφερε στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία και του Ουκρανού ομολόγου του. Ο κύριος Δένδιας επεσήμανε ότι τέτοια φαινόμενα απειλούν άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αν και δεν έγινε γνωστό αν απάντησε και τι απάντησε στον κύριο Δένδια ο Ουκρανός ομολογός του, ωστόσο η ουκρανική εταιρεία UForce που κατέχει τα δικαιώματα κατασκευής των ντρόουν, Μαγκούρα, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της από το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δικό της προϊόν. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια αγορά καυσίμων, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για πρωτοφανή σε ταχύτητα συρρίκνωση των διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου. Η γεωπολιτική αστάθεια και οι πολεμικές επιχειρήσεις με το Ιράν προκαλούν έντονη νευρικότητα, απειλώντας να πυροδοτήσουν ένα νέο ανεξέλεγκτο ράλι τιμών. Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στο σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται το 1 πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής του αργού πετρελαίου. Τα σενάρια γίνονται φιαλτικά σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθροπραξίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών πέραν του Ιουνίου, καθώς η Ευρώπη θα υποστεί σοβαρές συνέπειες. Προγραμματισμένη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας με drones πραγματοποιείται σήμερα στην περιοχή Μαυρομαντήλα Πετρωτού Πατρών. Η άσκηση γίνεται στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και προετοιμασίας του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα διεξαχθεί από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τυχαία ανακάλυψη του ουκρανικού drone στη Λευκάδα, είχαμε νέα παρενόχληση από την Τουρκία στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link, το οποίο είχε μισθωθεί για την πόντιση καλωδίου οπτικής ίνας σε απόσταση 7 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Αστυπάλειας. Το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος ζήτησε από το Ocean Link να φύγει από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος έπλεσε τουρκικά ύδατα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας, η οποία απάντησε στις τουρκικές αξιώσεις, αλλά και παρέμεινε στην περιοχή για την προστασία των εργασιών.
2: Καιρός.
5: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, νότιο-δυτικούς 3 με 5 μποφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». Ένιγμα στον Ταΐγετο από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
2: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο Παρασκευή και φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Η άνεμοι έως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, b

0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Παπαζήση. Καλησπέρα κύριε Παπαζήση.
4: Καλησπέρα αδερφέ μου. Καλησπέρα και στον κόσμο όλο.
3: Κύριε Παπαζήση, με ενημερώσατε το ότι σας έχει συμβεί κάτι με το διαβατήριο και έχω και άλλες καταγγελίες, το ότι ζητάνε από κόσμο να επιστρέψει τα διαβατήρια πίσω στο τμήμα.
4: Ναι. Πολλοί είναι αυτοί που το σοκοδεύουν.
3: Τι ακριβώς έχει συμβεί, εξηγήστε μας λίγο για να καταλάβει και το ακροατήριο.
4: Εγώ 2 Φεβρουαρίου πήρα το διαβατήριο με την ισχύωσα ταυτότητα που είχαμε, που έχουμε όλοι. Όχι την ηλεκτρονική την καινούργια, κανονικότατα. Και πριν λίγες μέρες με παίρνουν από εκεί, από το αστυνομικό τμήμα αυτό που πήγα και πήρα το διαβατήριο και μου λένε, κοιτάξτε να δείτε, λέει, πρέπει να φέρετε πίσω το διαβατήριο, λέει, να ακυρωθεί. Γιατί λέω, γιατί λέει η ταυτότητά σας ήταν 22 ετών, λέει, και όχι 20. Που λέω, ακούς τι λες, λέω. Εγώ αν αύριο γίνουν εκλογές, με αυτήν ταυτότητα μπορώ να πάω να ψηφίσω. Και θα το κάνω. Και δεν με πει κανείς τίποτα. Κάνω όλες μου τις δουλειές με αυτήν την ταυτότητα και η ταυτοπροσωπία γίνεται μια χαρά. Πού είναι το πρόβλημα? Όχι, λέει, αν παρέμβουν 20 χρόνια, λέει, η ταυτοπροσωπία δεν είναι εφικτή. Δεν τα αφήνεις αυτά, αγαπητέ μου, λέω. Δεν τα αφήνεις αυτά, λέω. Ακούστε λίγο κάτι, λέω. Η ισχύ τη ταυτότητά μας, πολλών μας, έχει παραταθεί ως 25 Μάρτου 2027. Γιατί, λέω, τα είχα μπροστά μου, λες και το ήξερα ότι τα έχω πάντα, δηλαδή, μες στο κινητό μου. Έχει παραταθεί, λέω, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β5441 κάθετος 31 του 2024. Όλες οι υφιστάμενες αστυνομικές ταυτότητες ισχύουν ως 25 Σεπτεμβρίου 2027. Άρα, ανεξαρτήτως, λέει, χρόνου έκδοσης το ΦΕΚ. Προσέξτε. Ανεξαρτήτου χρόνου έκδοσης. Άρα, δεν υπάρχει λιγμένη ταυτότητα. Από πού και σπου ένα δημόσιο έγγραφο έχει ημερομηνία λήξης? Τι είναι, σαλάμι? Τι είναι αυτά που λέτε, λέω?
3: Γιατί υπάρχει κάποιος νόμος που λέει ότι πρέπει για αυτό το λόγο να επιστρέψετε το διαβατήριό σας?
4: Περιμένατε, έχει πολύ ωραίο τέτοιο υπόθεση. Λέω, αγαπητέ μου, λέω, αν μπορείτε, λάτε να το πάρετε από το σπίτι μου. Εγώ δεν πρόκειται να σας το φέρω. Και θέλω, λέω, εν λάθος αυτό που λέτε, να μου σταλεί στο σπίτι έγγραφο. Όχι, λέει, για να πάρετε αυτό το έγγραφο πρέπει να έρθείτε εδώ να φέρετε το διαβατήριο να το ακυρώσουμε. Για χαζό, λέω, με περνάς? Έχεις να κάνεις με δημοσιογράφο, λέω. Πρόσεξε καλά, λέω. Σας είχα αφήσει μια επιστολή την άλλη φορά, λέω. Με κάνατε με κόλπα. Αλλά λοιπόν τι γίνεται? Εφόσον αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπεία, γιατί σας το ξαναλέω, λέω, αύριο αν γίνουν εκλογές, εγώ θα πάω να ψηφίσω. Με αυτήν την ταυτότητα κανονικότατα. Μην ξεχνάτε, λέω, ότι ο αρμόδιος υπουργός επίσημα δήλωσε στην Βουλή ότι διαβατήριο εκδίδει και με παλαιού τύπου ταυτότητα, ακόμα και αν είναι άνω των 15 ετών. Η μόνη επιτρεπτή αιτία άρνησης είναι η φωτογραφία να μην επιτρέπει αξιόπιστη αναγνώριση. Αγαπητέ μου, λέω, η ταυτότητά μου βρίσκεται στον κόμβο. Κανονικότατα, εγκυρότατα, και σας προτείνω να το δείτε. Όχι, το έχω δει. Άμα το έχετε δει, λέω, τι το συζητάμε? Τι μου λέτε να σας φέρω πίσω, λέω, το διαβατήριο? Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Αν μπορείτε να κάνετε με παράνομο, ελάτε και συλλάβετε με, λέω, και ελάτε να το πάρετε μέσα από το σπίτι μου αν μπορείτε. Όχι, μου λέει. Πώς όχι, λέω? Να ξέρετε, λέω, ότι θα το ακυρώσουμε εξ αποστάσεως. Για κάντε το να δούμε, λέω. Όποιος το κάνει, λέω, πρώτον θα υποστεί τις κυρώσεις στον νόμο, γιατί ο νόμος είναι πάνω από εσάς και από εμάς και από όλους. Και δεύτερον, λέω, θα τον κάνω πρωτοσέλιδο άρθρο και θα τον μάθει όλη η Ελλάδα.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι ο ποινικός κώδικας δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, καλός ή κακός, και θεωρώ ότι το κάνουν σκεμμένα, γιατί έχουν λάβει μια εντολή όλοι είναι οι Έλληνες πλέον να πάρουν αυτό το προσωπικό αριθμό.
4: Μα, μου το είπε ξεκάθαρα, λέει. Όχι, λέει, ταρτίτα, λέει. Θα ακυρώσουμε και ταυτότητα σε αυγάλι, καινούργια ταυτότητα και καινούργιο διαβατήριο. Του λέω. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν θα σας δώσω τη χαρά να με δείτε από κοντά μου. Δυστυχώς για εσάς, λέω. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει υποχρέωση καινούργιας έκδοσης καινούργιας ταυτότητας. Ωραία. Λοιπόν, οποιαδήποτε διαφορετική υπόδειξη, λέω από εσάς, λέω, συνιστά, λέω, παραπληροφόρηση ή υπέρβαση αρμοδιότητας, λέω, προσέξτε τι σας λέω. Διότι ισχύει νομικά σήμερα, λέω, με βάση το ΦΕΚ που σας είπα, ισχύει όλων των ταυτοτήτων μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 27. Τώρα, τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει άλλο. Για να πάρει κάποιος, προσέξτε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται, για να καταργηθεί ένα τέτοιο διαβατήριο, ρε παιδί μου, να το ακυρώσουν. Τι πρέπει να συμβαίνει για να ακυρώσει? Πρώτον, να υπάρχει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για να μην υπάρχει περίπτωση διαφυγής από τη χώρα. Εγώ λέω κάτι τέτοιο, δεν το έχω, είναι καθαρός ο φάκελός μου. Λευκή περιστερά, λέω, που λένε. Άρα, αυτό το λόγο τον αποκλείουμε. Απόλυα ή κλοπή. Ούτε το έχασα, ούτε μου το κλέψανε. Το έχω σπίτι μου και το προσέχω, λέω, σπόρο οφθαλμό. Αμφιβολία για την κνησιότητα. Αν αμφιβάλλετε, λέω, για το διαβατήριο που μου εκδώσατε εσείς στις 2 Φεβρουάριου και 4 Φεβρουάριου, τότε να φύγετε από εκεί που είστε, λέω, μην κάθεστε εκεί πέρα καθόλου. Αν αμφιβάλλετε. Και λήξη, λέει, ή αλλαγή στοιχείων. Αυτή είναι η λόγη που λέει το ΦΕΚ. Να έχει λήξει, δηλαδή, για να φύγει, αν θυμάμαι καλά, 10 χρόνια. 10 χρόνια εκεί τέτοιο. Ισχύει. Ή αλλαγή στοιχείων. Αν εγώ πήγα μου την κάρπιση και άλλαξε το επίθετό μου. Και βέβαια, ανυπαρξία συνένεση, αν είναι για ανήλικο δηλαδή. Αν δεν δώσω εγώ, λέει, τη συνένεση μου ή η γυναίκα μου και το παιδί μου. Κατάλαβες τι γίνεται. Μόνο αυτοί οι λόγοι συντρέχουν για να ακυρωθεί ένα διαβατήριο. Βλέπετε κανένας από αυτούς να υπάρχει? Μου λέει όχι. Τότε γιατί το κάνουμε κουβέντα, ρε φίλε?
3: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Έχουν καλέσει κι άλλους να επιστρέψουν τα διαβατήριά τους. Δηλαδή, δρομολογείται στην ουσία ένα μοτίβο, έτσι, μια κατάσταση στην οποία αναγκάζουν τους Έλληνες πολίτες που δεν έχουν γνώση να κάνουν κάτι για το οποίο δεν ενημερώνονται ότι υπάρχουν κίνδυνοι.
4: Ναι. Μα σου λέει, εμείς θα το κάνουμε και όσοι τσιμπήσουν.
3: Και όσοι τσιμπήσουν. Θέλω να αναφέρω ένα λεπτό χωρίς να διακόψω την κύριε Παπαζήση. Τι κινδύνους κρύβει αυτή η κατάσταση? Θέλω να ξέρει και το ακροατήριο κάτι συγκεκριμένο. Ο προσωπικός αριθμός που εισάγεται στην Ελλάδα, αν και σχεδιάστηκε για την απλοποίηση των συναλλαγών, κρύβει σημαντικούς κινδύνους, τους οποίους δεν σας τους έχουν πει. Και για την ασφάλεια των δεδομένων και για την ιδιωτικότητα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει κίνδυνος διαρροής ψηφιακού προφίλ. Δηλαδή, δημιουργείται μέσα από αυτό το προσωπικό αριθμό ένα ψηφιακό προφίλ του ατόμου. Όχι απλά ένας αριθμός Μητρώου. Και αν κάποιος γνωρίζει πώς να χακάρει αυτά τα ψηφιακά δεδομένα, δηλαδή να μπορεί να παραβιάσει την ασφάλεια του προσωπικού αριθμού, θα μπορέσει να αποκαλύψει και να μάθει τα πάντα για εσάς. Δεύτερον, μπορεί πολύ πιο εύκολα να σας παρακολουθεί, γιατί η χρήση ενός ενιαίου αριθμού για κάθε συναλλαγή διευκολύνει την καταγραφή των κινήσεών σας, των συνθειών αλλά και των επιλογών σας. Μπορεί δηλαδή να έχει πρόσβαση στην προσωπική σας ζωή άμεσα. Επίσης, αν σας κλέψουν την ταυτότητα αυτή, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν παράνομα. Γιατί όταν θα σας κλέψουν τον προσωπικό αριθμό, που είναι πάνω συνδεδεμένοι όλοι οι λογαριασμοί, αποκτούν πιο εύκολα πρόσβαση και στα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά και στις συναλλαγές. Είναι μέσα και το αφημί και το άμκα και όλα. Και υπάρχει φυσικά και ο κίνδυνος διακρίσεων, διότι η συλλογή όλων αυτών των δεδομένων που σας περιγράφω σε έναν αριθμό μπορεί να οδηγήσει σε ταξινόμηση ατόμων και διακρίσεις. Δηλαδή, αν χρησιμοποιηθούν οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούν να αξιολογήσουν ποιος άνθρωπος είναι οικονομικά καλύτερα, ποιος έχει λερωμένο ποινικό μητρό, ποιος έχει πει ναι σε κάποια πράγματα, ποιος αντιδράει, ποιος δεν κάθεται καλά, ποιος υποστηρίζει ή δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση. Και ανάλογα να σας εκδικηθούν κιόλας. Δηλαδή, ο επαναστάτης που δεν κάθεται καλά και αποκαλύπτει αλήθειες, θα έχει πρόβλημα. Θα τον εκδικούνται. Μπορεί να του μηδενίζουν τους λογαριασμούς. Άμα υπάρχει παράλληλα και αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι που θέλουν να ενσωματώσουν, που δεν θα υπάρχουν μετρητά και θα υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Υπάρχει παράλληλα και αυτό το ψηφιακό πορτοφόλι που θέλουν να ενσωματώσουν, που δεν θα υπάρχουν μετρητά και θα υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Δεν θα μπορούμε.

0: Τι γίνεται. Έχουμε ο καθένας μας τρεις αριθμούς διαφορετικούς, οι οποίοι είναι ο ΑΜΚΑ, ο Αφιλή και ο αριθμός ταυτότητας. Είναι σαν να είναι τρία κλειδιά διαφορετικά. Το ένα ανοίγει το σπίτι, το άλλο ανοίγει το εξοχικό, το άλλο ανοίγει το μαγαζί σου. Και τα έχεις εσύ. Ο προσωπικός αριθμός είναι ένα κλειδί που τα ανοίγει όλα και δεν το έχεις εσύ. Αυτό είναι. Ένα απλό παράδειγμα με κλειδιά σας λέω.
1: Ναι, αλλά λέμε εδώ την αλήθεια και μας λένε ψεκασμένους και τρελούς και ότι δεν θέλουμε τον εξυγχρονισμό και το ένα και το άλλο. Άμα υπήρχε μία βάση, αν παρήχαν την ασφάλεια, αν όντως το κάνανε για το καλό μας, εμείς πρώτοι θα λέγαμε ναι, είναι το σωστό. Αλλά δεν είναι το σωστό αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε, θα λειτουργήσει αντίστροφα.
0: Πόσες φορές τα έχουμε πει στο παρελθόν. Να τα ξαναπούμε πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, πόσες φορές ως τώρα έχετε δει να χακάρονται στοιχεία από κρατικές υπηρεσίες, να μπαίνουν μέσα κάκερ και να τα κάνουν όλα πάνω κάτω? Πόσες φορές το έχετε δει? Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πολλές. Μάλιστα, πριν περίπου... Μισό λεπτό τώρα, πρέπει να ήταν το 18, ναι, το 18. Ο φίλος μας, ο Γεράσιμος, ο Μπαρχαμάς. Τότε τον είχα καλεσμένο μου, δεν είχε ξαναβγεί ποτέ πουθενά και μου είχε πει: μπορώ, λέει, ό,τι ώρα θέλεις, λέει, αυτή την καινούργια ταυτότητα να την κάνω κόσκινο σε χρόνο μηδέν. Πώς, λέω, και μου στέλνει κάποια βιντεάκια. Τι ήταν αυτά τώρα, πρόσεξε. Πιτσιρικάδες με εξοπλισμό 500 ευρώ περίπου, όχι παραπάνω, πήγανε πίσω από έναν στην καφετέρια μέσα, κάτσαν στο πίσω τραπέζι,
1: ναι,
0: ήταν πολύ κοντά του, του πήραν το πιν, κατευθείαν έξω, πήγαν σε ένα βανάκι, φτιάξαν μια καινούργια κάρτα με το πιν και από εκεί καρπή στην τράπεζα. Και όταν μπήκε ο άνθρωπος μετά στην τράπεζα, έκλαιγε. Φαντάσου πόσο εύκολα είναι τα πράγματα για πιτσιρικάδες με εξοπλισμό.
1: Βέβαια, με το Γεράσιμο έχουμε κάνει πολλές εκπομπές για το πώς μας παρακολουθούν και για το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά πρέπει να εξηγήσουμε κάτι, κύριε Παπαζήση. Το ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει, ή τουλάχιστον ένα κομμάτι του ελληνικού λαού έχει καταλάβει. Και τον υποχρεώνουν να πάει προς τα εκεί. Τον υποχρεώνουν να πάρει προσωπικό αριθμό ενώ δεν θέλει. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Αν ένας πολίτης δεν θέλει, είναι δικαίωμά του να μην το κάνει.
0: Φυσικά. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, στη ΣΥΠΑ, υπάρχουν μηχανήματα πληρωμών με βιομετρική παλάμη. Το ίδιο σκοπεύουν να το κάνουν και στην Ευρώπη με τις κάρτες, να τις τελειώσουν, να μην υπάρχουν πια κάρτες. Και να γίνεται η δουλειά από το κινητό. Θα μπορούν πολύ εύκολα να πούμε να σε... Μην ξεχνάμε ότι η Φραντζέσκα Αλμπανέζε, αυτή ήταν η εισηγήτρια του ΟΗΕ για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Της κατέσχεσαν το διαμέρισμα και δεν έχει ούτε τραπεζική κάρτα πλέον. Μπήκαν μέσα στα ηλεκτρονικά της στοιχεία και τα πήραν όλα από εκεί πέρα. Τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα. Ναι. Πέραν του μπορεί κάποιος άλλος, ας πούμε, θα πάρει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα μπορεί να σε κάνει οτιδήποτε θες. Να κλέψει, απάτες, ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό μας. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία, απολύτως καμία ασφάλεια. Αλλά πώς να το δώσει στον κόσμο να το καταλάβει, όταν πόσες φορές μας είπατε ψεκασμένος, πόσες φορές δικαιωθήκαμε, σκεφτείτε τα λίγο αυτά.
1: Έχω ένα απόσπασμα του Τζίμι του Πανούση, κύριε Παπαζήση.
0: Απίθανος.
1: Ο οποίος τα έλεγε όλα αυτά πριν πολλά χρόνια.
0: Με την πίτσα, με την παραγγελία, κύριε.
1: Και με την παραγγελία και με άλλα παραδείγματα πριν πολλά χρόνια. Τότε φέρνω σαν παράδειγμα τον Τζίμι του Πανούση, διότι τον είχαν κατακρίνει.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά

0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, μουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94FM.
11: Αχαΐα.
12: Ηλία.
11: Έτωλο Ακαρνανία.
12: Και www.radiogamma.gr.
13: Μπορεί να ζωριστούμε, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο θέλει. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
1: Νομίζω ότι πλέον είναι πιο δύσκολο. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, αλλά νομίζω είναι πιο δύσκολο, διότι θεωρώ ότι πλέον δεν είναι τόσο δημοκρατικό το πολίτευμα της Ελλάδας. Αλλά έχουμε περάσει σε καθεστώς, έχουμε περάσει σε μια φάση που δεν υπάρχουν πλέον θεσμοί που λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Έχουν ποδοπατήσει το Σύνταγμα. Άρα δεν εμπιστεύομαι και τόσο πολύ το κράτος.
13: Γιατί ποιος εμπιστεύεται? Το 21 είχαμε δημοκρατία με τον κορονοϊό. Εφαρμόστηκαν δημοκρατικά μέσα για να ξέρω κι εγώ, δηλαδή, πως άμα τα ξεκάσαμε. Το όρθιο κολλάει, το καθιστή δεν κολλάει. Μέχρι τις 12 δεν κολλάει, μετά τις 12 κολλάει. Ό,τι είδους γελιότητα και φασιστικό μέτρο μπορείτε να φανταστείτε, το ζήσαμε. Και είχαμε και τον Άδεν να λέει ότι ήταν ένα παγκόσμιο πείραμα. Γιατί τώρα νομίζετε ότι θα κάνουν κάτι διαφορετικό? Γιατί, αφού είναι νεοταξίτες. Το κρύψαν ποτέ? Όχι. Όχι. Όταν πρόσφατα η Άλκο έβγαλε αυτό, όπως το λένε, η δημοσκόπηση, Και λέει ότι το 70, πόσο με συγχωρείτε λίγο να το δω ακριβώς. Για τους νόμους λέει που εφαρμόζονται επιλεκτικά, το 78% είπε ναι, εφαρμόζονται επιλεκτικά οι νόμοι. Ναι. Έχετε λέει εμπιστοσύνη, λέει, πιστεύετε ότι υπάρχει κράτος δικαίου. Το 70% του κόσμου είπε όχι. Τι μιλάμε για δημοκρατία τώρα. Το 72% είπε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Στην ΑΛΚΟ που είναι του συστήματος. Τι τώρα το συζητάμε πιο πέρα. Είναι όλοι, ξέρετε τι ταπεί νεοταξίτης, δεν χρειάζεται να σας πω.
1: Ναι, ναι, αν αναφέρουμε και στο κρατήριο. Νεοταξίτης, όταν λέμε, εννοούμε τον άνθρωπο που υποστηρίζει τη νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων, από ό,τι ξέρετε, είναι η παγκοσμιοποίηση, είναι το να ελέγχονται οι άνθρωποι με ψηφιακό τρόπο, είναι το να υπάρχουν οι εργατικές τάξεις και οι καταναλωτές, και απ' την άλλη να υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες, κάποιοι πάμπλουτοι εξουσιαστές, οι οποίοι θα έχουν, δεδομένο το ότι θα είναι μια ζωή αυτή που θα μας κάνουν κουμάντο και ότι δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, δεν θα γυρίσει δηλαδή.
13: Η
1: δεν θα
13: υπάρξει ένα τέτοιο.
1: Ορίστε.
13: Η woke agenda, η υποστήριξη και οι αγκαλιές του λαθρομεταλλάσσεων.
1: Ναι, η μείωση του πληθυσμού, η υποστήριξη της παγκοσμιοποίησης, τα είπαμε αυτά, είναι δηλαδή μια νέα τάξη πραγμάτων που δεν θα υπάρχουν έθνη, δεν θα υπάρχουν πολιτισμοί, θα υπάρχουν μόνο αριθμοί και αυτοί οι αριθμοί θα είμαστε εμείς. Ωραία. Όσοι είστε κόντρα σε αυτό, καλώς. Τι.
13: Ναι, πόσα κόμματα υποστηρίζουν όλα αυτά.
1: Τα περισσότερα.
13: Η Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα περισσότερα. Θέλω να σας πω κάτι. Διότι στέλνει ένα μήνυμα τώρα ένας ακροατής. Και λέει ο ακροατής ότι σύμφωνα και με κάποιους ανθρώπους που είχαν μιλήσει για κάποια πράγματα, για αυτά που έλεγε ας πούμε η προφητεία του τέτοιου, πώς το λέγανε μωρέ, Κοσμάς, αλλά δεν θυμάμαι το...
13: του Ετωλού, ναι.
1: Του Ετωλού, ανα μπράβο, ότι πριν τον Αρμαγεδόν θα κυνηγήσουν οι άνθρωποι, ο λαός, όλους αυτούς που προσπαθούν να καταφέρουν αυτό το πράγμα. Αρμαγεδόν, όταν λέμε, είναι αυτός ο βιβλικός όρος από την Αποκάλυψη που υποδηλώνει τον τόπο της τελικής και συμβολικής μάχης μεταξύ του Θεού και των δυνάμεων του κακού. Αυτός είναι η τελική μάχη, δηλαδή ανάμεσα σε Θεό και όλους αυτούς του κακού είναι ο Αρμαγεδόν. Δηλαδή πιστεύετε ότι θα φτάσουμε σε μια φάση που θα πούνε οι άνθρωποι εμείς δεν αντέχουμε άλλο και θα τους πάρουν στο κυνήγι?
13: Εμείς να τους πάρουμε στο κυνήγι αυτούς?
1: Όχι εμείς, γενικά οι λαοί, όχι μόνο οι Έλληνες, όλοι οι λαοί, δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο.
13: Δεν το βλέπω αγαπητέ μου.
1: Δεν το βλέπετε, πιστεύετε ότι θα είμαστε σκλάβοι μια ζωή?
13: Γιατί οι μισοί Έλληνες δεν πάνε καν να ψηφίσουν, να διαφορούν. Εγώ ρωτάω κάποιον, με λέει ψήφισες? Όχι. Τότε γιατί να έχεις άποψη? Δεν ακούω την άποψή σου καθόλου άμα την ψήφισες. Όταν σου δίνουν μια σφαίρα και αντί να στρέψεις το κεφάλι του, στρέψεις το δικό σου, τι να το κάνω εγώ που γκρινιάζεις μετά? Άχρηστη είναι η γκρίνια σου. Πάνε εκεί και κάνουν ό,τι εδώ, κάτω στην καλάθρα.
1: Θεωρείτε λοιπόν δηλαδή παρομοιάζετε τη σφαίρα με ψήφο, αυτό λέτε για να καταλάβω?
13: Σου δίνουν μια σφαίρα κάθε 4 χρόνια. Και εσύ αντί να την ρίξεις πάνω, την ρίξεις πάνω στο κεφάλι σου.
1: Στον εχθρό εννοείται να την ρίξεις.
13: Ναι. Στον εχθρό του.
1: Γιατί έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε ένα πόλεμο. Δηλαδή σε ένα πόλεμο σου δίνουν μια σφαίρα και αντί για να την πυροβολήσεις απέναντι στον εχθρό σου που προσπαθεί να σε σκοτώσει, την πυροβολείς εσένα, αυτό λέτε?
13: Αυτό κάνουμε.
1: Δηλαδή μας λέτε ότι ο ελληνικός λαός είναι αυτοκαταστροφικός.
13: Οι μισοί Έλληνες που δεν πήγαν να ψηφίσουν κάναν το 20% της Νέας Δημοκρατίας 40 και τις δώσαν αυτοδυναμία. Άρα, τι συζητάμε τώρα? Έτσι δεν είναι?
1: Ωραία, και ποια είναι η λύση δηλαδή, κύριε Παπαζήση?
13: Να πάμε όλοι να ψηφίσουμε εναντίον τους.
1: Δηλαδή αν πάμε όλοι να ψηφίσουμε, πιστεύετε ότι θα αλλάξει η κατάσταση? Θα αλλάξει η κατάσταση ή θα αλλάξουμε τα βάδες, να το πω λαϊκά?
13: Αν πάμε και ψηφίσουμε κόμματα που δεν υποστηρίζουν τη νέα τάξη πραγμάτων και δείχνουν ότι αγαπάνε την πατρίδα, τότε θα δείτε πώς θα αλλάξουν όλα. Τότε θα δείτε πώς θα αλλάξουν όλα. Ναι. Το κάναμε σαν λαός? Όχι. Εδώ βγάλαμε μέχρι κομμουνιστές. Γιατί να μην βγάλαμε πατριώτες? Πιο έξυπνοι είναι οι Ούγγροι που είχαν βγάλει τον Ορμπάν. Βέβαια, από την ηλικιότητά τους τον διώξαν τον άνθρωπο και βγάλαν άλλον τώρα και τα είδατε τι κάνανε στις πρώτες στέγγες τους. Τέλος πάντων. Πιο έξυπνοι είναι οι Σλοβάκοι από εμάς που βγάλαν τον Φίτσο τον πατριώτη. Οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Πολωνοί, οι Αυστριακοί, οι Ούγγροι. Που τους είπα κιόλας. Πιο έξυπνοι είναι εκείνοι από εμάς. διαφημιζόμαστε για έμπειρο, περνιόμαστε για έξυπνο και λέμε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου. Οι πιο βλάκες είμαστε. Μπορείτε, ανεχόμαστε, φταίμε όλοι αγαπητέ μου, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Οι μισοί που αδιαφορούν ήδη πάνε να ψηφίσουν, από τους μισούς, τους υπόλοιπους, όλοι όσοι πάνε και ψηφίζουν αυτά τα κόμματα της νέας τάξης πραγμάτων, και όλοι μαζί γιατί τους ανεχόμαστε. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Να το ξέρετε αυτό. Και εσείς και εγώ που μιλάμε οι ίδιοι.
1: Εγώ θεωρώ ότι οι νέες γενιές δεν έχουν τόσο μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Δεν θέλω να σας στεναχωρέσω, κύριε Παπαζήση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τώρα σε ένα παιδί που γεννιέται με χρέος 60 χιλιάρικα στο κεφάλι το ότι φταίει.
13: Ακούστε με λίγο να λέτε. Εγώ περιμένω πιο πολύ που πιστεύω ότι η νέα γενιά πρέπει να τους αντισταθεί. Ποιος ο παππούς τώρα που πάει με το μπαστονάκι να πάρει.
1: Γιατί και αυτός θα έπρεπε να αντιστέκεται. Δεν κατάλαβα. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Η συνείδηση παίζει ρόλο.
13: Με τι κουράγιο να πάει όταν είναι με τον μπαστούνι και τρομάζει να πάει μέχρι το ATM με το παιδί του μαζί για να του βγάλει τα λεφτά από τη σύνταξη. Με τι κουράγιο.
1: Καταλαβαίνω ότι λέτε, αλλά αυτός ο παππούς, για παράδειγμα που φέρνετε, ο οποίος έχει περάσει από 1000 κύματα και τους ψήφισε, μπορεί να τον βολέψαν το παιδί, μπορεί να έγιναν 1000-2, αλλά ακόμα δεν έχει μετανοήσει. Είναι αμετανόητοι. Ακόμα και τώρα είναι αμετανόητοι και δεν ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά.
13: Είναι πολλοί από αυτούς που είναι αμετανόητοι.
1: Είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά τώρα, κύριε Παπαζήση? Δηλαδή αυτό είναι κρίμα. Κρίμα από το Θεό είναι.
13: Είναι αρκετοί που είναι αμετανόητοι. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Αυτό δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα όμως.
13: Συγγενή που μου είπε ο τελευταίος άνθρωπος που θα ψηφίζει Πασόκ στην Ελλάδα θα είμαι εγώ. Ένας να μείνει λέει Πασόκ, θα είμαι εγώ.
1: Ένα, τι τον λες τώρα αυτό?
13: Τι να το πεις, είναι και 85 χρόνια.
1: Ότι χρωστάει δηλαδή δεν ξέρει το κόμμα 400. Ένα κόμμα που χρωστάει αρχικά, κύριε Παπαζήση, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτός ο άνθρωπος ότι ένα κόμμα που χρωστάει δεν είναι αυτόνομο, λογοδοτεί στις τράπεζες.
13: Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Δεν τον ενδιαφέρει.
13: Αυτό που χρωστάει, το κόμμα τα χρωστάει.
1: Τον ενδιαφέρει μήπως ο νέος που θα μείνει άστεγος και θα τα πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει.
13: Όχι, όπως λέει δεν τον ενδιαφέρει.
1: Δεν τον ενδιαφέρει.
13: Αν τον ενδιαφέρει δεν θα λέγει αυτό.
1: Και εμένα μετά, άμα δεν με ενδιαφέρει το τι θα πάθει ο παππούς, θα φταίω.
13: Όχι. Αντίστοιχα υπάρχουν και άλλοι παππούδες που λένε εγώ θα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία μέχρι να πετάνω. Γιατί έτσι θα τη μάνα μου, τον πατέρα μου κτλ.
1: Ωραία, και τι είναι δηλαδή κληρονομιά, είναι η ψήφος?
13: Να, γιατί όχι. Δεν ξέρετε στους ανθρώπους που το λένε αυτό.
1: Εγώ ξέρετε τι έχω καταλάβει, κύριε Παπαζήση, ότι ο Έλληνας δεν ζητάει πολλά από τη ζωή του. Θέλει να έχει τα νοσοκομεία της Γερμανίας, θέλει τα σχολεία της Φιλανδίας, θέλει τα πυροσβεστικά της Γαλλίας, θέλει τα χιονιστικά του Καναδά, θέλει το στρατό της Αμερικής, αλλά θέλει παράλληλα να έχει και κυβέρνηση που θα του βολέψει τον άχρηστο το γιο του που δεν έχει καταφέρει τίποτα μόνος του. Αυτό είναι ο Έλληνας. Και να είναι στη θάλασσα και στη Φουφού μπροστά και να πίνει κρασάκι.
13: Δεν έχετε ακούσει τη φράση που λέει να δούμε πρώτα μήπως τον βολέψουμε πουθενά και αν δεν μπορέσουμε να τον βολέψουμε τότε να τον βρούμε μια δουλειά?
1: Ναι, γι' αυτό οι περισσότεροι πάνε και ψηφίζουν για να βολευτούν τα παιδιά τους και μετά κλαίγονται. Τι κλαίγεστε?
13: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα εσύ πιστεύεις ότι θα αντισταθούν?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
13: Μα θα κάνουν αυτό τη σαλαμοποίηση τη μέθοδο έχουν αυτοί. Ξεκινάνε από τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν πήρες καινούργια ταυτότητα. Έξω. Θα πας συνταξιούχος. Δεν πήρες καινούργια ταυτότητα. Δεν παίρνεις σύνταξη. Στο έτσι κόλπο θα αρχίσουν και θα παίρνουν τεράστιες μερίδες ανθρώπων. Με την απειλή, γιατί αυτή τη στιγμή πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι κρέμονται από αυτό το κράτος. Με βάση υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Θα ξεκινήσουν από αυτούς σιγά σιγά και μετά θα πάμε και στους υπόλοιπους. Έτσι κάνουν πάντα. Ναι.
1: Δύσκολα, γιατί δύσκολα.
13: Θα τα ζήσουμε πολύ κοντά είναι αυτά. Θα τα ζήσουμε, πιστέψτε με. Αν όμως δουν ότι το 27 το Σεπτέμβριο δεν έχουν πάει πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες να πάρουν την καινούργια ταυτότητα, 2 με 3 εκατομμύρια, γιατί τόσο υπολογίζω ότι τα πάνε, θα αναγκαστούν να δώσουν και άλλη παράταση. Και στην παράταση θα δώσουν και άλλη. Φτάνει να μην σκύψουμε το κεφάλι μας. Να το ξέρετε, το λέω έτσι για να ακουστεί πάντων. Μη σκύψετε το κεφάλι. Όρθιοι αδέρφια. Το κεφάλι ψηλά. Είστε Έλληνες. Μη λυγάτε. Όπως δεν λυγήσαμε με τον κορονοϊό. Που μας έβαλαν, που φάγαμε τόσο bullying από τους ανθρώπους μας. Που έτσι αλλιώς και τώρα δικαιωθήκαμε. Έτσι θα δικαιωθούμε και πάλι. Σας το λέω να το ξέρετε. Θα δικαιωθούμε ξανά. Και όσοι ζητάτε τα διαβατήρια, μην τα παραδώσετε. Ψήφι που τα πήρατε νόμιμα, δεν έχετε κανένα λόγο να τα παραδώσετε. Ο νόμος είναι με το μέρος σας. Έτσι είναι. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Που μου ζητήθηκε και λέω. Δεν το είπα στα αρχαία ελληνικά μολόν, λαδέ. Ελάτε να το πάρετε, αν μπορείτε. Αυτό είπα. Και μου λέει, όχι, λέει, εντάξει. Τότε δεν του συζητάμε, λέω. Μην του φοβάστε, αυτοί μας φοβούνται. Μην του φοβάστε, αδερφιά. Έτσι που λες.
1: Μην τις φοβάστε όμως, δυστυχώς με μία φράση και με κάποιες δηλώσεις δεν αλλάζουν τα πράγματα, κύριε Παπαζήση, και ξέρετε τι άλλο με ενοχλεί πάρα πολύ. Το ότι βλέπω όλους αυτούς τους πολιτικούς, θα έλεγα, δημοσιογράφους, δικηγόρους, ό,τι θέλετε πείτε, τους συστημικούς, τους αστυνομικούς, τους στρατηγούς, τους αξιωματικούς, να βγαίνουν στα κανάλια, να μιλάνε, να λένε κάτι και παλαιότεροι, έτσι, και άνθρωποι που λένε ότι είναι αντισυστημικοί, που δεν είναι αντισυστημικοί. Και πρώην πρωθυπουργοί και εκδότες, όλοι είναι μες στο καζάνι και βράζουν, που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις και μιλάνε και λένε, και από πράξεις τίποτα.
13: Εγώ την πρώτη πράξη την έκανα. Ελάτε να το πάρετε αν μπορείτε. Δεν θα σας δώσω αυτή τη χαρά να έρθω εγώ εκεί.
1: Καλά, εσείς το κάνατε τώρα για το διαβατήριο. Εγώ μιλάω εδώ πέρα να το κάνουν για να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό.
13: Πώς, εμείς άλλα απλοί πολίτες. Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε.
1: Δεν αναφέρθηκα στους απλούς πολίτες. Αναφέρθηκα σε άτομα τα οποία είναι μέσα στο σύστημα, γνωρίζουν πολλά και δεν βγαίνουν να μιλήσουν.
13: Δεν ξέρω, αυτοί ξέρουν. Ο καθένας για τον εαυτό του.
1: Γιατί δεν ξέρουν τώρα, δεν ξέρει ο Σαμαράς, κύριε Παπαζήση, που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, το τι ακριβώς έχει συμβεί.
13: Έχασε το παιδί του.
1: Έχασε το παιδί του, εντάξει. Τον είπαμε συλληπιτήρια, κουράγιο και υπομονή. Πολλοί έχουν χάσει τα παιδιά του. Αυτό τι σχέση έχει με την πολιτική.
13: Όχι, ξέρει από τι το έχασε, λέω.
1: Από τι το έχασε.
13: Εγώ λέω ότι δεν πέθανε φυσιολογικά.
1: Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο, ούτε θέλω να συζητήσω το πώς έφυγε από τη ζωή. Το θέμα μου είναι το ότι σαν πολιτικός δεν τοποθετείται και δεν αποκαλύπτει πράγματα τα οποία γνωρίζει. Μας λέει, δεν μπορεί δηλαδή, συγγνώμη λίγο, δεν μπορεί ο Σαμαράς να ρίξει την κυβέρνηση αν βγει να μιλήσει.
13: Δεν θα το κάνει.
1: Γιατί δεν το κάνει, αυτό λέμε.
13: Δεν θα το κάνει, φίλε.
1: Δεν θα το κάνει ο ένας, δεν θα το κάνει ο άλλος, δεν το κάνει κανένας τίποτα. Καθόμαστε εμείς τρώμε να πούμε τα αγκούρι.
13: Όταν ήταν πρωθυπουργός, εγώ αποκάλυψα με πρωτοσέλιδο άθρο σε ποια μασονική στο άνοιξε. Από μεγάλο μασόνο του εξωτερικού που το αποκάλυψε. Τι θέλεις να σου πω τώρα παραπάνω.
1: Δηλαδή, πείτε μου για τις μασονικές τοές, αφού τα ξέρετε αυτά.
13: Πιστεύετε ότι υπάρχει πολιτικός μεγαλοσχήμων που να μην είναι εκεί μέσα.
1: Το πιστεύω εγώ ότι υπάρχουν, ναι.
13: Υπάρχουν, λέτε.
1: Και θεωρώ ότι πολλοί θέλουν να γίνουν μασόνοι και δεν τους δέχονται οι μασόνοι.
13: Σίγουρα πρέπει να πας να σε πάνε να σε προτείνουν τρεις.
1: Α, για πείτε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Εξηγήστε μου, ένα λεπτό, είναι πολύ σημαντικό. Εξηγήστε μου λοιπόν λίγο πώς μπορεί κάποιος να γίνει μασόνος.
13: Πρέπει πρώτον να σε προτείνουν, αυτοί σε παρακολουθούν. Πρέπει να έχεις συγκεκριμένη θέση την οποία να θέλουν δικό τους άνθρωπο. Πρέπει να σε προτείνουν τρεις, να σε πλευρίσουν και να σε προτείνουν τρεις για να πας εκεί. Και να είσαι άνθρωπος ελαφριών ηθών, να πούμε. Να μην είσαι πολύ ευσεβής, πολύ πατριώτης και τέτοια. Δεν τους θέλουν αυτούς.
1: Ποιους θέλουν δηλαδή οι μασόνοι?
13: Αυτούς που ξέρουν ότι έχουν λίγο υποπτού παρελθόν για να μπορούν να τους πιάσουν από εκεί πέρα που θέλουν αυτοί. Για να υποκύπτουν μετά και να τους κάνουν όλα τα θελήματα. Να μην έχουν και πίστη πολύ στο Θεό, δεν χρειάζεται για αυτούς.
1: Άρα ούτε να είναι
13: τόσο πολύ την πατρίδα, ούτε αυτά τους χρειάζονται. Απλά να έχει μία θέση εκεί που θέλουν, για να τον ανεβάσουν και πιο πάνω, και να έχει αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό θέλουν.
1: Και στην ουσία τι κάνουνε όταν γίνονται μασόνοι? Πουλάνε την ψυχή τους στο διάολο και ακολουθούν οδηγίες και εντολές που τους δίνουν αυτοί εδώ πέρα ελευθεροτέκτονες.
13: Εγώ με έναν από αυτούς όταν μίλησα, του λέω, πες μου ρε σύλλο, πώς από τον τρίτο ακόμα βαθμό μπήκες μέσα σε φέρετρο, σε κάλυψαν με μαύρο πανί και λέγανε κάτι γύρω σου στα εβραϊκά. Πώς αυτό δεν το κάνει ούτε ψυχανόμαλος? Όχι, λέει, είναι, λέει, θάβεται ο παλιός ο άνθρωπος και βγαίνει γεννιέται ο καινούριος. Να συμμοντζώσουμε ένα χέρι ή με τα δυο μαζί, λέω. Αντιλαμβάνεσαι τώρα.
1: Και μετά πώς ανεβαίνει βαθμό?
13: Μετά έχουν άλλες ορκομοσίες, άλλες δοκιμασίες, πιο χειρότερες.
1: Δηλαδή.
13: Τι δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις τον γύρω στον 1 και στον 10 βαθμό που πάνε 4 σπαθιά από 4 διαφορετικές κατευθύνσεις στο λαιμό του μειούμενου και τον αναγκάζουν με φρικτούς όρκους να πει ότι εάν κάτι από εδώ πέρα μέσα το πει έξω, ο ίδιος θα ζητήσει να ζητήσουν τα σπαθιά στο λαιμό του. Να τον σκοτώσουν τελετουργικά. Τι θες να πω, υπάρχουν τα τυπικά τους. Διέρευσαν.
1: Και 33ο βαθμό είναι το ανώτερο που μπορούν να φτάσουν, ε?
13: Εκεί να δυσυγγίζει. Πατάνε τη κοινωνία κάτω. Προσεκτή στον διάβολο και χιλιαδιό. Χιλιαδιό. Αυτή τα λένε, εγώ δεν τα λέω πια. Δεν έχω ανάγκη, δεν
1: έχω. Ναι, αλλά με αντάλλαγμα τι, πλούτο και δόξα.
13: Ναι, ακριβώς. Τι άλλο. Χρήμα και δόξα.
1: Αυτός είναι ο δρόμος που διαλέγουν λοιπόν όλοι αυτοί. Ξεπουλάνε την ψυχή τους για το χρήμα και τη δόξα.
13: Ας βγουν να βάλουν το χέρι πάνω στο Ευαγγέλιο και να πούν δεν είμαι μασόνος. Άντε να δούμε, ναι.
1: Δεν μπορούνε, δεν τους επιτρέπεται να τα αρνηθούν δηλαδή.
13: Εγώ λέω να βγουν να το κάνουν, δεν μπορούν. Άντε, ναι.
1: Για να το αρνηθούν πρέπει να πάρουν εντολή.
13: Όχι βέβαια. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να το αρνηθούν. Δεν χρειάζεται να πάρουν εντολή.
1: Δεν επιτρέπεται ή δεν μπορούν.
13: Δεν επιτρέπεται και δεν μπορούν οι ίδιοι. Εδώ κάποτε το είχε πει ο Ιωαννίνων εκείνος ο φοβερός ο επίσκοπος, πως τον λέγανε, τον ξέχασα τώρα.
1: Ναι, τέλος πάντων, τι είπε.
13: Ναι, στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας είπε, όποιος δεν είναι μασόνος λέει να σηκωθεί όρθιος και δεν σηκώθηκε κανένας.
1: Απίστευτα πράγματα.
13: Ο Φλωρίνης ο Καντιώτης. Ο Φλωρίνης ο Καντιώτης. Το είχε ομολογήσει ο ίδιος και το έγραψε και συμβίω του. Όποιος δεν είναι λέει να σηκωθεί όρθιος και δεν σηκώθηκε κανένας.
1: Εντάξει, φυσικά εγώ όλα αυτά τώρα δεν τα γνωρίζω και δεν μπορώ να τα υιοθετήσω, αλλά θεωρώ το ότι έχετε κάποιες γνώσεις για όλα αυτά και έχετε κάνει και τις δικές σας έρευνες. Είστε και δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια, κύριε Παπαζήση.
13: Πιάσαμε τα 30.
1: 30 χρόνια δημοσιογράφος έχετε κάνει τις έρευνές σας.
13: Από το 96.
1: Από το 96, έτσι.
13: Ακριβώς.
1: Από το 96.
13: Πιάσαμε τα 30 χρόνια.
1: Θα μπορούσα να σας ρωτήσω φυσικά και για όλες αυτές εδώ πέρα για όλα αυτά τα τεκτονικά μέγαρα, για τις μασονικές στοές και για το τι κάνουν εκεί που μαζεύονται κάτι τετραγωνάκια κάτω στο πάτωμα, είδαμε κάτι τρέλες.
13: Έχει κάνει και εκπομπές, με κανείς και ο Καρναβέλας. Εδώ προσέξτε τι έγινε εκεί σε εκείνο το πάνελ. Ήταν δύο οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι ήταν μασόνοι. Και εγώ αγαπητέ μου, τους διάβαζα τα βιβλία τα δικά τους. Να αφήστε εδώ, δεν θα πούμε εμείς τι λέμε, να πούμε τι λένε οι ίδιοι. Τι θεωρούν και εγώ. Και δεν μίλησε κανένας τους. Το νέο σφόρο. Και δεν μίλησε κανένας, δεν τον ξέρει τίποτα. Κουβέντα. Ο τάδε μασόνος το γράφει, στο τάδε βιβλίο του στην τάδε σελίδα. Ορίστε. Και την έχω και φωτογραφία. Τι θες άλλο λέω τώρα. Δεν μπορούσαν να τα αρνηθούν και το βούλουσαν. Ότι κάντε θυσία στο νέο σφόρο και πιστεύετε εκεί. Τι θέλετε να μου πείτε τώρα παραπάνω. Αφού το παραδέχονται οι μεγαλύτεροι από εσάς. Είσαι να μου πεις ότι δεν είναι έτσι. Που τα βιβλία τους τα έχει τα Ευαγγέλια.
1: Ναι, για ποιο λόγο όμως να θαυμάζουν τον νέο σφόρο.
13: Αλλιώς πώς θα ανοιγούν τα σκαλιά της κοινωνίας. Πόσοι τραγουδιστές βγήκαν και είπαν ότι είχαν κάνει συμφωνία με τον διάβολο. Δεν το ξέρετε αυτό όμως.
1: Εντάξει, αυτό το ακούω, ναι, δεν είναι το θέμα από αυτό. Για ποιο λόγο τον νέο σφόρο, δηλαδή. Τι πειράζει, αφού ούτως ή άλλως από ό,τι καταλαβαίνω τους τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί. Και τους έχουν εκεί πέρα πιασμένους. Τι ρόλο βαράει η πίστη σε όλο αυτό?
13: Μα όταν ένας άνθρωπος πιστεύει, δεν πέφτει στα δίκαια τους. Όταν πιστεύει στον Χριστό. Πραγματικά όμως να πιστεύει στον Χριστό. Όχι να έχεις κι άλλο στην ταυτότητα. Τώρα δεν είμαστε ούτε και στην ταυτότητα. Το αφαίρεσαν.
1: Δηλαδή λέτε ότι αν κάποιος ασπάζεται την νοοτροπία, τον τρόπο σκέψης και αυτά που έλεγε ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα δικά τους, με τους δικούς τους κανόνες. Όχι.
13: Ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, που εξομολογείται, που κοινωνάει, που πάει στην εκκλησία, υπάρχει περίπτωση να πάει και να μπει σε φέρετρο και να βάλουν από πάνω μαύρο πανί και να διαβάζουν κάτι στα εβραϊκά που δεν ξέρουν τι λένε.
1: Μετά το 33ο βαθμό, τι υπάρχει, ξέρετε?
13: Τώρα είχα δει μια φορά μια συνέντευξη ενός στην Αμερική που λέει ότι υπάρχει μέχρι 90 βαθμοί, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν ή όχι.
1: Αλλά τώρα όλα αυτά που συζητάμε είναι θεωρητικά, να φανταστώ. Δεν υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένα όλα αυτά.
13: Τι λέτε?
1: Α, υπάρχουν καταγεγραμμένα.
13: Τι λέτε, βεβαίως, αγαπητέ μου. Υπάρχουν και τα τυπικά τους, βγήκαν στον αέρα.
1: Α, βγήκαν και στον αέρα.
13: Πώς είναι? ο ίδιος αποκάλυψε από εκπομπές, από άρθρα.
1: Τρελό πράγμα.
13: Μόνο. Μόνο. Θα σας συμβούλευα, αν μπορείτε να το βρείτε, γιατί εξαντλήθηκε, ένα βιβλίο που λέγεται «Ολόκληρη αλήθεια για τη μασονία».
1: Να μου το στείλετε.
13: Θα κανονίσω.
1: Θα κανονίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαζήση.
13: Εντάξει, καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
13: Να μας έχει καλά ο Θεός όλους.
1: Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ιωάννη Παπαζήση. Εδώ πέρα πράγματα και θάματα μαθαίνουμε. Εδώ κάποιοι ακροατές λένε, τι να θέλουνε, λέει, εσάς του βουγκαρίζετε και φωνάζετε, θέλουνε, λέει, φωτισμένα μυαλά, γιατρούς, δικαστές, αρχιεπισκόπους, στρατιωτικούς, λέει, ανθρώπους από σώματα ασφαλείας. Όχι, φίλε μου, δεν έχει σχέση με μυαλά. Δεν έχει σχέση με φωτισμένα μυαλά. Έχει σχέση με θέσεις εξουσίας. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι μασόνοι θέλουν αυτούς που είναι στις θέσεις εξουσίας. Σου λέει, αυτός έχει εξουσία. Μπορεί να μας βοηθήσει. Τι να τον κάνουμε τον άλλον που γκαρίζει, που κάνει, που δεν θέλουμε να έχουμε επαφή, αλλά σου εξηγώ το ότι αυτός είναι ο στόχος. Τα πρόσωπα στις θέσεις εξουσίας. Και τα πρόσωπα που ασκούν ένα επάγγελμα το οποίο επηρεάζει την κοινή γνώμη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που προσελκύουν. Μακριά από μας! Όλη αυτή η κατάσταση δεν μπορώ. Νομίζω ότι είναι άρρωστο αυτό. Εγώ στο μυαλό μου το έχω κάπως σαν αρρώστια. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι εγκλωβίζονται χωρίς λόγο. Εγκλωβίζουν την ψυχούλα τους. Ελάτε καμιά μέρα στο χωριό, ρε! Να σας πάω καμιά βόλτα να πάρετε καθαρό οξυγόνο. Σας έχουνε τρελάνει με τη δόξα και το χρήμα. Ναι, και πρόσωπα από μεγάλες επιχειρήσεις, βέβαια. Και εφοπλιστές και επιχειρηματίες μεγάλους. Και αυτούς που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, με το φαγητό. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Τολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1:00 με 4:00 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο, καλό μεσημέρι. Με Τζίμι Πανούση θα κλείσουμε. Βάλε Τζιμάρα, Τζιμάρα Πανούση βάλε, δώστο να, δώστο να.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Την Ουκρανία δείχνει ως κατασκευάστρια το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για το επιθετικό θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε πριν λίγες μέρες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, έμφορτο εκρηκτικών. Η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ με έντονες γεωπολιτικές και στρατιωτικές προεκτάσεις. Πέραν του επιχειρησιακού φιάσκου, η υπόθεση δείχνει να μετατρέπεται και σε διπλωματικό φιάσκο, με τις ελληνικές αντιδράσεις να χαρακτηρίζονται τόσο για την καθυστέρηση όσο και για τη χλιαρότητά τους. Πάντως, η επίσημη έρευνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ολοκληρώθηκε με το τελικό πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποδίδει την προέλευση του ντρόουν στην Ουκρανία. Το έβριμα έθεσε τις αρχές ασφαλείας σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, ενώ το θέμα έφερε στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία και του Ουκρανού ομολόγου του. Ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι τέτοια φαινόμενα απειλούν άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αν και δεν έγινε γνωστό αν απάντησε και τι απάντησε στον κ. Δένδια ο Ουκρανός ομολόγος του, ωστόσο η Ουκρανική εταιρεία UForce που κατέχει τα δικαιώματα κατασκευής των ντρόουν, Μαγκούρα, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της από το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δικό της προϊόν. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια αγορά καυσίμων, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για πρωτοφανή σε ταχύτητα συρρίκνωση των διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου. Η γεωπολιτική αστάθεια και οι πολεμικές επιχειρήσεις με το Ιράν προκαλούν έντονη νευρικότητα, απειλώντας να πυροδοτήσουν ένα νέο ανεξέλεγκτο ράλι τιμών. Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στο σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο των στενών του Ορμούς, από όπου διακινείται το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής του αργού πετρελαίου. Τα σενάρια γίνονται φιαλτικά σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθροπραξίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών πέραν του Ιουνίου, καθώς η Ευρώπη θα υποστεί σοβαρές συνέπειες. Προγραμματισμένη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας με drones πραγματοποιείται σήμερα στην περιοχή Μαυρομαντήλα Πετρωτού Πατρών. Η άσκηση γίνεται στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και προετοιμασίας του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα διεξαχθεί από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τυχαία ανακάλυψη του Ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα, είχαμε νέα παρενόχληση από την Τουρκία στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link, το οποίο είχε μισθωθεί για την πόντιση καλωδίου οπτικής ίνας σε απόσταση 7 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Αστυπάλειας. Το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος ζήτησε από το Ocean Link να φύγει από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος έπλαιε τουρκικά ύδατα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ελληνική φρεγάτα Ανδρείας, η οποία απάντησε στις τουρκικές αξιώσεις, αλλά και παρέμεινε στην περιοχή για την προστασία των εργασιών.
2: Καιρός.
1: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, νότιο-δυτικούς 3 με 5 μποφόρ.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά. για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπι. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
7: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
8: No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
5: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
7: Θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
8: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
9: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεον. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Musique, Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Την Ουκρανία δείχνει ως κατασκευάστρια το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για το επιθετικό θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε πριν λίγες μέρες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, έμφορτο εκρηκτικών. Η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ με έντονες γεωπολιτικές και στρατιωτικές προεκτάσεις. Πέραν του επιχειρησιακού φιάσκου, η υπόθεση δείχνει να μετατρέπεται και σε διπλωματικό φιάσκο, με τις ελληνικές αντιδράσεις να χαρακτηρίζονται τόσο για την καθυστέρηση όσο και για τη χλιαρότητά τους. Πάντως, η επίσημη έρευνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ολοκληρώθηκε με το τελικό πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποδίδει την προέλευση του ντρόουν στην Ουκρανία. Το έβριμα έθεσε τις αρχές ασφαλείας σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής, ενώ το θέμα έφερε στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία και του Ουκρανού ομολόγου του. Ο κύριος Δένδιας επεσήμανε ότι τέτοια φαινόμενα απειλούν άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αν και δεν έγινε γνωστό αν απάντησε και τι απάντησε στον κύριο Δένδια ο Ουκρανός ομολόγος του, ωστόσο η ουκρανική εταιρεία U-Force που κατέχει τα δικαιώματα κατασκευής των ντρόουν, Μαγκούρα, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της από το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δικό της προϊόν. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια αγορά καυσίμων, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για πρωτοφανή σε ταχύτητα συρρίκνωση των διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου. Η γεωπολιτική αστάθεια και οι πολεμικές επιχειρήσεις με το Ιράν προκαλούν έντονη νευρικότητα, απειλώντας να πυροδοτήσουν ένα νέο ανεξέλεγκτο ράλι τιμών. Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στο σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται το 1 πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής του αργού πετρελαίου. Τα σενάρια γίνονται φιαλτικά σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθροπραξίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών πέραν του Ιουνίου, καθώς η Ευρώπη θα υποστεί σοβαρές συνέπειες. Προγραμματισμένη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας με drones πραγματοποιείται σήμερα στην περιοχή Μαυρομαντήλα Πετρωτού Πατρών. Η άσκηση γίνεται στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και προετοιμασίας του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα διεξαχθεί από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τυχαία ανακάλυψη του Ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα, είχαμε νέα παρενόχληση από την Τουρκία στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link, το οποίο είχε μισθωθεί για την πόντιση καλωδίου οπτικής ίνας σε απόσταση 7 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Αστυπάλειας. Το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος ζήτησε από το Ocean Link να φύγει από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος έπλεσε τουρκικά ύδατα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας, η οποία απάντησε στις τουρκικές αξιώσεις, αλλά και παρέμεινε στην περιοχή για την προστασία των εργασιών.
2: Καιρός.
3: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, νότιο-δυτικούς 3 με 5 μποφόρ.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλάφκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλάφκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή.

0: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών.

0: Ρέντιος από Άγιο Βασίλειο.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Το προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Lubris.
6: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610. 271-555.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
9: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticketservices.gr.
10: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
14: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
15: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Την Ουκρανία δείχνει ως κατασκευάστρια το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για το επιθετικό θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε πριν λίγες μέρες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, έμφορτο εκρηκτικών. Η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ με έντονες γεωπολιτικές και στρατιωτικές προεκτάσεις. Πέραν του επιχειρησιακού φιάσκου, η υπόθεση δείχνει να μετατρέπεται και σε διπλωματικό φιάσκο, με τις ελληνικές αντιδράσεις να χαρακτηρίζονται τόσο για την καθυστέρηση όσο και για τη χλιαρότητά τους. Πάντως, η επίσημη έρευνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ολοκληρώθηκε με το τελικό πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποδίδει την προέλευση του ντρόουν στην Ουκρανία. Το έβριμα έθεσε τις αρχές ασφαλείας σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, ενώ το θέμα έφερε στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία και του Ουκρανού ομολόγου του. Ο κύριος Δένδιας επεσήμανε ότι τέτοια φαινόμενα απειλούν άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αν και δεν έγινε γνωστό αν απάντησε και τι απάντησε στον κύριο Δένδια ο Ουκρανός ομολόγος του, ωστόσο η ουκρανική εταιρεία UForce που κατέχει τα δικαιώματα κατασκευής των ντρόουν, Μαγκούρα, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της από το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δικό της προϊόν. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια αγορά καυσίμων, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για πρωτοφανή σε ταχύτητα συρρίκνωση των διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου. Η γεωπολιτική αστάθεια και οι πολεμικές επιχειρήσεις με το Ιράν προκαλούν έντονη νευρικότητα, απειλώντας να πυροδοτήσουν ένα νέο ανεξέλεγκτο ράλι τιμών. Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στο σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής του αργού πετρελαίου. Τα σενάρια γίνονται φιαλτικά σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθροπραξίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών πέραν του Ιουνίου, καθώς η Ευρώπη θα υποστεί σοβαρές συνέπειες. Προγραμματισμένη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας με drones πραγματοποιείται σήμερα στην περιοχή Μαυρομαντήλα Πετρωτού Πατρών. Η άσκηση γίνεται στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και προετοιμασίας του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα διεξαχθεί από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τυχαία ανακάλυψη του Ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα, είχαμε νέα παρενόχληση από την Τουρκία στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link, το οποίο είχε μισθωθεί για την πόντιση καλωδίου οπτικής ίνας σε απόσταση 7 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Αστυπάλειας. Το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος ζήτησε από το Ocean Link να φύγει από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος έπλεσε τουρκικά ύδατα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ελληνική φρεγάτα Ανδρείας, η οποία απάντησε στις τουρκικές αξιώσεις, αλλά και παρέμεινε στην περιοχή για την προστασία των εργασιών.
4: Καιρός.
3: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, νότιο-δυτικούς 3 με 5 μποφόρ.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Λουβρις.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
12: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
15: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός 3.

0: Παρασκευής στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο, 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
1: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservices.gr.
2: Radio Gamma 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
2: Ράδιο Γάμα 94.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Την Ουκρανία δείχνει ως κατασκευάστρια το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για το επιθετικό θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε πριν λίγες μέρες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, έμφορτο εκρηκτικών. Η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ με έντονες γεωπολιτικές και στρατιωτικές προεκτάσεις. Πέραν του επιχειρησιακού φιάσκου, η υπόθεση δείχνει να μετατρέπεται και σε διπλωματικό φιάσκο, με τις ελληνικές αντιδράσεις να χαρακτηρίζονται τόσο για την καθυστέρηση όσο και για τη χλιαρότητά τους. Πάντως, η επίσημη έρευνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ολοκληρώθηκε με το τελικό πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποδίδει την προέλευση του ντρόουν στην Ουκρανία. Το έβριμα έθεσε τις αρχές ασφαλείας σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, ενώ το θέμα έφερε στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία και του Ουκρανού ομολόγου του. Ο κύριος Δένδιας επεσήμανε ότι τέτοια φαινόμενα απειλούν άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αν και δεν έγινε γνωστό αν απάντησε και τι απάντησε στον κύριο Δένδια ο Ουκρανός ομολόγος του, ωστόσο η ουκρανική εταιρεία U-Force που κατέχει τα δικαιώματα κατασκευής των ντρόουν, Μαγκούρα, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της από το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δικό της προϊόν. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια αγορά καυσίμων, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για πρωτοφανή σε ταχύτητα συρρίκνωση των διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου. Η γεωπολιτική αστάθεια και η πολεμική

0: πυρηνικές επιχειρήσεις με το Ιράν προκαλούν έντονη νευρικότητα, απειλώντας να πυροδοτήσουν ένα νέο ανεξέλεγκτο ράλι τιμών. Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στο σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται το 1 πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής του αργού πετρελαίου. Τα σενάρια γίνονται φιαλτικά σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθροπραξίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών πέραν του Ιουνίου, καθώς η Ευρώπη θα υποστεί σοβαρές συνέπειες. Προγραμματισμένη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας με drones πραγματοποιείται σήμερα στην περιοχή Μαυρομαντήλα Πετρωτού Πατρών. Η άσκηση γίνεται στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και προετοιμασίας του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα διεξαχθεί από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τυχαία ανακάλυψη του ουκρανικού drone στη Λευκάδα, είχαμε νέα παρενόχληση από την Τουρκία στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link, το οποίο είχε μισθωθεί για την πόντιση καλωδίου οπτικής ίνας σε απόσταση 7 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Αστυπάλειας. Το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος ζήτησε από το Ocean Link να φύγει από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος έπλαιε τουρκικά ύδατα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ελληνική φρεγάτα Ανδρείας, η οποία απάντησε στις τουρκικές αξιώσεις, αλλά και παρέμεινε στην περιοχή για την προστασία των εργασιών.
1: Καιρός.
0: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, νότιο-δυτικούς 3 με 5 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά. Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Ο Μάρκος δεν αστείευεται. Κάνει πραγματικά φιλικές και προσιτές τιμές

0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
2: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
2: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
3: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
2: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: είναι 7.30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
7: Δούβρης. Τι μέσα στη ζωή αυτού που κατέστησε.

0: υιοθέτησε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Λιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
1: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr. Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Την Ουκρανία δείχνει ως κατασκευάστρια το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων για το επιθετικό θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε πριν λίγες μέρες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, έμφορτο εκρηκτικών. Η όλη υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ με έντονες γεωπολιτικές και στρατιωτικές προεκτάσεις. Πέραν του επιχειρησιακού φιάσκου, η υπόθεση δείχνει να μετατρέπεται και σε διπλωματικό φιάσκο, με τις ελληνικές αντιδράσεις να χαρακτηρίζονται τόσο για την καθυστέρηση όσο και για τη χλιαρότητά τους. Πάντως, η επίσημη έρευνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ολοκληρώθηκε με το τελικό πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποδίδει την προέλευση του ντρόουν στην Ουκρανία. Το έβριμα έθεσε τις αρχές ασφαλείας σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής, ενώ το θέμα έφερε στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία και του Ουκρανού ομολόγου του. Ο κύριος Δένδιας επεσήμανε ότι τέτοια φαινόμενα απειλούν άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αν και δεν έγινε γνωστό αν απάντησε και τι απάντησε στον κύριο Δένδια ο Ουκρανός ομολόγος του, ωστόσο η ουκρανική εταιρεία UForce που κατέχει τα δικαιώματα κατασκευής των ντρόουν, Μαγκούρα, έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση της από το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δικό της προϊόν. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια αγορά καυσίμων, καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για πρωτοφανή σε ταχύτητα συρρίκνωση των διεθνών αποθεμάτων πετρελαίου. Η γεωπολιτική αστάθεια και οι πολεμικές επιχειρήσεις με το Ιράν προκαλούν έντονη νευρικότητα, απειλώντας να πυροδοτήσουν ένα νέο ανεξέλεγκτο ράλι τιμών. Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στο σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται το 1 πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής του αργού πετρελαίου. Τα σενάρια γίνονται φιαλτικά σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθροπραξίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών πέραν του Ιουνίου, καθώς η Ευρώπη θα υποστεί σοβαρές συνέπειες. Προγραμματισμένη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας με drones πραγματοποιείται σήμερα στην περιοχή Μαυρομαντήλα Πετρωτού Πατρών. Η άσκηση γίνεται στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και προετοιμασίας του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα διεξαχθεί από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τυχαία ανακάλυψη του Ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα, είχαμε νέα παρενόχληση από την Τουρκία στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link, το οποίο είχε μισθωθεί για την πόντιση καλωδίου οπτικής ίνας σε απόσταση 7 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Αστυπάλειας. Το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος ζήτησε από το Ocean Link να φύγει από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος έπλεσε τουρκικά ύδατα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας, η οποία απάντησε στις τουρκικές αξιώσεις, αλλά και παρέμεινε στην περιοχή για την προστασία των εργασιών.
0: Καιρός.
1: Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, νότιο-δυτικούς 3 με 5 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Έχουμε τα πάντα.
6: πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω.
10: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Στεργιοπούλου.
13: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Τώρα είναι 8:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί.

0: έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
1: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
4: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
5: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο 94 FM.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
9: A few years later, when I was a grown-up, I met someone who touched a deeper place in my heart. And it was one of those moments when you realize that, whoa! You realize that love at first sight is possible.

0: ώρα είναι 9.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα Sold Out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticket Service.
3: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο δύο παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο Ticket Service.
5: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22.

0: 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μακρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βεσομάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές 11:30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
4: Έστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticket.
5: Radio Gamma
6: 94FM
5: Αχαΐα
6: Ηλία
5: Αιτωλοακαρνανία
6: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Γιώρη Μάσιμο Ρανιέρι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

Hey.